φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το

ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil.

κάρφωσε στον νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό δυο επιβάλλουν.

τρυφέρα. Τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

άλλαξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αντίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο καιρός σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι. Ας ερχόσουν για λίγο μόνο.

ποτέ κι ας λαχταρούσα. Για τρία δειλινά καρτερούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μαγκό έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση δήλωσε πριν λίγο ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ, αποτρέποντας κάθε πλήγμα σε προσωπικό ή στρατιωτικό εξοπλισμό των ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν που απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Εν ισονόμημη άμυνα, οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμε, στα στενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Βορείου Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 48 τραυματίες χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαλύθηκε η ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος, που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική έδρα της, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Τραγκασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο βουλευτής. Χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη μία μετά το μεσημέρι. Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησής της από την αμερικανική και ασιατική τεχνολογία, προωθώντας τις ευρωπαϊκές ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις, θα παρουσιάσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος στις 39χρονη στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές στην άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Κολομβία, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία De La Espreya υποσχέθηκε διμερείς σχέσεις άνευ προηγουμένου με τις ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του εν ώψη του δευτέρου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρωτοπόρος της ελληνικής τηλεόρασης, δημοσιογράφος και βουλευτής Νάσος Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί και βράδυ στα υπηρωτικά, άνεμοι νότιοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια fstival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earth.gr, το earthnews.gr, έχουν live radio και, και οι δύο ιστότοποι, ή μπορείτε να μας ακούτε από το EarthEco, μια εφαρμογή που σας προτείνουμε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα και κατά το δοκούν. Δηλαδή τώρα θέλω να ακούσω μουσική, τώρα θέλω να ακούσω jazz, τώρα θέλω να ακούσω ελληνική μουσική. Κλασική μουσική. Τώρα θέλω να ακούσω την εκπομπή την τάδε που έχασα χθες, προχθές. Να την ακούσω. Καταλαβαίνετε. Έχει αυτή τη δυνατότητα από το EarthEco. Ο Νίκος Σομιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια παραγωγής. Και ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Λατινική χαρακτήρες. Ναι, μας ψάχνετε, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκετε στο Facebook και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Βλέπετε και τη σελίδα μας. Ή άμα θέλετε, κατευθείαν στο Messenger, χωρίς μεσολαβητές στο Facebook δηλαδή. Μπορείτε και εκεί να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ιουνίου σήμερα. Έξω έχει 21 βαθμούς Κελσίου, τώρα που ερχόμουν εδώ στο στούντιο, δηλαδή κατά τις 5.30. Η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο ξανά και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, έχετε το νου σας, στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 34. Καλοκαιράκι θέλατε? Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Είναι όμως και Παγκόσμια ημέρα ρεβοϊποποδίας. Ρεβοϊποποδία. Θα σας πω τώρα τι είναι αυτό. Είναι συγγενής συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόστιο τμήμα του ποδιού στραμμένο προς τα έσω και σε κάμψη ως προς την πτέρνα. Αν μπερδευτήκατε, εν πάση περιπτώσει είναι μια μορφή, ας πούμε, δυσμορφίας, που δεν είναι ακριβώς δυσμορφία, παρατηρείται στα νεογέννητα. Θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από έναν Ισπανό ορθοπαιδικό, τον Ιγνάτιο Πονσέτη. Τώρα, αυτοί που είχαν αυτό, εγγενετήσει αυτό το πρόβλημα και τους το διόρθωσε ο Πονσέτη, έχουν την σημερινή ημέρα, την έχουν ανακηρύξει ως ημέρα ευγνωμοσύνης, ας πούμε, και αναγνώρισης του Πονσέτη. Γι' αυτό και έχει γίνει σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ρεβοϊποποδίας. Τι μαθαίνει κανείς, Στη Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδίμηρου. Το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του, γιατί στις 3 Ιουνίου του 2006 το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου διακήρυξε την απόσχησή της χώρας αυτής από τη Χαλαρή Ομοσπονδία με τη Σερβία. Όμως, σήμερα θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν στις ΗΠΑ, γιατί εκεί είναι Εθνική ημέρα αυγού. Να συστηθούμε με όσους δεν με γνωρίζετε. Λατρεύω τα αυγά σε οποιαδήποτε μορφή τους. Ναι, τελεία. Δεν θέλει πολλές εξηγήσεις. Σε οποιαδήποτε μορφή. Με οποιοδήποτε τρόπο παρασκευής, μαγειρέματος ή οτιδήποτε. Μιλάμε για σκέτο. Δεν μιλάμε τώρα να μπαίνει σε διάφορα άλλα πράγματα. Ως σκέτο. Ή να μπαίνει από πάνω. Ας πούμε, αυτή η μακαρονάδα που κάνουν με το αυγό από πάνω για μένα είναι παράδεισος. Πώς το λένε αυτό. Ευτυχία. Ποιες άλλες γιορτές υπάρχουν σήμερα? Είναι του οσίων, των οσίων Πάπου, Επισκόπου Χιτρών και Αθανασίου του Θαυματουργού. Είναι του Αγίου Κέβιν του Εξιρλανδίας μόνο. Είναι των Αγίων Καρόλου Λβάγκα και των συναυτών μαρτύρων της Ουγκάντας. Αμέ. Είναι της Αγίας Κλωτίλδης επίσης, η οποία είναι προστάτητα των υιοθετημένων παιδιών. Να ξέρετε όλες αυτές τις γιορτές, γιατί πώς θα πάει η μέρα σας. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή, 18 βαθμούς έχει Καλαμάτα, κερδίζουμε εμείς. Καλημέρα στη Φωτεινή, σ' άρεσε το τραγούδι που ξεκινήσαμε, 16 βαθμοί στην Ξάνθη, σ' άρεσε αυτό το τραγουδάκι. Εγώ το βρίσκα πάντα και ακόμα, λίγο γλυκανάλα τώρα παιδί μου, λίγο, αυτό. Καλημέρα όμως. Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα από τα Κορέστια Καστοριάς. Στα Κορέστια Καστοριάς, σταθερή κάτω από τους 10 βαθμούς. Ακόμα μόνο ψήφιους. 9,5 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στα Κορέστια Καστοριάς. Όμορφα.
1: Είναι πρωί.
0: Είναι πρωί ακόμα. Είναι πρωί ακόμα.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στα Κορέστια δεν θα κάνει δροσούλα.
0: Ωραία είναι. Ωραία. Γιατί εδώ έχει 21-22 ήδη. Λοιπόν, σήμερα ακούστε να δείτε. Το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.
1: Πολλούς βλάχους είχαμε.
0: Από εκεί είμαστε.
1: Πολλούς.
0: Αυτή είναι αυτό. Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο της Κρήτης, σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
1: Έχουν κάνει τέτοια.
0: Έχουν κάνει πολλά. Έχουν κάνει πολλά. Μου διηγούνταν από την Κρήτη το εξής περιστατικό. Έρχονται γκρουπ τουριστών. Ναι. Τους παίρνουν με τα αυτοκίνητα και τους πάνε και τους δείχνουν τα διάφορα αξιοθέατα. Ναι. Ξέρω εγώ το φαράγγι της Σαμαριάς που λέω, αν θες.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Αυτό. Τους Γερμανούς τους περνάνε και από τους τόπους μαρτυρίου των Ελλήνων και τους δείχνουν.
1: Ότι πάνε στην Κάντανο, ξέρω.
0: Εδώ μας σκοτώσατε. Ναι. Ναι. Τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς νιώθουν οι άνθρωποι. Αλλά,
1: ναι, αυτή τώρα τι σχέση έχουν.
0: Όχι, καμία σχέση, παιδί μου. Καμία. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Και υπάρχει ενθουσιώδης υποδοχή τους αυτών των έργων.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το 1972 ο τότε ονομαζόμενος φτερωτός γιατρός Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερολέπτων με χρονόμετρο χειρός. Καταλάβατε. Και έτσι σοφάρισε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. Το θυμάμαι ακόμα. Θυμάμαι τότε που παρακολουθούσα Βαλκαν... Εσύ ήσουν αγέννητο παιδί μου.
1: Δεν θυμάμαι. Το 72 δεν ήμουν αγέννητη.
0: Λοιπόν,
1: ήμουν
0: εγώ παρακολουθούσα και θυμάμαι τον Παπαγεωργόπουλο από τότε, τον Σταύρο Τζορτζή που έτρεχε επίσης και τον Παπανικολάου που έκανε άλμα εις επικοντό. Επικοντό, τον Παπανικολάου. Ωραίος. Το 2000 σαν σήμερα στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα. Με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης από τη μία με την κατανομή του πλούτου από την άλλη θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Από τότε πέρασαν 26 χρόνια.
0: Από τότε πέρασαν
1: άστο,
0: πολλά χρόνια.
1: Ναι. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε αν ζούσε σαν σήμερα, γιατί γεννήθηκε το 1922 ο Αλέ Ρενέ, ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει κάνει το Χειροσήμα Αγάπη μου από τα πιο γνωστά του. Το 1926 γεννήθηκε, πέθανε το 1997, ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, ο ποιητής που ήταν τη δεκαετία του 50 και του 60. Και λίγο το 60 ήταν το κίνημα του Beat αυτό. Με το...
0: Η Beatniks.
1: Ναι, ναι, η Beatniks. Ναι. Ναι, κουλτούρα. Κουλτούρα.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, κουλτούρα, τρελή,
0: ναι,
1: κουλτούρα.
0: Ωραία.
1: Και χάσαμε σαν σήμερα τον Μπιζέ το 1875. Γράψει την Κάρμεν. Το Ιωάννης...
0: Αθάνατος, yeah. Και η Κάρμεν. Αθάνατος,
1: αθάνατος, yeah. Το 1899 το Ιωάννης Στράους τον Ιώ, και αυτός αθάνατος. Έχει γράψει το Γαλάζιο Δούναμη, τον έχουμε χορέψει βάλτς με το Διονύση, έχουμε φάει ξύλο για να μάθουμε εμείς βάλτς. Με το Γαλάζιο Δούναμη. Και βεβαίως ο σπουδαίος το 2001 Άντονι Κουίν, ο Ζορμπάς μας.
0: Θυμάμαι Για τον Άντωνη Κουίν.
1: Το είχαν δώσει κάτι κόπεδα στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο, ναι. Και να γίνονται εκπομπές επί εκπομπών.
1: Ναι,
0: τα πήρε νόμιμα, δεν τα πήρε
1: τώρα,
0: νόμιμα. Ναι. Τι θα τα κάνει, τι δεν θα τα κάνει.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, χωρίς να είναι Έλληνας ο άνθρωπος, είναι συνώνυμος του Έλληνα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Λόγω του Ζορμπά.
1: Τόση γη.
0: Δηλαδή όλοι νομίζουν ότι ο Άντωνη Κουίν πολύ. Ελληνάρα, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν σου πω τώρα.
0: Δεν το άξιζε ένα κοπεδάκι στην Ρόδο, δηλαδή. Και τι έγινε.
1: Επειδή το είδα από χθες το βράδυ.
0: Ναι, τι.
1: Βάλα στο ίδιο τραπέζι την Κωνσταντοπούλου, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Σε μια εκδήλωση που γινότανε. Και τον Νικό Δρουλάκη.
0: Ήταν ο μόνος τρόπος για να είναι αμήλυτοι και οι τρεις σε όλη τη διάρκεια του γεύματος.
1: Η μία κοίταζε αριστερά, ο άλλος κοίταζε δεξιά. Ναι. Ο άλλος μίλαγε με τον, με τον Θεοδωρικάκο.
0: Ήταν η χρυσή ευκαιρία, σου λέω.
1: Ο άλλος κοίταζε ευθεία.
0: Αλλιώς θα μονοπολούσαν με τον Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρουμπουρου.
1: Όχι, σε δείπνο ήταν.
0: Εντάξει,
1: πού γιατί στον Μπουρουμπουρουμπουρου.
0: Στο δείπνο δεν μιλάς, δηλαδή. Εσύ όταν πας σε δείπνο δεν μιλάς.
1: Εντάξει. Ναι. Ήταν πάρα πολύ αστεία. Αυτή η φωτογραφία είναι φοβερή. Δηλαδή.
0: Καλά, γίναν πολλά αστεία κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.
1: Τι άλλο αστείο.
0: Θα τα αναφέρουμε.
1: Έλα, πάμε, πάμε, πάμε.
0: Έβλεπα έναν εκπρόσωπο κόμματος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος εκπρόσωπος κόμματος είναι και επιχειρηματίας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το έκανε χθες.
0: Εγώ χθες το είδα.
1: Α.
0: Λοιπόν.
1: Κατάλαβα ποιο
0: λέω. Και τον έβλεπα και έλεγε. Λυπάμαι, στεναχωριέμαι να βλέπω τους εργαζόμενους μου.
1: Ναι.
0: Ιδιωτική επιχείρηση, έτσι. Τους εργαζόμενους μου τη 16η του μηνός να μην έχουν, να έχουν τελειώσει τα λεφτά και από τις 16 του μηνός μέχρι το τέλος να τρώνε μακαρόνια. Πρώτον, τι κακό έχει να τρώσει μακαρόνια 14 μέρες. Μια χαρά είναι. Για τα δικά μου γούστα. Οι διαιτολόγοι δεν θα συμφωνούσαν, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και του ρωτάει δημοσιογράφος. Γιατί δεν τους δίνετε αύξηση? Και άρχισε τότε να λέει ο προϋπολογισμός, η στενότητα είναι προκαθορισμένα. Α, το κράτος δηλαδή έχει τα λεφτόδεντρα και είναι αστήρευτα τα χρήματα. Τα οποία τα χρήματα του κράτους είναι από τους φόρους των Ελλήνων, έτσι. Δηλαδή δεν είναι, τα βρίσκει κάπου. Ξέρω εγώ πως κάνουμε το bitcoin. Σκάβουν και βρίσκουν bitcoin. Ναι. Και καλλιεργούν bitcoin.
1: Δεν έχω είναι καταλάβει τι είναι τομέα. Αυτό. Δεν μπορεί να δώσει αυτό.
0: Ναι. Έτερον εκάτερον τώρα, κατάλαβε.
1: Να αυξήσει τον κατώτατο φυσικά.
0: Ναι. Του λες, αύξησε λοιπόν, παιδί μου, τους εργαζόμενους. Ο προϋπολογισμός. Δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός και είναι και ο ανταγωνισμός, καταλαβαίνετε. Μ' αρέσουν, όχι, αυτά μ' αρέσουν γιατί είναι πολύ αποκαλυπτικά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Έχουν ενδιαφέρον.
1: Ήταν σαν τον άλλον. Που είδα εγώ.
0: Ποιο είναι τον άλλον είδε.
1: Το βουλευτή. Βουλευτή, εγώ είδα. Βουλευτή. Του. ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμα διαφορά.
1: Όχι. Δεν λέω για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνω για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έχουν φύγει.
1: Για το βουλευτή κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εδώ βγήκε στον Παπαχλημίτζο.
0: Ναι.
1: Τες,
0: ναι.
1: Το πρωί. Και του λέει ο Παπαχλημίτζος, λοιπόν, ξέρω ότι ο Χατζημιχάλης έχει αρχηγό τον Ανδρουλάκη, η Σερέτη έχει αρχηγό τον Μητσοτάκη. Τα λέω σχηματικά.
0: Για να καταλάβει κόσμος.
1: Ο συγκεκριμένος στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ναι.
1: Και εσείς ποιον θα έχετε πρωθυπουργό άμα.
0: Αν ψηφίσω εσάς για βουλευτή.
1: Ποιος θα είναι πρωθυπουργό.
0: Εντάξει. Ναι, τι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Λέει, τι εννοείται, δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει, αυτό που σας ρωτάω. Αν ψηφίσω το Χατζημιχάλη, θα βγει Ανδρουλάκης. Αν ψηφίσω τη Σερέτη, θα βγει Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αν ψηφίσω εσένα, ποιο θα βγει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Εγώ τι εντάξει.
0: Αυτοί δεν ξέρουν ακόμα.
1: Τι εντάξει, τι πάνε να πει δεν ξέρουν ακόμα.
0: Δεν ξέρουν ακόμα τι θα κάνουν και πού θα πάνε.
1: Γιατί κάθονται στο συγκεκριμένο κόμμα.
0: Νομίζω ότι κοντόζει
1: γιατί... Δεν ξέρω να τους θέλουν στο άλλο.
0: Μας το έχει πει ο Βαγγέλης αυτό.
1: Τι.
0: Περιμένα τις συνεδρίες των οργάνων. Το ένα όργανο συνεδριάζει σήμερα και το άλλο συνεδριάζει στις 6 του μηνός.
1: Σήμερα ήταν να συνεδριάσει και ένα άλλο όργανο.
0: Τι όργανο?
1: Στο ΠΑΣΟΚ, αλλά το μεταθέσανε.
0: Δεν υπάρχει βιασύνη, ρε παιδί μου.
1: Δεν παίζει άγχος.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Σολομώντα, στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη με 18 βαθμούς. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας, 20 βαθμούς. Ποδαράκι βλέπω δίπλα στην παραλία, στη φωτογραφία. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο, στη Φραντσέσκα, τη φίλη μας από τη Ρόδο. Του Αγίου Κέβιν λογικά θα γιορτάζει και το εκκλησάκι κοντά σε ένα σταθμό του μετρό στην Αχαρνών. Θα σας γελάσω. Δεν θέλω να σας παίρνω στο λαιμό μου. Πατατούλες, τηγανιτές, χτυπημένα αυγουλάκια και ψιλοκομμένα λουκάνικα. Χάρμα οφθαλμών και γεύσης, μας λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης.
1: Εγώ προτιμώ πατατούλες, τηγανιτές και αυγά μάτια.
0: Τέτοια να μου λέτε.
1: Αυγά μάτια θέλω.
0: Είναι σήμερα Διεθνής Μέρα Αυγού στη ΣΥΠΑ.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά λέω προτιμώ αυγό μάτι.
0: Μάτι το προτιμάτε.
1: Μάτι.
0: Με οποιαδήποτε μορφή.
1: Όχι, με την κατατούλα, την τηγανητή, μου αρέσει μάτι. Αλλιώς δεν το κάνουμε φρουτάλια.
0: Από ομό μέχρι όπου θέλετε. Ό,τι θέλετε, όπως το θέλετε. Παναγία μου.
1: Για να βουτήξεις λίγο κιόλας.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμοί. Φίλος μου Διονύση, πολύ αυγά και πάλι αυγά λέει. ναι. Λοιπόν, καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Με 20 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Ορίστε.
0: Ναι. Ανεβαίνει και εκεί.
1: Καλύτερα κορέστια.
0: Ανεβαίνει. Κορέστια 9,5.
1: Καλύτερα κορέστια. Ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, πάμε. Τι άλλα.
0: Πάλι είχαμε βομβαρδισμό το βράδυ.
1: Καλά.
0: Πήγε να περάσει ένα.
1: Περίμενε, που είχαμε βομβαρδισμούς. Σε ποιο πόλεμο.
0: Θα σου πω. Πήγε να περάσει ένα ιρανικό πλοίο.
1: Α, ωραία.
0: Που πήγαινε σε ιρανικό λιμάνι.
1: Ναι.
0: Και οι Αμερικανοί, όπως είναι γνωστό, έχουν εκεί πέρα κάνει ένα μπλόκο.
1: Ναι.
0: Ναυτικό. Του πετάξαν έναν πύραυλο.
1: Ναι.
0: Το πύρ της κολάσεως λέγεται ο πύραυλος. Hellfire.
1: Τι είναι αυτά, ρε παιδί.
0: Έτσι λέγεται ο πύραυλος,
1: ναι,
0: παιδί μου, το όνομά του.
1: Αυτά τα πράγματα.
0: Του ρίξε ένα πύραυλο στο μηχανοστάσιο, σταμάτησε να πηγαίνει το πλοίο. Και το ακινητοποίησανε και δεν έφτασε στο λιμάνι.
1: Βούλιαξε
0: σε απάντηση.
1: Το πλοίο.
0: Όχι, μόνο το μηχανοστάσιο του χτυπήσανε. Δεν το ανοίξανε.
1: Δεν πάνε πει μόνο. Βουλιάζουν για πλάκα τα
0: πλοία. Δεν το ανοίξανε τρύπα στο κήτος για να βάλει νερά ένα αυτό.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Ναι, σου, γι' αυτό σου λέω εγώ. Χτυπήσανε μόνο το μηχανοστάσιο.
1: Όχι,
0: είναι. Δεν βούλιαξε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε απάντηση, αυτοί αρχίσαν και ρίχνανε ντρόνους και πυράβλους εναντίον βάσης των Αμερικανών στο Κουβέιτ. Αλλά οι Αμερικανικοί Patriot, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί, δεν το ξέρουμε, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά. Ναι. Οι Αμερικανοί το ανακοίνωσαν, τα εξοβέλησαν όλα. Τα απέκρουσαν όλα τα πολεμοφόδια που έριξαν οι Ιρανοί. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε απόψε το βράδυ. Κατά τα λοιπά, ως ονούπο θα έχουμε μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Και ειρήνης και κυρίας και τη χαρά.
1: Και θα τρέχουμε με ξέπλεκες κοτσίδες μας τα λιβάδια.
0: Μπράβο, και θα καθόμαστε στον ίσιο των λευτόδεντρων.
1: Αυτό πάνω απ' όλα.
0: Ναι,
1: πάνω απ' όλα νομίζω θα είναι.
0: Γιατί κάθισε κάτω από το λευτόδεντρο, περιμένεις να οριμάσει.
1: Τώρα που είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, τώρα που είναι καλοκαίρι, περιμένεις να οριμάσει και τσακ, πέφτει στο στόμα σου κατευθείαν.
1: Ανθίσαν αυτά.
0: Ναι, αυτά.
1: Έχουν ανθίσει. Τώρα δεν είναι καρπούς.
0: Δεν ξέρω, πάντως ξέρω ότι τα ποτίζουν πολύ. Τώρα, αν έχουν ανθίσει και αν έχουν καρπίσει, δεν το ξέρω ακόμα.
1: Εντάξει,
0: δεν το έχω δει.
1: Ναι. Απλά ρωτώ, καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μην υπάρχει.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό όσον αφορά το μέτωπο του πολέμου στο Ιράν. Έτσι, να το έχετε κατά νου.
1: Καθόλου ευχάριστα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Καθόλου ευχάριστα όμως, δηλαδή. Δεν μπορώ να πω.
0: Βομβάρδισαν και το νησί, το Κέσμα. Αυτό το νησί, το Κέσμα. Ναι. Το έχουν βομβαρδίσει 3, 4, 5, 6 φορές. Τι έχει πάνω το αυτό το νησί το Κέσμα και δεν μπορούν να με.
1: Μέλι έχει.
0: Ξέρω.
1: Γιατί θέλει να το εξαφανίσουν.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να το εξαφανίσουν, αλλά το βομβαρδίζουν. Ένα νησάκι είναι.
1: Κάτι
0: δεν
1: θα έχει.
0: Αυτό το
1: κάτι
0: Κέσμα
1: θα έχει, Διονύση, και το ξέρουμε.
0: Αυτό το Κέσμα εντωμεταξύ ήταν για τους Ιρανούς ένα σημείο, όπως είναι η Κρυμαία για τους Ρώσους.
1: Ναι.
0: Πηγαίναν εκεί για διακοπές, γιατί έχει και παραλίες κτλ. Ναι, αλλά έχει και στρατιωτικές βάσεις. Γιατί ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Καταλαβαίνετε. Ήταν θέρετρο.
1: Και το κάνανε θέρετρο.
0: Το βομβαρδίζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι έχουν με τα θέρετρα. Όπως και στην Κρυμαία. Δεν μπορούν να πάνε οι Ρώσοι, γιατί δεν.
1: Καταρχήν
0: δεν έχουν βενζίνη. Καταρχήν έχουν μείνει και από αυτό.
1: Έχουν πρόβλημα.
0: Με τη βενζίνη.
1: Αλήθεια.
0: Μεγάλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Επειδή λέει ότι δεν μπορούν να πάνε από τα βιτιοφόρα μέσω του δρόμου, από το δρόμο εκεί παράλληλα με την Αζωφική, παίρνουν το πλοίο που περνάει απέναντι από το στενό του Κέσμ και έχουν θεματάκια. Καθυστερεί πάρα πολύ, έχουν ελλείψεις, σχηματίζουν ουρές 3, 4, 5 χιλιόμετρων για βενζίνη κτλ.
1: Τώρα θυμήθηκα εγώ έναν άλλον βουλευτή.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή πάει η ώρα και μισή σε λίγο.
0: Ναι, θα πεις τα τραγαθήματά του μετά.
1: Θα σου πω την ιστορία μετά. Γιατί ξέρεις τι έχω πάθει τελευταία.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει πολλές εξελίξεις πολιτικές.
0: Ναι.
1: Με παίρνει η ώρα το βράδυ, ρε παιδί μου, και κάθομαι και βλέπω αυτά τα πάνελ. Σε διάφορα κανάλια.
0: Τι καημός.
1: Ναι. Και μου ανεβαίνει όμως το κεφάλι μου με αυτά που ακούω. Και δεν είναι καλό αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν κοιμάσαι καλά.
0: Γι' αυτό μπράβο. Μετά εκνευρίζεσαι και άντε να κοιμηθείς. Καταλαβες.
1: Ναι, γι' αυτό. Τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Γι' αυτό εγώ δεν τα βλέπω.
1: Καλά κάνεις.
0: Τα βλέπω την επομένη, κάνα 2-3 βιντεάκια και φτάνει. Μέχρι εκεί. Τόσο όσο. Άλλωστε γνωριζόμαστε και όλοι μεταξύ μας.
1: Αυτό που το πας.
0: Πάμε έξω.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων, όσο και Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Αύριο θα απολογηθεί ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Ναι, τι.
0: Κυρίες και κύριοι, και να σας πούμε, επειδή λέγαμε πριν για το πολεμικό μέτωπο εκεί στον Περσικό κόλπο, τσίμπησε 1% το πετρέλαιο. Εξαιτίας αυτών. Τώρα, με το πρώτο άνοιγμα των αγορών σήμερα Τετάρτη, τσίμπησε λίγο, 1%. Εντάξει, αμεληταία διαφορά. Μέχρι τώρα έχει αυξηθεί, ξέρω εγώ, 70%. Οπότε το 1% είναι στα γόνα, είναι το ωκεανό. Αλλά παρόλα αυτά, να σας το πούμε, να το έχετε και αυτό κατά νου. Πες τώρα ποιος εκνεύρισε, τι έβλεπες
1: θες και εκνεύρισε. Μου λέει, ήταν αυτός ο...
0: Να κάνουμε και το δικό σου ψυχογράφημα όπως κάνουμε τον Παπαχλημίτζου κάθε μέρα.
1: Ήταν αυτός ο βουλευτής,
0: ναι,
1: που έλεγε ότι δεν είδατε που ξεφτυλιστήκαμε, η κυβέρνηση μας ξεφτυλίζει παντού, διεθνώς,
0: ναι,
1: η συγκεκριμένη,
0: ναι,
1: και μας ξεφτύλισε με τον Εντυράμα.
0: Ναι.
1: Και φάγαμε σφαλιάρες.
0: Ναι.
1: Και λέει, εντάξει, λέει, και η ακρίβεια, πώς το λένε,
0: καλπάζει,
1: το, ναι, καλπάζει και τρώει τα εισοδήματα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ωραία, του λέει ο δημοσιογράφος, πείτε μου, ο πρόεδρός σας, τι σχέδιο έχει για την ακρίβεια. Και λέει, αναρωτήσετε τον ίδιο.
0: Ναι, είναι αυτό, έχω ένα καλό πρόγραμμα, αλλά θα το αποκαλύψω την επομένη των εκλογών.
1: Είναι σουρεάλ.
0: Το είχαμε ακούσει παλιά από ένα κόμμα αυτό, από αρχηγό κόμματος.
1: Είναι σουρεάλ.
0: Έχουμε μερικές πάρα πολύ καλές ιδέες για την οικονομία, θα τις αποκαλύψουμε την επομένη των εκλογών.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Αυτό το λένε. Το λένε αρκετά από τα νέα κόμματα.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: το έλεγαν.
1: Αυτό ο συγκεκριμένο βουλευτή έχωνε πολύ στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχει κανένα πρόγραμμα, ότι δεν έχει τίποτα, ότι το μόνο που κάνει είναι να βγαίνουν να κάνουν τραπέζια και να τρώνε και να πίνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλλον τους παίρνει ψήφους. Επίσης, τώρα οι δημοσκοπήσεις σε αυτή τη φάση είναι κακές, γιατί έχει ανοίξει ένα έργο τώρα από τα κόμματα που χάνουν πολύ από τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει ένα έργο. Ο πρόεδρος του συγκεκριμένου κόμματος σήμερα κάπου θα βγει, λέει, και θα κάνει αποκαλύψεις.
0: Να
1: για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
0: Να κάνουν, να αποκαλύψουν. Παιδιά, παιδιά, όλα στο φως δεν λέμε. Όλα στο φως. Να πούνε ό,τι θέλουν.
1: Ναι.
0: Ναι, έκανε, θα σου πω εγώ, αν η αποκάλυψη, ας πούμε, είναι ότι ο πρόεδρος ή ιδιοκτήτης ή ιδρυτής μιας εταιρείας Gallup έκανε ένα like στο Facebook, γιατί μπορεί να ακούσουμε τέτοια πράγματα.
1: Μπορεί.
0: Έκανε ένα like στο Facebook.
1: Ναι.
0: Τι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε κάποιους, όχι, στο λέω εγώ.
1: Μπορεί να έχει στοιχεία.
0: Μπορεί να έχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Αν ακούσουμε τέτοια επιχειρήματα, δεν ξέρω πόσο βοηθούν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Το like στο Facebook. Αλλά μπορεί και να βοηθούν. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που προτείνει. Λέει, επειδή σας αρέσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες,
1: ναι,
0: μήπως να κοιτάξετε να σας δώσουν ένα βαν και να κάνετε εκπομπές από όλες τις περιοχές της Ελλάδος που έχουν μονοψήφιους αριθμούς θερμοκρασίας. Δεν αρέσει στην Κατερίνα.
1: Όχι, δεν με πειράζει εμένα αυτό.
0: Τάξ,
1: απλά
0: θέλει καλοκαιράκι.
1: Όχι, θέλω να σου επισημάνω το εξής. Επειδή έχεις μεγαλώσει κιόλας και σε μεγάλο υψόμετρο. Το καλοκαίρι δεν κάνει λιγότερη ζέστη κατά τη διάρκεια της μέρας στο βουνό.
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Ίσα-ίσα.
0: Παιδιά στο λιβάδι.
1: Το βράδυ μόνο κάνει.
0: Έλειωνε η πίσα κάτω που πατούσαμε στο δρόμο, ας πούμε. Η άσφαλτος. Πώς το λένε. Καλημέρα στην κυρία Ντίνα. Στην όμορφη Καβάλα 21 βαθμούς. Χθες έκανε το πρώτο μπανάκι.
1: Αχού και μπράβο, του χρόνου.
0: Μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Κάτι κάνουν στο πρώτο μπάνιο.
1: Τι κάνουν, πιάνουν τη μαλλιαρή.
0: Κάτι, δεν ξέρω, κάτι, δεν θυμάμαι, υπάρχουν κάτι
1: είναι
0: πράγματα.
1: Είναι στη μαλλιαρή.
0: Όπου, τι σημαίνει
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι μια πέτρα που είναι μέσα στο...
0: Α, ναι, αυτό. Έχει... αυτό, για να πάει καλά το καλοκαίρι.
1: Είναι λίγο ήου αυτή.
0: Μπράβο, αυτή.
1: Είναι λίγο ήου.
0: Γλωβιστό άνεμο. Ναι.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Μην σας πετύχει κολλητσιάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Μας ακούει καθημερινά προς την εργασία του πηγαίνει. Εδώ έχουμε και λίγη ψυχάλα. Λίγες τελευταίες ανάσες για εμάς τους χειμερινούς. Κύριε Χρήστο, σας είπαμε νωρίτερα ότι η ΕΜΗ έχει αυτό το διάστημα, την πρόγνωση της ΕΜΗ. Θα έχει και βροχούλες, ειδικά στην υπηρετική χώρα και στα πιο υψηλά υψόμετρα. Θα έχει και βροχούλες και μπόρες και όλα αυτά τα ωραία πράγματα, που είναι ωραία.
1: Ναι. Ωραία, ωραία.
0: Η Φωτεινή κάνει σήμερα εξετάσεις ιατρικές, προληπτικά.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Γιατί η πρόληψη σώζει. Αυτό,
1: έχει
0: καλά αποτελέσματα.
1: Καλά αποτελέσματα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τώρα
1: της
0: ειδησιογραφίας μου για να δούμε τι γίνεται. Να τα βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Γιατί χθες είχαμε πάλι διαγραφές, ανακατατάξεις.
1: Τι διαγραφές?
0: Όχι διαγραφές, αποχωρήσεις από κόμματα. Όχι διαγραφές.
1: Ναι,
0: διαγραφές δεν έχουμε
1: δεν
0: ακόμα. Ναι, ακόμα τέτοια πράγματα δεν έχουμε. Λοιπόν, Χθες διαλύθηκε επί της ουσίας η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Κατά ορισμένους διαλύθηκε συνολικά η Νέα Αριστερά, αλλά αυτό είναι λίγο προθύστερο. Έτσι. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Γιατί φύγανε 7. Είναι 6 συν 1. Ο ένας, η μία δηλαδή, παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα, η κυρία Χτσιόγλου.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι άλλοι κρατάνε, είναι ανεξαρτητοποιήθηκαν. Και έχουν γίνει ανεξάρτητοι.
1: 40.
0: Πόσοι ανεξάρτητοι.
1: 40. 40.
0: Ναι. Αν αυτοί τα βρίσκαν μεταξύ τους, θα ήταν αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, αν τα βρίσκαν μεταξύ τους, παιδί μου.
1: Γιατί είναι από διάφορους χώρους.
0: Ναι, είναι από τελείως.
1: Περισσότεροι βέβαια είναι από την αριστερά.
0: Διαφορετικούς χώρους. Αλλά τέλος πάντων έχει μία,
1: είναι από τα κάτω,
0: μία σημασία, ναι. και αυτό το πράγμα.
1: Αυτή τώρα, εγώ έχω απορία.
0: Τι θα κάνουν.
1: Ναι, δηλαδή οι 6, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η κυρία Χτσιόγλου, πολύ ξεκάθαρη στάση. Φεύγω, αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρετούμε και από βουλευτής.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Καθαρή απόφαση, δεν είναι κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Οι υπόλοιποι τι κάνουν, περιμένουν το νεύμα?
0: Δεν ξέρω τι περιμένουν πάντως.
1: Γιατί φύγανε, δηλαδή είχαν τόσο, δεν θέλανε να βλέπουν ένας τον άλλον, δεν είναι αριστερά.
0: Θα σου πω εγώ τώρα, έχω σενάριο.
1: Τι?
0: Διάβασα χθες ένα σενάριο. Παιδιά, δεν τα, σας λέμε τι γράφετε και μεταδίδετε, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι, πες,
0: είναι
1: πες.
0: Και καλά
1: όχι,
0: τα υιοθετούμε.
1: Όχι, πες.
0: Ότι ο κύριος Τσίπρας της, ναι, Ελλάς ζήτησε να παραιτηθούν και από βουλευτές.
1: Ναι.
0: Γιατί ζήτησε να παραιτηθούν και από βουλευτές πριν ενταχθούν στο κόμμα ή πριν, ναι, κάνει όποιους από αυτούς κάνει? Γιατί δεν ξέρουμε και αυτό.
1: Γιατί
0: λέει δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Γιατί άμα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, πες ρε παιδί μου ότι αυτοί οι 5 λένε ότι εμείς εκπροσωπούμε,
1: ναι,
0: πλέον,
1: ναι, ναι,
0: ναι, την Ελλάς. Έτσι, ναι, είμαστε Ελλασίτες.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να παίρνουν θέση σε νομοσχέδια, σε πράγματα, να προτείνουν, να αντιπροτείνουν, να καταψηφίζουν, ναι, να ψηφίζουν, υπερψηφίζουν κτλ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να εκτίθεται το κόμμα, ενώ ακόμα δεν θέλει να εκτεθεί. Να εκτεθεί εν της πράγμαση, κατάλαβες, με ψήφο στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άλλος θα βγαίνει και θα του λέει, ναι, αλλά την αύξηση ή το επίδομα τάδε, ας πούμε, εσείς δεν το ψηφίσατε. Τώρα δεν θα έχει να του πει τίποτα, κατάλαβες.
1: Ναι, αυτό τώρα όμως είναι λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, γιατί να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως, αυτοί οι οποίοι έφυγαν, τώρα του τη βάρεσε τώρα, ας πούμε, που ανακοινώθηκε το κόμμα, γιατί δεν το κάνανε πριν ένα μήνα.
0: Από πριν, πριν είχαν θέματα. Μήνες. Σου λέει, όχι, κάποιοι εξ αυτών λένε από πριν είχαμε θέματα. Να,
1: καλά,
0: ο κύριος Χαρίτσης, ο πρόεδρος του κόμματος. Δεν είχε παραιτηθεί.
1: Είχε παραιτηθεί. Δεν είχε παραιτηθεί.
0: Πριν από λίγες μέρες.
1: Γιατί είχε θέματα με το κόμμα. Είχε παραιτηθεί γιατί και εκείνος θέλει να πάει στον Τσίπρα.
0: Τάξη.
1: Ούτε τάξη.
0: Είχε, όχι. Είχε ιδεολογικά θέματα.
1: Έλα,
0: δηλαδή, να σου πω. Όχι, το ιδεολογικό θέμα είναι θα πάμε με τον Τσίπρα ή όχι.
1: Αυτό
0: είναι το ιδεολογικό θέμα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα ακούω ότι αυτοί που θα μείνουν, που μένουν,
1: ναι,
0: που αυτοί που μένουν τώρα είναι, για να έχουμε ένα, είναι ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο οποίος δεν είναι κοινοβουλευτικός.
1: Αυτοί που μένουν στην Νέα Αριστερά εννοείς.
0: Που μένουν στην Νέα,
1: ναι,
0: Αριστερά.
1: Ναι.
0: Αλλά ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο οποίος όμως δεν είναι κοινοβουλευτικός. Ένα. Το δεύτερο είναι, ναι, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου.
1: Μπράβο.
0: Η κυρία Πέττη Πέρκα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι που μένουν επί του παρόντος.
1: Ναι,
0: όποιο... Αυτοί λέει σκέφτονται. Υπάρχει μια πρόταση μέχρι και να κατέβουν στις εκλογές με τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Αφού λέει το συζητάνε εδώ και καιρό.
0: Κάποιοι άλλοι όμως διαφωνούν. Εν τω μεταξύ, πόσοι είναι. Ναι, έβλεπα χθες λέει παραιτήθηκαν 105. Δεν ήξερα. 150. Δεν ήξερα ότι είχε 150 στελέχη αυτό το κόμμα.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Δεν είχε 150 στελέχη. Είχε περισσότερα στελέχη,
0: ναι,
1: το κόμμα.
0: Το...
1: Αλλά
0: στελέχη.
1: Έφυγαν. Ναι,
0: άμα έχει 150 στελέχη, πόσα μέλη έχει?
1: Πολλά.
0: Αυτό έχει, πρέπει να έχει πολλά,
1: πολλά
0: κόμματα.
1: Αυτό κάνανε και συνέδριο πριν λίγο καιρό.
0: Καλά,
1: οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, δεν ήταν 150, δεν ήταν, ναι, 200, δεν ήταν παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ λέω το εξής. Παραιτήθηκες. Γιατί, ναι, θέλεις να συμπλέψεις και να συμπορευτείς με την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Με την Ελλάς.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Με τον Τσίπρα. Βασικά,
1: μάλλον,
0: γιατί δεν υπάρχει Ελλάς.
1: Ναι, ναι,
0: ο Τσίπρας υπάρχει. Ναι,
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει Ελλάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Θες να συμπορευτείς.
1: Mm.
0: Όχι, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Είναι και 300 που υπέγραψαν. 300.
1: Εντάξει, τώρα, ναι, πες μου ένα. Πες μου ένα.
0: Το χιλάκι.
1: Εντάξει, δεν το θυμάσαι γιατί έχει διαβάσει και το βιβλίο.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί κάνει και την παρουσία.
0: Και αυτό τι.
1: Καλά τώρα. Τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Ένα ευκολάκι.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Την κυρία Πατριωνάκου. Πώς λένε.
1: Αυτή ήταν και στο Ινστιτούτο.
0: Γι' αυτό το λέω. Τέλο πάντων, δεν θα, ναι, κολλήσουμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάω μαζί του.
1: Ναι, γεια σου.
0: Αν αυτό δεν σε θέλει.
1: Αυτό λέω.
0: Τι φάση.
1: Για να το κάνει.
0: Μετά τι θα κάνει.
1: Για να το κάνει αυτό. Πάει να πει ότι κάτι έχει δει, ρε παιδί μου.
0: Άρα υπάρχουν συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι.
1: Είναι λίγο οικουμενικό όλο αυτό, έτσι. Συγγνώμη που το λέω.
0: Μα είναι πάρα πολύ που λένε α, αυτό το έχω πάθει με μια γκόμενα.
1: Ναι,
0: ή το έχω πάθει με ένα γκόμενο.
1: Αυτό είναι λίγο τέτοιο. Είναι λίγο σχέση.
0: Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι.
1: Δηλαδή, α πούμε, π.χ. είναι ο Διονύσης και εγώ βουλευτές της Νέας Αριστεράς μέχρι χτες. Που έχουμε φύγει. Δεν λέμε ποιοι, τυχαία. Τώρα έτσι. Και λες, και τώρα έχεις μάθει κάτι, ας πούμε. Και σε ρωτάω εγώ και μου λες εσύ, προχτές που είχαμε, είδες πως με κοίταξε.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοιο.
0: Τέτοιο.
1: Ή μου μίλησε.
0: Είναι πως λέμε εμείς, καθίσανε στο ίδιο τραπέζι και δεν μιλήσανε.
1: Ναι.
0: Άρα. Και βγάζει και το συμπέρασμα, κατάλαβε.
1: Για πραγματικά όλο αυτό το πράγμα είναι τόσο σουρεάλ. Είναι σουρεάλ. Είναι μόνο σουρεάλ μπορεί να το χαρακτηρίσει.
0: Είναι ακόμα πιο σουρεάλ αν σκεφτεί ότι όλοι αυτοί πριν από λίγο καιρό συνυπήρχαν και ήταν ένα.
1: Ναι.
0: Ένα κόμμα. Όλοι αυτοί ήταν ένα κόμμα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή,
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αν σκεφτεί. Ναι, μπράβο. Αν σκεφτεί ότι η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας, το Μέρα 25. Ω, ναι. Πολύ παλιά. Το Μέρα 25. Το. Αυτό του κυρίου. Πώς το λένε.
1: Δεν ήταν στο ίδιο κόμμα, Διονύση, μόνο. Ήταν, κυβερνούσαν. Ήταν στη διακυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί.
0: Ναι, όλοι αυτοί.
1: Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν και υπουργικά στελέχη.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το 15 μέχρι το 15.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ήταν και,
0: η κυρία Τζέννη διαμαρτύρεται.
1: Γιατί
0: υπόθηκε ότι γίνονται στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ και κάνει αγώνα κατά της Χεζμπολάχ το Ισραήλ. Τι κάνει. Κάνει λέει εθνοκάθαρση εκεί. Δεν σκοτώνει τους Λιβανέζους. Δεν έχετε καταλάβει. Επειδή εσείς νομίζετε. Να νομίζετε ότι θέλετε. Δεν θα σας εμποδίσουμε εμείς. Αλλά ξέρετε πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε την ημέρα που πέθανε ο Χαμενεΐ. Και επειδή πέθανε ο Χαμενεΐ, ο πρώτος, όχι ο Μοντζντάμπα, ο μπαμπάς του. Επειδή πέθανε λοιπόν ο Χαμενεΐ, η Χεζμπολάχ αποφάσισε, επειδή έχασε τον Παντερούλη, να αρχίσει να βομβαρδίζει το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έπρεπε να κάτσει έτσι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι,
1: περίμενε.
0: Όχι, έχει φύγει πέρα από των συμφωνιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Πέρα από το ποταμό Λιτάνη και όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Καταλαμβάνει εδάφη.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό το λέγαμε χθες το πρωί. Ναι. Χθες το πρωί δεν λέγαμε ότι το έχει παρακάνει, διότι περνάει πέρα από τα σκαμμένα. Αυτό λέγαμε χθες το πρωί. Ναι, αλλά η όλη ιστορία, δηλαδή και όλα τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία μεταδίδουν ότι η νέα φάση αυτή των επιχειρήσεων στο Λίβανο ξεκίνησε όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να ρίχνει ρουκέτες στο Ισραήλ. Αυτό κάνει. Τότε ξεκίνησε αυτή. Πριν το Ισραήλ δεν είχε εμπλακεί. Είχε εμπλακεί στο παρελθόν. Άλλο αυτό. Αλλά υπήρξε μια συμφωνία και κυρίες κτλ. Η οποία τηρούνταν. Αλλά η Χεζμπολάχ αποφάσισε, επειδή πέθανε ο Χαμενεΐ, να αρχίσει να ρίχνει πυράβλους.
1: Είναι μια τρέλα, παιδιά, αυτό όλο. Είναι μια τρέλα.
0: Σήμερα πάμε από τρέλα σε τρέλα.
1: Είναι
0: πλήρης παράνοια.
1: Επίσης.
0: Να τονίσουμε, βέβαια, ότι ο Λιβανός είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Χώρα στον ΟΗΕ κτλ. Και τώρα μιλάμε για κατάληψη εδαφών. Αυτό μιλάμε. Για κατάληψη εδαφών.
1: Το έχει βάλει τώρα.
0: Εννοείται ότι έχει βάλει. Μα προχθές δεν λέγαμε ότι κατέλαβε και ένα. Συμβολικά ένα κάστρο αυτό και ύψωσε και την Ισραηλινή σημαία εκεί στον Κολάν.
1: Τέλος πάντων, καλά εκεί. Θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα το οποίο δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Και το συζητάει ο πλανήτης δεν σημαίνει ότι αλλάζουν τα πράγματα.
0: Θα τελείωνε εάν η κυβέρνηση του Λιβάνου είχε εφαρμόσει αυτό που υπέγραψε στη συμφωνία με το Ισραήλ για εκεχηρία. Τι ήταν αυτό? Ότι θα ελέγξω τη Χεζμπολάχ.
1: Δεν μπορεί να την ελέγξει τη Χεζμπολάχ.
0: Δεν μπορεί να την ελέγξει. Δεν ξέρω αν μπορεί ή δεν μπορεί. Αυτό έχει υπογράψει όμως.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί όμως.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Μπορεί να υπήρχαν προηγούμενε.
0: Και εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί και ότι πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο. Το οποίο είναι το κάτι άλλο δεν
1: μπορεί,
0: δεν το ξέρω.
1: Πάντως δεν μπορεί να την ελέγξει, γιατί είναι η Χεζμπολάχ, πώς το λένε, χρηματοδοτείται και στηρίζεται πάρα πολύ από το Ιράν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στο χέρι
0: της. Τι λέτε ρε παιδιά που μέσα στην ημέρα δεν έχει διαφορά θερμοκρασία βουνό με την πόλη? Το λέμε ότι έχει, γιατί δεν έχει? Όταν στη Λάρισα έχει 40 το μεσημέρι, στην Αθέλα Γερβενό στα 1300 έχει 30. Ζεις και αναπνέεις.
1: Εντάξει, παιδιά, μου πάτησα 1300 τώρα πάμε και στο
0: μήντικα. Και το 30, πάντως δεν είναι και χαμηλό. Το λέμε και αυτό.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είπαμε ότι έχει καύσωνα. Λέμε ότι έχει ζέστη και στο βουνό κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν.
0: Είναι κρίμα που τρώνε σαν νόμοι τη Χεσμολάχ και του φρουρού τη Επανάσταση. Έλεος, το Ισραήλ έχει ένα μακροχρόνιο πόλεμο με όλου του τρελού τη περιοχή. Καθίστε, κυρία Φωτεινή, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Νόμοι τη Χεσμολάχ και του φρουρού τη Επανάσταση. Έλεος, το Ισραήλ έχει ένα μακροχρόνιο πόλεμο με όλου του τρελού τη περιοχή. Καθίστε, κυρία Φωτεινή, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχει

0: καλά αποτελέσματα.
1: Του αρέσουν τα καλά αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάει συνέχεια με το. Πώς πάει, παιδί μου, εντάξει, με το τσαντάκι με τα βιβλιάρια παλιά που πηγαίνανε. Mm. Πάει στο γιατρό συνέχεια. Και του λέει: γράψε μου να κάνω αίμα. Αίματα. Γράψε μου γενικές. Γράψε μου αυτό. Και μόλις παίρνει τα αποτελέσματα, γυρνάει και τα δείχνει. Και λέει: κοίτα, κοίτα, μια χοληστερίνη. Κοίτα. Κοίτα, ένα ζάχαρο.
1: Να την πιει στο ποτήρι.
0: Ναι.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Είδες που πλακώθηκε με έναν δημοσιογράφο πάλι.
0: Ήταν
1: ένας δημοσιογράφος του CNN και τόλμησε να το κάνει μια ερώτηση.
0: Καλά,
1: δεν ξέρω καν την ερώτηση.
0: Πώς τους ξέφυγε.
1: Παιδιά, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος άστραψε και φρόντιξε.
0: Δεν το θέλει το CNN.
1: Του είπε ότι είναι ηλίθιο.
0: Καλά, ναι.
1: Του είπε ότι είναι. Είσαι πρόεδρος των ΗΠΑ, ρε παιδί μου.
0: Ποιος?
1: Και είστε τοξικοί και τα μέσα είναι η μεγαλύτερη. Τα μέσα ενημέρωση είναι η μεγαλύτερη. Όχι απαντή.
0: Δεν βγήκε να κάνει προχθές δηλώσεις μόνο και μόνο για διαψεύσει το CNN.
1: Τι
0: δεν μας σοκάρει, δηλαδή ξαφνικά τώρα.
1: Καλημέρα στον πανέμορφο και μαγευτικό λαύκο του Νοτίου Πηλίου, όπου βρίσκεται ο φίλος μας ο Γιάννης ο Φούρναρης.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
1: Καλημέρα και στην κυρία Γεωργία.
0: Καλημέρα.
1: Η δεκαετία που έγραψαν τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Καβάλα σε συνεργασία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Γιώργο Περί έκλεψε τις εντυπώσεις στην τελετή λήξης της εθνικής δράσης της UNICEF και του Υπουργείου Υγείας. Πολύ ωραία. Μπράβο. Χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Ωραίος ο Γιώργος Περίς, μ' αρέσει. Λοιπόν, δύο μέρη του πλανήτη που δεν θα πάω.
1: Για πες. Πού?
0: Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Και Βραζιλία.
1: Γιατί?
0: Γιατί κινδυνεύεις πολύ εκεί. Στην Αυστραλία είδα ένα βίντεο που μου στείλανε χτες.
1: Ναι.
0: Που είναι ένας κύριος, ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου του να πάει στη δουλειά του.
1: Ναι.
0: Πώς εγώ, καλή ώρα εσύ, ανοίγουμε την πόρτα του αυτοκινήτου να πούμε στο δουλειά, να έρθουμε εδώ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει από τη θήκη της πόρτας.
1: Ναι.
0: Μια αράχνη Διονύση.
1: Στη Βραζιλία έχει πολλές.
0: Στην Αυστραλία, λέει.
1: Στην Αυστραλία έχει πολλές. Και είναι και δηλητηριώδης. Δεν είναι σαν τις δικές μας.
0: Έχουμε και εμείς δηλαδή.
1: Παιδί μου, έχουμε και. Το ξέρω. Αλλά εδώ, ας πούμε, εγώ στο χωριό μου, βλέπαμε αραχνούλα στον τείχο.
0: Και λέγαμε τύχη.
1: Και λέγαμε έρχεται φίλος.
0: Ναι,
1: τύχη. Τύχη και τέτοια πράγματα, ας πούμε. Για πέσω στην Αυστραλία.
0: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι. Αλλάζω σπίτι.
1: Ναι. Οι οποίες είναι και αειδιαστικές, είναι μαλλιαρές αυτές, τριχωτές. Παναγία μου, τέρατα, δεν είναι απλά πράγματα.
0: Βραζιλία. Ναι. Πάει άλλη για μπάνιο.
1: Τι έχει,
0: πάει για μπάνιο το κορίτσι.
1: Κόπα καμπάνα.
0: Εμφανίζεται ένας καρχαρίας τίγρης, στρώει το πόδι. Εντάξει. Γιατί να πάω.
1: Εντάξει, άμα είναι έτσι, δεν θα πας στην Καραϊβική, γιατί και εκεί έχει καρχαρίες.
0: Δεν θα πάω.
1: Δεν θα πας στα Μπόρα Μπόρα επειδή έχει καρχαρίες.
0: Δεν θα πάω. Τι ακάθω, κάθομαι απ' έξω και τότε θάλασσα.
1: Όχι, ρε. Όχι, ρε. Έχουν δίχτυα.
0: Εμείς έχουμε ωραιότερες θάλασσες.
1: Έχουν προστατευτικά δίχτυα. Γιατί εδώ δεν βγήκε πολύ σκυλόψαρο τη
0: Μάλη. Εντάξει, αυτό είναι σπάνιο. Είναι...
1: Άσε που μπορείς να πας μια βόλτα, ας πούμε, να πεις θα πάω σε ένα ορεινό χωριό. Mm. Πάω το μεσημέρι για θάλασσα. Έτσι. Και πάω το απόγευμα για να πάρω να πιω τον καφέ μου και να φάω τις λιχουδιές μου σε έναν ορεινό προορισμό. Και βγαίνει ένας λύκος που μας έλεγε προχθές ο άλλος ότι δεν έχει αναγάγει σε μείζον θέμα το ότι εμφανίστηκε ένας λύκος.
0: Πού θα πας εσύ να φας τις λιχουδιές, ας πούμε, ναι.
1: στο λιβάδι.
0: Και έχει λύκους εκεί, βγαίνει στο χωριό.
1: Όχι, στο δάσος.
0: Στο δάσος. Στο δάσος δεν θα πάω να φάω στο δάσος.
1: Ωραίο είναι το δάσος.
0: Γιατί στο δάσος.
1: Αυτό το δάσος, ναι.
0: Όχι, μπορείς να πας στο δάσος και να πεις λύκε, είσαι εδώ. Ναι. Άμα δεν σου απαντήσει, δεν είναι.
1: Αυτό το δάσος στο λιβάδι. Μπράβο, Καταρίνα, πολύ ωραίο τόπος. Αυτό το δάσος στο λιβάδι έχει μια πηγή που έχει χωνευτικό νερό. Το πίνεις και χωνεύεις ό,τι και να έχεις φάει. Mm. Έχεις φάει μισό αρνί πριν. Πίνεις ένα ποτηράκι νερό, χωνεύεις σε δύο ώρες.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Εκεί βάζεις σε αυτή την πηγή που έχουμε, ρίχνεις το καρπούζι, την πύρα και γίνεται παταγούδι. Το καρπούζι σπάει.
0: Παταγούδι.
1: Τόσο κρύο το νερό. Ωραίο.
0: Ωραίο είναι ωραίο. Αυτό. Αυτό μου είχε τύχει και στην Αργυρούπολη.
1: Έλα, ρε λιβάδι.
0: Στην Αργυρούπολη. Στο Ρέθυμνο. Που είχα κάτσει σε μια ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Ωραία Αργυρούπολη. Ναι. Πολύ ωραία. Δροσιά. Έχει δροσά εκεί πολύ.
1: Ναι.
0: Και πας και κάθεσαι σε μια ταβέρνα που έχει εκεί πολύ ωραία. Και δίπλα σου περνάει το ποταμάκι. Το τέτοιο. Και πηγαίνανε από την ταβέρνα και βάζανε τις μπύρες και τα καρπούζια εκεί, δίπλα σου.
1: Ναι.
0: Τσουκ! Έπαιρνε μια μπύρα. Την άνοιγε. Μιλάμε, ήταν σου του υπάγονο εγκέφαλο.
1: Για να λέει η Κατερίνα ότι δεν θα πάει Αυστραλία και Βραζιλία, αυτό σημαίνει ότι θέλει να πάει Βορεια Κορέα.
0: Όχι,
1: γιατί.
0: Γιατί,
1: εγώ δεν έχω περιέργεια να δω πώς είναι η ζωή στην Βόρεια Κορέα.
0: Όχι, αυτό θα ήταν λίγο.
1: Να ήμουν σίγουρος όμως ότι θα επιστρέψω.
0: Αυτό.
1: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Και μπορεί να στραβοκοιτάξει το άγαλμα του Κιμ και να σε βάλουν μέσα.
0: Αν είχα τον αόρατο μανδύα του Χάρι Πότερ.
1: Ναι.
0: Έτσι θα πήγαινα.
1: Και εγώ θα ήθελα να πάω να δω πώς είναι η ζωή στη Βόρεια Κορέα. Γιατί μέχρι τώρα, παιδιά, έχουμε δει μόνο μύθους, ας πούμε, που δεν ξέρουμε αν αληθεύουν ή δεν αληθεύουν.
0: Καλά τώρα. Για να μην έχεις δει τίποτα, κάποιο πρόβλημα υπάρχει.

0: Ναι, μεταξύ μας τώρα.
1: Εντάξει, έτσι ναι. Ήταν και τα, με τα γκούλακ της Ρωσίας. Ναι. Ούτε εκεί θέλω να πάω.
0: Όχι, αυτό ήταν. Ναι, ναι.
1: Αλλά ας πούμε στο μουσείο Τάδε στην Αγία Πετρούπολη, όχι τώρα, όχι επί Πούτιν, υπό άλλες συνθήκες. Έχει ένα ωραίο μουσείο.
0: Πολλά μουσεία.
1: Ναι, θα ήθελα να πάω. Ας
0: καλά,
1: πούμε. Ή ας πούμε η Ρωσία, όχι τώρα, επαναλαμβάνω, έχει ωραίους σταθμούς μετρό.
0: Καλά, έχει. Δεν με νοιάζει να πάω να δω σταθμούς μετρό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Μόνο που από λύκο δεν κινδυνεύεις, λέει ο Στράτος από την Πρέβεζα.
0: Το μας το έχει πει ειδικός, παιδιά εμάς.
1: Μην το λέτε σε εμάς, να το πείτε στον ακροατή που τις προάλλες διαμαρτυρόταν γιατί δεν κάναμε κύριο θέμα το ότι υπάρχει ένας λύκος.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο που υπάρχει για μένα είναι στην Κολομβία. Υπάρχει ένας υποψήφιος. Τον οποίο τον λατρεύει ο Τραμπ.
1: Δύο υποψήφιους.
0: Ένας, τον έναν, τη δεξιά.
1: Ένα αριστερό και ένα ακροδεξιό.
0: Το δεξιό, συμπαθεί. Τον άλλο τον είμαι μαρξιστή τη άκρα αριστερά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Είσαι εσύ υποστηρικτή του. Κι εγώ.
1: Ας πούμε.
0: Και πάμε σε μια συγκέντρωση.
1: Ναι.
0: Τον λένε Αμπελάρδο Ντελαδίδη τη Πρέγια. Πώς θα φωνάξει το σύνθημα.
1: Βγάζει συνθηματάρα το Αμπελάρδο. Θα λες μόνο το Αμπελάρδο.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα λες το επώνυμο, ρε παιδί μου.
0: Το Εσπρέγια, μήπως
1: αφού γίνεται. Ναι, συγγνώμη. Στον Παπαντρέου φωνάζανε Παπαντρέου, ζεις εσύ, μας οδηγείς, ας πούμε. Αντρέα.
0: Εντάξει. Ναι. Αμπελάρδο.
1: Αμπελάρδο. Με το Αμπελάρδο βγαίνει ωραίο σύνθημα.
0: Θα κάνω σύνθημα. Όταν
1: Αμπελάρδο.
0: Θα επιστρέψουμε από το δελτίο, μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Θα πάμε δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, ναι. Όταν θα επιστρέψουμε.
1: Όλα την τελευταία στιγμή μου
0: θα σας πω το σύνθημα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την πρόταση της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δραματική κλιμάκωση τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Κόλπου. Μαζική επίθεση της Τεχεράνης με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζουν τα διάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας, τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και 48 τραυματίες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις τρεις ανήλικες κόρες του κρατά εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 59χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ήρθε η τετραδίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Τετάρτη σήμερα.
0: Ναι. Πόσες εβδομάδες δεν περάσουν.
1: Ναι.
0: Όταν πόλη έλεγε γιαγιά μου, όταν υπήρχε, ότι υπάρχει παιδί μου γερουσίνη.
1: Αχ, αυτό πέσω. Και πάντα έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε την υγεία μας και ας περνάνε οι μέρες.
0: Έτσι είναι. Βέβαια σήμερα δεν έχουμε 20 βαθμούς, έχουμε 15. Οπότε έχει την αισθάνεση την ψυχρούλα την πρωινή.
1: Ναι, γιατί.
0: 5 βαθμοί διαφορά.
1: Βλέπεις σήμερα έχω φέρει και το μπουφανάκι μου.
0: Α, δεν το είδα. Ναι. Αλήθεια.
1: Ναι. Βγήκα έξω.
0: Ναι.
1: Είδα ότι έχει λίγο ψύχρα.
0: Ναι, αφού δεν πήρε τη χλένη, πάλι καλά είσαι.
1: Ξαναγύρισα, πήρα το τζιν
0: μπουφάν. Με ένα τζιν μπουφάν.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Άντε, λέω, είναι και δροσέρα.
0: Καλά. Για δροσιά το πήρε δηλαδή. Εσύ, όχι,
1: εγώ το πήρα υποτίθεται.
0: Ανάποδος χρόνος. 13 μήνες. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 20, Σαμοθράκη 23 σχεδόν, 22 βαθμούς αυτή την ώρα, 18 στην Θάσο, στην Καβάλα 17, εδώ ψηλά τι είναι αυτά τα δεκάρια που βλέπω, κάτσε να δω.
1: Λαϊλιάς θα είναι.
0: Λαϊλιάς, Βόλακας και τα λοιπά, ναι, έχει κάτω από 10 βαθμούς και λογικό είναι. Στις Σέρες έχει 16, ένα βαθμό παραπάνω από εμάς εδώ. 14 που βλέπω στο Παρανέστη.
1: Ναι. Στο 15 βλέπω στη Δράμα.
0: Στις Κρινίδες έχει 16, στην Καβάλα. Στον Ίασμο έχει 18, στην Κομωτινή έχει 18. Εντάξει, κάπως έτσι.
1: Εντάξει, έχει και η Θάσος. Εντάξει, ναι. Καλές θερμοκρασίες. Σε γενικές καλές γραμμές είναι καλές.
0: Πολύ καλές.
1: Εντάξει, το ότι έχει πέσει ένα πεντάρι από χθες.
0: Καλά, τώρα λόγω ψιλοβροχούλας και θα την έχουμε και σήμερα. Οπότε λογικό είναι.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί φαίνεται στον ορίζοντα έτσι λίγο κάτι.
0: Κάποιες καταιγίδες.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα χαλαρός ο ουρανός.
0: Ναι. Η πιο υψηλή θερμοκρασία που την είδα
1: πού
0: στην.
1: Είναι αυτή
0: κάτσε λίγο.
1: 20άρια.
0: Όχι, όχι, είδα και ένα 23άρι προηγουμένως, το πήρε τώρα. Τι δεν
1: υπάρχει. Κάπου αλλού θα ήταν.
0: Όχι, στην Αθήνα. Α, στην Αττική ήταν, μωρέ. Ναι, έχει 22 μισό. Ναι. Και λογικό, άμα ανάψω και τα τσιμέντα που λέει.
1: Το 23άρι. Το είδες.
0: Τέλος πάντων.
1: Που είδαμε χθες στην περιοχή. Στην Πελοπόννησο που ήταν ένα.
0: Κατά εκεί.
1: Εκεί.
0: Ναι.
1: Και εκεί
0: δίπλα απ' τ' άλλο. Ακριβώς εκεί.
1: Εκεί εννοούμε. Οπότε,
0: ναι, ναι. Ναι, ναι. Τριαντάρι σήμερα και αύριο θερμοκρασιακά με κάποιες μπόρες, βροχούλες.
1: Κατά τόπους.
0: Ναι. Εδώ βλέπω τώρα.
1: Στο
0: μέχρι,
1: βόρειο τμήμα.
0: Το βόρειο τμήμα του Εύρου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας κάποιες καταιγίδες. Σε όλη σχεδόν την κεντρική Μακεδονία,
1: ναι,
0: τη δυτική Μακεδονία, την ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Κατά τόπους όμως, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτές οι βροχές που, να, συνέφιασε, θα ρίξει λίγο, θα ξαναστρώσει.
1: Αυτό, να μείνουμε στο να ρίξει λίγο βροχή.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Βροχή το τονίζω,
0: ναι,
1: και να ξαναστρώσει, γιατί το χαλάζει πάει σύννεφο. Γύρω-γύρω.
0: Γύρω-γύρω,
1: ναι.
0: Και είναι πρόβλημα αυτό τώρα. Έχουν γίνει και τα φρούτα και τα,
1: σπαρτά
0: και όλα αυτά που. Ναι. Σαββατοκύριακο θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία έως 33 βαθμού. 33 βαθμού.
1: Ναι. Για μπάνιο θα είναι.
0: Κανονικά. Τι τώρα. Το για μπάνιο είναι από 25 και πάνω. Τι, το 33 είναι καύσωνα.
1: Ναι,
0: για μένα.
1: 25 και πάνω.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται. Έτσι το που φυσούσε ένα νοτιά στην Κυριακή και ένα βορειά στην. Δευτέρα.
0: Και τι.
1: Μπες εσύ.
0: Εγώ μπαίνω.
1: Μπες.
0: Θα μπω, εννοείται, σκουπιστώ μετά μια χαρά και τελείωσε.
1: Θα μπω.
0: Γιατί να μην μπω δηλαδή. Τι είμαι εγώ, Ελένη, να κρυώνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πώς του μηνού είναι.
1: Τρεις. Όλη την ημέρα σήμερα.
0: Γιορτάζει
1: κανείς. Έχουμε κάποιον να γιορτάζει. Λουκυλιανού μάρτυρος λέει και. Για να δω το άλλο. Γιατί από μακριά δεν.
0: Είναι και αυτό.
1: Ναι, Παύλης.
0: Τι Παύλης.
1: Μάρτυρος. Αυτό δεν λέει.
0: Ή Παύλη θα είναι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω εγώ αυτό.
1: Εσύ δεν έχεις κάτι για γιορτή σήμερα, ρε παιδί, μόνο ότι βλέπω εγώ στο ημερολόγιο. Εντάξει.
0: Για να δω.
1: 6 και 4 πρώτα λεπτά η Ανατολή. Παύλη. Στις 8 και 43 η Δύση.
0: Παιδιά, πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα. Εντάξει, νόμιζα ότι βγαίνει τον Παύλο, αλλά δεν είναι. Λουκυριανός είναι Παύλα Νηπίης.
1: Εδώ που το έχει ανοίγει
0: Αγία
1: κάτι
0: Παύλη.
1: Άλλη.
0: Αγία Παύλη. Δεν έχουμε λεπτομέρειες για την Αγία αυτή. Να την έχουμε.
1: Μπορούμε όμως και να τη δούμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Τι θα έλεγα. Κάτσε.
1: Θα έλεγες ότι μαζί μας στο μικρόφωνο αυτή την ώρα είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος. Νιστάζει.
0: Μπα.
1: Το ένα μαζί.
0: Ναι, ο παιδί γιατί να νιστάζει.
1: Εγώ μαζί του.
0: Ναι.
1: Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, την Τασούλα Κρητικού, από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου, από Ρεστιάδα, αλλά και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρρις. Βλέπετε πόσο μεγάλη παρέα έχουμε.
0: Είναι,
1: πρωινή.
0: Ναι. Βρήκα στοιχεία για την Αγία Παύλη, αλλά τώρα είναι πολύ μεγάλο το βιογραφικό. Οπότε δεν κάθομαι το.
1: Ωστόσο δεν ξέρω.
0: Τώρα βρήκαμε.
1: Τώρα βρήκαμε και μεγάλο βιογραφικό.
0: Λοιπόν, αδιάβασε το αυτό.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θε. Ραϊβοϊποποδίας.
0: Ναι. Ξαναπέστε.
1: Να το πω στα αγγλικά είναι πιο εύκολο. Club food.
0: Δεν υπάρχει club food.
1: Συγγενής στροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόσθετο τμήμα του ποδιού στραμμένο
0: προς τα έσω. Ναι. Και σε κάμψη ως προς την πτέρνα.
1: Παρατηρείται στα νεογέννητα και θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Η μέθοδος αυτή πήρε το όνομά της από τον Ισπανό Ορθοπαιδικό Ιγνάθιο Πονσέτη που την εισηγήθηκε. Ραϊβοποποδίας,
0: ναι.
1: Λοιπόν.
0: Okay.
1: Από το, το 12 ξεκίνησε.
0: Εντάξει, ναι. Δεν έχει σημασία το πότε ξεκίνησε το θέμα.
1: Έχουμε κάποια στοιχεία για την περίπτωση αυτή που να μας.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία.
0: Τίποτα παραπάνω. Ναι. Είναι όμως Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου η σημερινή.
1: Έξω τα έχουμε τα παρκαρισμένα τα ποδήλατα.
0: Τα ηλεκτρικά του Δήμου.
1: Τα ηλεκτρικά του Δήμου πρέπει να είσαι φακύρης για να ανέβεις. Σέλα δεν έχουν. Και δεν φταίει βέβαια γι' αυτό ο Δήμος. Φταίνει οι υπόλοιποι. Τώρα κατά τα άλλα.
0: Ποιος από τους υπόλοιπους φταίει δηλαδή.
1: Ποιος ξύλωσε τις σέλες.
0: Α, τις ξυλώσαν.
1: Γιατί τις ξαναβάλαν.
0: Έμεινα πίσω εγώ.
1: Εγώ την τελευταία φορά που τα είχα δει ήταν με ξυλωμένες σέλες.
0: Εγώ είχα καλωδιώμη κανονικά.
1: Αν τις έχουν αντικαταστήσει, ναι.
0: Απλώς είναι τόσο
1: εγώ.
0: Καιρό εκεί και δεν έχω κανένα να παίρνει και να κυκλοφορεί. Οπότε...
1: Μάλλον δεν είμαστε φαν του ποδηλάτου.
0: Καθόλου όμως.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Γιατί έχουμε ποδηλατόδρομο.
1: Ποδηλατόδρομο. Και εσύ τι τον θες τον ποδηλατόδρομο.
0: Ναι. Χθες άκουγα έναν ξένο τέλος πάντων που έλεγε τουρίστα. Που έλεγε πάρα πολύ ωραία η Αθήνα. Μα πάρα πολύ ωραία η Αθήνα. Έπαθα πλάκα, την περίμενα πιο λιγότερο όμορφη. Αλλά αν είχε και ένα ποδηλατόδρομο, λέει, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
1: Αν είχε ποδηλατόδρομο.
0: Τι τον δέας, μην ήθελα να το πω τώρα, τι τον δέας ποδηλατόδρομο. Έχω ωραία. Όταν
1: ξέρεις για ποιο λόγο δεν γίνεται ο ποδηλατόδρομος. Για την ασφάλεια των ποδηλάτων.
0: Ακριβώς.
1: Των ποδηλατών. Γι' αυτό δεν γίνεται. Άντε να σου φτιάξει ποδηλατόδρομο. Όλοι πάνε στον ποδηλατόδρομο.
0: Μα είναι και αυτό. Τώρα να σου πω, επειδή υπάρχει εδώ η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα, έχουμε πολλούς ποδηλάτες στην περιοχή μας εμείς, έτσι.
1: Άσχετα αν εμείς δεν το δουλεύουμε το άθλημα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε τα ποδηλατά μας να κάθονται σε μια γωνιά.
0: Mm-hmm. Σκουριασμένα.
1: Ναι. Εγώ το είχα ξεσκουριάσει. Είχα και...
0: Και τι έγινε.
1: Ήρθα κανένα δύο
0: φορές. Τώρα καλοκαιράκι, πάρ' το ωραίο.
1: Κανονικά,
0: το
1: πρωί. Αυτό πρέπει να κάνω.
0: Μια
1: να παίρνω το ποδηλατάκι μου και να έρχομαι.
0: Και γυμναστική πρωινή.
1: Mm-hmm. Έχεις δίκιο.
0: Και δροσούλα. Εσύ πρέπει να βάλεις μπουφάν χοντρό όμως. Θα κρυώνεις το πρωί.
1: Έχει κοίταξε, άμα κάνεις ποδηλατάδα μετά ζεσταίνεσαι. Έχει κάτι ανηφορίτσες.
0: Καλά τότε.
1: Ναι.
0: Οπότε, για τους ποδηλάτες μας η σημερινή ημέρα.
1: Ανηφορίτσες. Στο μάτι ανηφόρα δεν την πιάνει, αλλά
0: ναι.
1: Είναι. Αν την πιάσει με το ποδήλατο είναι. Στη Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδιμίρου.
0: Ναι, το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του, σαν σήμερα το 2006 το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου διακήρυξε την απόσχεση της χώρας από την χαλαρή ομοσπονδία με τη Σερβία.
1: Και αν σας πάω στις μακρινές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που δεν είναι και τόσο γιατί στην ουσία είναι εδώ δίπλα,
0: ναι.
1: Είναι Εθνική ημέρα αυγού.
0: Αυγό.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Okay.
1: Όπως το θες.
0: Μελάτο. Ή όπως παλιά το τράγαμε με ζάχαρη και
1: όχι
0: κακάο, χτυπητό μου.
1: Ναι, όχι, δεν θα συμφωνήσω. Στο μελάτο θα μείνω, ναι, που μου αρέσει να το βάλεις καρατάκι, να το βάλεις και πιπέρα και πάρει και μια μπουκίτσα ψωμί και πούτε.
0: Ναι. Και πώς το λένε το άλλο που βάζεις μέσα και πιπεριές και αυτό και. Αχ, δεν μπορώ να θυμηθώ πώς το λένε.
1: Τι, στραπατσάδα.
0: Να, μπράβο αυτό. Πολύ ωραία γι' αυτό.
1: Εντάξει, μπορείς να το κάνεις στραπατσάδα, μπορείς να κάνεις και μια ωραιότατη ομελέτα με πιπερίτσες.
0: Ό,τι θες μπορείς. Και για επιδόρπιο χτυπητό ομό με κακάο και ζάχαρη.
1: Δεν θα συμφωνήσω.

0: Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου, λοιπόν, και να το ποδήλατο, αυτό το τραγούδι του με τον Κώστα Μακεδόνα, του Χριστίνου Κολόπουλου. Και τώρα, μια και είπαμε για τον Κώστα Μακεδόνα, θα το μαρτυρήσω.
1: Τι?
0: Μυστικό.
1: Για πες.
0: 28 του μηνός θα είναι στην πόλη μας, στα Ορέστια.
1: Οπα.
0: Μια αφιέρωμα στον Καλδάρα.
1: Αχ, τι
0: ωραία. Δεν ανακοινώθηκε ακόμα, αλλά εγώ το έμαθα και το λέω. Γιατί κακό
1: γιατί
0: είναι.
1: Κακό είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί σαν μυστικό είναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Βασιλική μας.
2: Κώστα, ξετρυπώνεις όμως.
0: Όλα, όλα.
2: Καλημέρα.
1: Ναι, ναι,
0: να, μεταξύ μας τώρα το μοιραστήκαμε, σιγά.
2: Πολύ μεταξύ μας.
1: Εγώ, εσύ.
2: Ωραία, Ελλάδα. Ωραία. Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε?
0: Όμορφα. Εσύ?
2: Και εμείς, και εμείς. Έτσι, βροχούλες είχαμε χθες.
0: Ναι.
2: Συνεφάγια, έτσι, ένα κρυουλάκι το πρωί, αλλά νομίζω ότι εντάξει. Καλά πάμε, πολύ καλά πάμε. Πάντως φέτος τα γαϊδουράκια θα έφτασαν 3,5 μέτρα.
0: Α, καλά, ναι, πού είσαι ακόμα. Εδώ την αυλή δύο φορές την κουρέψαμε μέσα σε 15 μέρες και συνεχίζει και ναι. Από ό,τι βλέπω πάλι.
2: Λέω για χόρτα που δεν κόπηκαν.
0: Ακριβώς, ναι, τα ξέρω τα γαϊδουράκια, θα ναι.
2: Παιδιά, απίστευτο, απίστευτο.
0: Δέντρα, οι δέντρα γίνανε.
2: Δέντρα, τελείω. Την παρέτησή τους υπέβαλαν 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς, μεταξύ των οποίων 7 βουλευτές και ο βουλευτής του κόμματος από την Ξάνθη, ο κύριος Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Όπως λέγαμε και εχθές, με επιστολή λοιπόν οι 7 βουλευτές και ο κύριος Χουσέιν Ζεϊμπέκ, ο κύριος Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα της Νέας Αριστεράς, μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, συναντήθηκε χθες με το κλιμάκιο του ΟΑΣΑ για το δημογραφικό στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά θα σας τα πούν βέβαια καλύτερα η Χρυσούλα, η Σαμουρίδου.
0: Ναι, ναι.
2: Συνεδριάζει στην Ξάνθη η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκη. Σήμερα η πέμπτη λοιπόν συνεδρίαση παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος 2021-2027 και κατά τις εργασίες της συνεδρίασης μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν η πορεία υλοποίησης του προγράμματος και οι νέες προτεραιότητες, ενώ θα γίνει και ενημέρωση για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης και τα έργα στρατηγικής σημασίας. Για να μας απαντήσουν γιατί απεντάχθηκε το έργο του Νέστου, το ορδευτικό του Νέστου. Παραμένουμε στην Ξάνθη. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθη, στη συνεργασία των πολιτών, είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας στη λειτουργία των υπηρεσιών. Ενημερώνω λοιπόν τους πολίτες ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ή συνεργασία με πρόσωπα τα οποία ισχυρίζονται ότι διαθέτουν πρόσβαση σε υπηρεσιακούς παράγοντες ή αιρετούς με σκοπό την επίσπευση ή ευνοϊκότερη διεκπεραίωση υποθέσεων έναντι καταβολής χρηματικής αμοιβής. Μάλιστα, και εκεί, όπως ακούτε, χτυπάει το έγκλημα. Έχουμε τον Απόστολο Ιωάννου, τον Δήμαρχο Μαρονίας Απών, ο οποίος μίλησε στο πάνελ της Attica Greer Expo στην Αθήνα και διατράνωσε για άλλη μια φορά το μεγάλο πολιτικό όχι των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο, και ολόκληρη του νομού και του νομού Εύρου για την προοπτική εξόρυξης χρυσού. Έχουμε 3 γαλάδιες σημαίες στις ακτές του Δήμου Κομωτινής. Σύμφωνα λοιπόν με τον χάρτη, 3 αυτές παραλίες που κέρδισαν για το 2026 τη γαλάδια σημαία είναι η Αρρωγή, η Μέση και το Φανάρι.
0: Μπράβο.
2: Και σημαίνα, η Ιουλία, όπως λέμε, είναι η παραλία που είναι μέσα.
0: Πώς τη λένε, Ιουλία?
2: Ιουλία, γιατί ναι, είχε εκεί ένα καφενεδάκι μία κυρία, η οποία βέβαια...
0: Α, και παρέμεινε τώρα το όνομα, ναι.
2: Κοντά μας.
0: Ναι.
2: Και πού θα πας στις Ιουλίες, πούμε.
0: Πολύ ωραία.
2: Μιλάμε, παιδιά, για μια καταπληκτική παραλία. Νομίζω ότι δεν είσαι στην περιοχή. Είναι το κάτι άλλο. Και είναι μέσα στο χωριό και νομίζω ότι είσαι έξω από το χωριό. Στο μεταξύ, η εγγονή της, άνοιξε εκεί.
0: Την
2: καφέ,
0: οποία τη λένε Ιουλία, φαντάζομαι.
2: Όχι, τη λένε Γεωργία. Και άνοιξε το καφέ με το όνομα Ιουλία.
0: Μάλιστα.
2: Ιουλία εδώ.
0: Ναι,
2: λοιπόν, έχουμε στη στέγη πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σήμερα στις 6 στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορφέας 2026, παρουσιάζει την εκδήλωση ακολουθώντας το φως μέσα από μελωδικούς ήχους και λυρικό λόγο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αποδώσουν τιμή και ευλάβεια στην Παναγία και θα παρουσιάσουν σκίτσα αγιογραφίας. Και μιλάμε βέβαια για το Δημοτικό Σχολείο Ευμύρου Ξάνθης. Για το κοινό είναι ελεύθερη. Και η Ανατολική Ρωμιλία της Κομωτίνης συμμετείχαν στην πρώτη περιφερειακή συνάντηση του δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Αυτά πέντε.
0: Ωραία. Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα να έχεις. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο στην τασούλα μας με ένα τραγούδι δίσκο. Το καινούργιο του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Και θα σου έλεγα πού θυμήθηκες να μας βάλεις δίσκο.

0: Ρίτα Ρίτα, πώς λέγεται το τραγούδι, κάτσε ξέχασα και τον τίτλο του. Φωτιά στη νύχτα λέγεται, ναι. Μιχάλης Κατζηγιάννης καινούριο, σε ρυθμούς δίσκο λοιπόν αυτή τη φορά. Μια χαρά. Πόπο θυμήθηκα την δίσκο τότε που πηγαίναμε ντυμένοι, στρωμένοι. Συζόμασταν που λέμε και στην γλώσσα μας, πώς, να μην είμαστε καθαροί. Βέβαια, τα σούλα τα θυμάσαι φαντάζομαι αυτά. Καλημέρα.
1: Καλέ, τι κολόνιες,
0: τι.
1: Είχε και μια ωραία ταινία που έβγαινε ο άλλος από το μπάνιο, θα πήγαινε ο Τζον Κιούζακ, θα πήγαινε σε ραντεβού, στο πρώτο ραντεβού,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: βγήκε
0: ναι,
1: από το μπάνιο, ναι, και βγήκαν όλοι οι δρατμοί και ήταν μέσα στην κολόνια και στα ζελέ και σε αυτά, έτοιμος, πανέτοιμος να πάει να κερδίσει την καρδιά του κοριτσιού. Εμείς θα ζήσουμε τέτοιες στιγμές, γιατί τώρα την Παρασκευή που είναι η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα θα είναι εδώ ο Πασχάλης.
0: Α, τόσο νωρίς έχετε, είναι Λευκή Νύχτα, τι ωραία.
1: Ναι.
0: Πάρα
1: είναι
0: πολύ ωραία.
1: Τώρα νωρίς, έχουν ετοιμάσει και διάφορες έτσι εκδηλώσεις και στο κέντρο και τριγύρω, δηλαδή θα γίνουν ωραίες καταστάσεις, ωραία γλέντια, θα υπάρχουν και αυτές οι προσφορές βέβαια. Κεντρική πλατεία θα δώσει συναυλία ο Πασχάλης,
0: οπότε μια χαρά.
1: Τα χρονοκάψουλα θα πάμε πολύ πίσω και θα έρθουμε και στο παρόν και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ένα είναι αυτό που περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Ο καιρός βέβαια εχθές ήταν, δεν ξέρω σε εσάς, είχε τις βροχούλες ανά μία-δύο ώρες έριχνε, ανά μία-δύο ώρες.
0: Όχι, ναι, τίποτα
1: αυτή
0: ιδιαίτερο.
1: Η αστάθεια είχε, ναι, ναι, νεράκι αρκετό. Επίσης έγινε γνωστό, το θυμόσαστε το φεστιβάλ Κοσμόπολης που γινόταν πάνω στην, ωραία, εκεί στη Χερσόνησο της Πανεγίας. Μετά το δοκιμάσανε, το πραγματοποιούσαν και στο Πάρκο Φαλήρου και σε συνοικίες της Καβάλας. Μετά από χρόνια επιστρέφει με νέα μορφή, θα το ξαναπάνε επάνω στην παλιά πόλη. Θα γίνει 3 ημέρες, θα περιοριστεί και ο αριθμός του. Είναι 3 έως 5 Ιουλίου, οπότε είναι μία τώρα περίοδος αλλαγών. Μετά από αυτή την περίοδο ανασχεδιασμού που είχαμε, επιστρέφει σε τριήμερη μορφή, θα διατηρήσει τον πολυπολιτισμικό του χαρακτήρα και θα γίνει εκεί στα στενά της Παναγίας, στις πλατείες, στους δημόσιους χώρους της παλιάς πόλης. Εντάξει, γίνεται λόγος για ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα μουσικής, εικαστικών δράσεων, προβολών, εργαστηρίων και γαστρονομικών εμπειριών. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος αγαπούσε αυτή την αρχική του μορφή.
0: Το φεστιβάλ, ναι.
1: Ναι, γιατί ήταν στην παλιά πόλη, εντάξει, υπήρξε σίγουρα μια ταλαιπωρία των κατοίκων της παλιάς πόλης για 3 ημέρες, όμως ήταν όλα συγκεντρωμένα εκεί. Δεν χρειάζονταν.
0: Εντάξει, τώρα ότι ταλαιπωρούμαστε για τα πάντα, ακόμη και γι' αυτό, δηλαδή σε μια χαρά ήτανε. Ας ταλαιπωρηθείς και λίγο.
1: Πήγαινε εκεί λίγο να...
0: ναι.
1: Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό και είχε και αυτό το γκέλ και,
0: ναι, ναι, και
1: σε πανελλήνιο επίπεδο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, και ήταν τόσο ωραία. Μετά, εντάξει, όταν ήταν όχι στο Φάληρο, όχι στον Άγιο Νικόλα, όχι στην Παναγία, πού να πας και τι να κάνεις. Βάλτε και συγκεντρωμένα όλα, να πάει ο κόσμος να κάνει τη βόλτα του, να τα δει όλα, να φάει, να δει τους κινηματογράφους, να τα δοκιμάσει και τελείωνε την κατάσταση. Έτσι, γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη.
0: Α, δεν ξέρω, θα μου πεις.
1: Θα σας πω εγώ. Τι άλλο, λοιπόν, έχουμε μία έκθεση φωτογραφίας. Είναι του 35ου Σεμιναρίου για νέους και νέες φωτογράφους. Είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, φωτογραφίες που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του σεμιναρίου. Μέχρι τις 7 Ιουνίου είναι σε εξέλιξη η έκθεση στην πλατεία Καραολή και Δημητρίου στην Καβάλα. Συμμετέχουν 18 νέοι και νέες φωτογράφοι και εκθέτουν έτσι δείγματα της πρώτης τους φωτογραφικής δουλειάς. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι εκδηλώσεις, γιατί τολμούν και αυτοί οι νέοι φωτογράφοι και οι νέοι καλλιτέχνες να δείξουν τα έργα τους, οπότε πρέπει να είμαστε εκεί για να τους στηρίζουμε. Και κάτι ακόμα που θα ήθελα να αναφέρω για σήμερα έχει να κάνει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Λουκά Καβάλας, ο οποίος καλεί όλα τα μέλη του, τους κατοίκους της συνοικίας αλλά και τους κατοίκους γενικότερα της πόλης να συμμετέχουν στη δράση καθαρισμού της παραλίας της Καλαμίτσας.
0: Ναι.
1: Αυτό θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου. Αυτή η Κυριακή είναι 7 Ιουνίου.
0: Ναι, αυτή η
1: Κυριακή. Θα περάσει και ο Ιούνιος. Τι, τόσο γρήγορα τρέχει αυτή η ζωή μας. Λοιπόν, Κυριακή 7 Ιουνίου, 11 παρατέταρτο το πρωί, Και μας είπαν και οι διοργανωτές, η προστασία και η φροντίδα του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της Καλαμίθας που τη διεκδικούν να επιστρέψει στο Δήμο Καβάλας από την ΕΤΑΔ και όλα αυτά, είναι υποχρέωση όλων μας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, εντάξει, και να κολυμπάμε και να πάμε και να καθαρίσουμε λίγο τον τόπο που μεγαλώνουμε και ζούμε και όλα καλά. Ετούτα τα νέα.
0: Ωραία.
1: Σήμερα,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα,
0: είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από την Καβάλα. Τώρα σε λιγάκι θα πάμε...
2: Εδώ
0: που?
2: Δίπλα.
0: Α, εδώ δίπλα.
2: Α, εδώ δεν θα πάμε μακριά. Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Να ένας άνθρωπος που δεν έχει χάσει καθόλου τη φωνή του όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Κάθε φορά που τον ακούμε είναι και πολύ πιο ωραίος. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και στη Χρυσούλα μας τη Σαμουρίδου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Σήμερα έχετε κάνει βουτιά στο παρελθόν.
0: Λίγο δίσκο. Να, λίγο έτσι. Το δίσκο είναι ολοκέντρωγιο. Χθες και κυκλοφόρησε.
2: Ναι, θέλω να πω σ' αριθμό.
0: Σ' αριθμό, εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Ναι, χαρακτηρισμένο μάλιστα από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ρετρό δίσκο το κομμάτι αυτό.
2: Κοίταξε να δεις, μπορεί να ήρθε η εποχή γιατί κάνουν κύκλους.
0: Έτσι είναι.
2: Ακόμα και οι μουσικές. Μακάρι να ήρθε μια εποχή που θα ακούγεται κάτι λίγο πιο μελωδικό. Mm. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά που ακούν σήμερα οι νεότεροι άνθρωποι, εμάς μας φαίνονται λίγο ξύλινα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Δεν τους λείπει μελωδία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι γούστα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα ξεκινήσω με αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τα πεύκα και με τα ξερά πεύκα, βασικά. Mm-hmm. Τα έχετε δει όλοι.
0: Δεν τα έχουμε δει.
2: Ναι. Δεν είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί μόνο τη δική μας περιοχή πάντως, στον Εύρο. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Τι έχει γίνει τώρα? Το ερχόμενο φθινόπωρο και μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς, οι επιστήμονες θα είναι σε θέση να καταλήξουν σε κάποια πιο ασφαλή συμπεράσματα για τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, πιθανόν να έχουν και κάποιους τρόπους αντιμετώπισης να προτείνουν μετά. Γιατί τα δύο τελευταία καλοκαίρια και φέτος η εικόνα με τα ξερά δέντρα παίρνει μεγάλες πλευροδιαστάσεις. Ξαναλέω, δεν αφορά μόνο Ευρωφράκη, αφορά όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό ξεκινάει, λέει, με το πρόβλημα με τις πευκοβελόνες που γίνονται καφετοί στις άκρες τους στην αρχή και μετά βλέπεις όλο το δέντρο να προσβάλλεται μέχρι που ξεραίνεται, φυσάει και ένας δυνατός αέρας και το ρίχνει. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης πήρε αυτή την πρωτοβουλία, έχοντας παρατηρήσει το πρόβλημα να εντείνεται και ήδη από πέρυσι είχε καλέσει για αυτοψία και για μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών με επικεφαλής τον εντομολόγο Δημήτρη Αυτζή. Και με αυτούς συνεργάζεται και πάλι φέτος η Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης που τοποθέτησαν τους εντομοπαγίδες. Εχθές μας μίλησε ο επιστημονικός συνεργάτης της εταιρείας, ο Βασίλης Ζαφυρόπουλος, και είπε ότι ειδικά στον Εύρο οι συνθήκες μετά τις πυρκαγιές και με τα διαδοχικά ξερά καλοκαίρια που έχουμε έχουν κάνει τα δέντρα πολύ ευάλωτα. Και την ίδια ώρα οι φωτιές έχουν διαταράξει και την ισορροπία του οικοσυστήματος και το οικοσύστημα για να ξαναρυθμιστεί απαιτεί κάποιο χρόνο. Δηλαδή αυτά τα έντομα έχουν κάποιους φυρευτές. Αυτοί οι φυρευτές μέχρι που να εμφανιστούν να μειώσουν τον πληθυσμό των εντόμων αυτών που καταστρέφουν τα δέντρα χρειάζεται χρόνος. Και σε κάθε περίπτωση επανέλαβε αυτό που λένε και οι περισσότεροι επιστήμονες που ασχολούνται με τα δάση, ότι είχαμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν αναδασώσεις και επειδή μας άρεσαν τα πεύκα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο τέλος πάντων για την εκμετάλλευσή τους, βάζαμε πεύκα σε σημεία. Mm-hmm. Όμως η φύση δεν λειτουργεί πάντα με το τι θέλουμε εμείς, οπότε λέει αυτό που εμάς μας φαίνεται χαοτικό που κάνει η φύση που βγάζει διάφορα είδη δέντρων, mm-hmm. πρέπει να την αφήσουμε να το κάνει γιατί αυτά είναι τα πιο ανθεκτικά.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, αυτό για τα δέντρα. Έχουμε μία ξεκάθαρη θέση που πήρε η σύγκλητος του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, έβγαλε και ένα ψήφισμα, σχετικά με την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Η σύγκλητος που συνεδρίασε εκτάκτως για το θέμα αυτό χθες και κατέληξε σε ένα ψήφισμα, εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις, όχι λέει έναντι της συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς της χώρας, αλλά έναντι της ίδρυσης και λειτουργίας μιας ερευνητικής δομής εντός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, χωρίς κάποια προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο. Γιατί το Πανεπιστήμιο, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, είναι το μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της περιφέρειας. Για δεκαετίες τώρα έχει το κύριο βάρος της ερευνητικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης και η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Βάζει ένα θέμα, ένα πρόβλημα στην σαφή οριοθέτηση ρόλων και διαταράσσει, λέει, τη θεσμική ισορροπία, περιορίζει τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και γύρει ζητήματα ορθής αξιοποίησης δημόσιων πόρων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Θα σας το πω λίγο πιο απλά. Αν η περιφέρεια, κάποιοι δήμοι, κάποιοι φορείς έχουν από τους προϋπολογισμούς τους να δώσουν για ερευνητικά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο, αν έρθει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, θα είναι ανταγωνιστικό στη διεκδίκηση πόρων.
0: Ναι.
2: Οπότε αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο το Πανεπιστήμιο εκφράζει τις αντιρρήσεις του. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτός, αλλά νομίζω ότι εκεί δίνεται η μεγαλύτερη βαρύτητα στην αντίδραση. Θα το δούμε αυτό,
0: ναι.
2: Γιατί εμείς μαθαίνουμε ότι γενικότερα οι άνθρωποι του Δημοκρίτιου έχουν εκφράσει ανοιχτά τις αντιδράσεις τους σε αυτή την προοπτική δημιουργία σε αυτού του κέντρου. Τώρα, μαθαίνουμε ότι, επισήμως δεν έχουμε πάρει πρόγραμμα, λέω μαθαίνουμε, ότι θα βρίσκεται στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας,
0: μάλιστα,
2: ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα επισκεφθεί νοσοκομεία και κάποιες δομές υγείας στην περιφέρεια και μετά προς το μεσημέρι της Παρασκευής θα φτάσει στον Εύρο.
0: Mm-hmm.
2: Τα απογευματάκι θα επισκεφθεί και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και μετά θα μιλήσει και σε μια εκδήλωση φαρμακευτικής εταιρείας, μια εκδήλωση που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη.
0: Mm-hmm. Θα έρθει πάνω.
2: Για πιο πάνω δεν γνωρίζουμε.
0: Δεν
2: κάτι
0: γνωρίζουμε.
2: Μέχρι την Αλεξανδρούπολη,
0: ναι,
2: γνωρίζουμε ότι θα φτάσει μέχρι το νοσοκομείο,
0: okay,
2: και στην εκδήλωση. Μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου, θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας οι ενδιαφερόμενοι ανήλικες από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, και λέω μόνο για της Αλεξανδρούπολης γιατί από εκεί μας ήρθε η ανακοίνωση. Θα πρέπει να δούμε αν και τα άλλα δύο σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που λειτουργούν στον νομό έχουν τις ίδιες ημερομηνίες, που υποθέτω ότι είναι ίδιες. Όσοι λοιπόν θέλουν να παρακολουθήσουν αυτόν τον διετή κύκλο μαθημάτων για να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου, γιατί όταν ήταν σε νεαρές ηλικίες εφηβικές, για οποιονδήποτε λόγο ο καθένας, δεν είχαν ολοκληρώσει την, όπως λέγεται, βασική εκπαίδευση, τώρα μπορούν να το κάνουν από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Η φοίτηση προφανώς είναι δωρεάν, τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις εμπειρίες των μαθητών, που είναι όλοι ενήλικες, πρέπει να είσαι 18 και για να πας σε αυτό το σχολείο, και δεν υπάρχουν και εξετάσεις σε αυτό το σχολείο. Και οι απόφοιτοι αποκτούν το απολυτήριο του γυμνασίου και μπορούν μετά να πάνε και στο λύκειο αν θέλουν, να πάνε σε κάποια δομή επαγγελματικής κατάρτισης, να συνεχίσουν όπως αυτοί νομίζουν. Έχουμε ενημερωτικές δράσεις για την παροχή πρώτων βοηθειών και την περίποιηση τραυμάτων, που θα γίνει, υλοποιείται από την κοινωνική υπηρεσία της Αντιδημαρχίας, κοινωνικής αλληλεγγύης, αθλητισμού και πολιτικής προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με το τοπικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Αλεξανδρούπολης. Έχουν προγραμματιστεί τρεις δράσεις σε τρεις διαφορετικούς χώρους. Η έναρξη γίνεται σήμερα από το κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Χιλής, Άγιος Γεώργιος, στις 6.30 το απόγευμα. Εκεί δεν είναι μόνο μια ομιλία απλά. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία με βιωματικό τρόπο να μάθουν πώς μπορούν να παράσχουν πρώτες βοήθειες σε κάποιο έκτακτο περιστατικό και πώς μπορούν, τι πρέπει να κάνουν ως πρώτη περιποίηση τραυμάτων πάλι σε έκτακτο περιστατικό. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό, το λέω γιατί και σαν προσωπικό της ΕΡΤ το έχουμε παρακολουθήσει και είδαμε πόσο ενδιαφέρον και χρήσιμο είναι. Μετά τη Χιλή η δράση θα πάει στις 9 Ιουνίου στο ΒΚΠ της Αλεξανδρούπολης και στις 10 Ιουνίου στο Πολύκεντρο Λουτρού Τραϊανούπολης. Τώρα, θα πω επίσης ότι έχουμε την ταινία «Viva Cuba» του Juan Carlos Cremata Malbert, που θα προβάλλει απόψε στο Πολιτιστικό Καφενείο Πεντρεντίν στην Ορεστιάδα η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης. Είναι κάποιες δράσεις που κάνει, δράσεις έκφρασης αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό, και λέει η Επιτροπή Ειρήνης ότι θα είναι μια βραδιά αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και στην διεθνιστική στήριξη προς τον κουβανικό λαό, σε μια προσπάθεια να αναδείξει τα μηνύματα αντίστασης και αγώνα που στην πραγματικότητα βιώνει ο λαός της Κούβας. Και η ταινία αυτή θα ξεκινήσει προβολή της στις 8 το βράδυ και στη διάρκεια της εκδήλωσης γενικότερα θα συγκεντρώνονται και χρήματα για την αποστολή βοήθειας στην Κούβα.
0: 8 η ώρα μέρα δεν είναι ακόμα, νομίζω. Ναι, είναι.
2: 8?
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, δεν έχει η βραδιά εντελώς.
0: Ναι.
2: Αλλά και με έχουν μαζί πώς γίνεται αυτό. Και θα κλείσω με μια δράση που διοργανώνεται στο Διδημότυχο από τον Σύλλογο Νέων Κάλεσμα. Είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή, με αφορμή όμως την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που γιορτάζεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
0: Πολύ
2: ωραία. Κάθε 5 Ιουνίου έχουμε την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Την Κυριακή λοιπόν το πρωί από τις 10 Ο Σύλλογος Κάλεσμα έχει διοργανώσει, όχι έχει διοργανώσει, έχει σχεδιάσει να διοργανώσει ένα πρόγραμμα πολλών δράσεων για παιδιά και οικογένειες. Ο τίτλος όλης της δράσης είναι «Επιχείρηση πικνίκ». Θα γίνει στην Τζίγκλα του Δημοτήχου και εκεί θα έχουμε δράσεις που θα γίνουν σε συνεργασία και με το Δασαρχείο και με την Πυροσβεστική, τους προσκόπους, αθλητικούς συλλόγους. Θα έχει και την υγειονομική κάλυψη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δηλαδή θα γίνουν δημιουργικά εργαστήρια, ομαδικά παιχνίδια στη φύση, αθλητικές δραστηριότητες, ενημερώσεις, εκπαιδευτική δράση που θα κάνει το Δασαρχείο, παιχνίδια όπως zipline, τοξοβολία. Θα έχει και μουσικές εκεί και για όποιον δεν θέλει να κάνει τίποτα, πάει απλά, την αράζει και χαλαρώνει στη φύση, γιατί και αυτό πολλές φορές είναι χρήσιμο, δεν είναι ανάγκη πάντα κάτι να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν για την Κυριακή το πρωί από το Κάλεσμα στην Τσίγκλα του Δημοτήχου. Και με αυτό ολοκλήρωσα μια πρώτη αναφορά, ξεκινώντας την Τετάρτη μας.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, Χρυσούλα. Δεν ξέρω, δεν έχουμε χρόνο για τραγούδι μάλλον. Λίγες νότες όμως έχουμε να ακούσουμε.
1: Έτσι, να πάρουμε μια ανάσα και πάμε στην Δέσποινα και να κερδίσουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε σε αίρεση ήδη. Δέσποινα, είσαι μαζί μας εσύ. Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, έλα, κορίτσι, καλημέρα. Τι γίνεται εκεί, πώς πάτε στις αίρες?
2: Ωραία.
0: Μπράβο.
2: Με ήλιο έχουμε.
0: Μια χαρά.
2: Το πρωί είχε λίγο περισσότερα συννεφάκια από ό,τι τώρα. Αλλά...
0: Έστρωσε.
2: Χθες είχαμε βροντές αστραπές.
1: Όλα τα λεφτά του γέλιο δεν
0: είναι.
2: Βροχή πάντως δεν είχαμε.
0: Τουλάχιστον
2: δεν είδαμε.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Τα μπουμπουνικά πάνω και οι αστραπές και οι βροντές ήταν έτσι κυρίαρχο γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ. 8.30 με 9 εκεί.
0: Αλλά
2: βροχή δεν είχαμε. Τώρα, πάμε στην ειδησογραφία. Ανακούφθηκε 800 πλέον δικαιούχους. Αναμένεται να επιφέρει η έγκριση του ειδικού τιμολογίου για τις τρίτεκνες οικογένειες από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης Αιρών, που είναι ουσιαστικά δεκτό ένα αίτημα του Συλλόγου Τριτέκτων εδώ και καιρό. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση χθες της Δημοτικής Επιχείρησης, αποφασίστηκε η διατήρηση της έκπτωσης 70% στην κατανάλωση του νερού, στο ορίο κατανάλωση από 50 σε 70 κυβικά ανά τετράμινο, και η επέκταση, αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο, της ισχύως του ειδικού τιμολογίου έως την ενηλικίωση του μικρότερου τέκνου της οικογένειας, 18-25 ετών εφόσον σπουδάζει, ανεξάρτητα από το αν τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν ήδη υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους. Όπως είπα, σε 800 πλέον οικογένειες δικαιούχους δίνει μία ανάσα αυτή η ρύθμιση, ήταν αίτημα του Συλλόγου, μας το είχε πει και ο πρόεδρος σε συνεντεύξεις που είχαμε κάνει, του Συλλόγου Τριτέκνων εννοώ. Υπήρξε μία συνεννόηση και τελικά έγινε αποδεκτό. Τώρα πάμε στην αντιπεριφέρεια. Ο αντιπεριφερειάρχης ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος χθες Τρίτη παρέδωσε στη διοίκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ένα καινούριο όχημα τύπου ημιφορτηγό με διπλή καμπίνα 4x4 που προμηθεύτηκε η Περιφερειακή Ενότητα Σερών με στόχο να το δώσει στην πυροσβεστική υπηρεσία και να συμβάλλει έτσι στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων παρακολούθησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο πλαίσιο της πρόληψης και ανταπόκρισης έναντι ενδεχόμενων φυσικών κινδύνων. Σε μία έκθεση σας πάω τώρα αρχιτεκτονικών φοιτητικών μελετών με τίτλο «Οι φοιτητές σχεδιάζουν την πόλη». Εγώ βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ειλικρινά αυτή την έκθεση, δηλαδή πώς είναι με τα μάτια των παιδιών που σπουδάζουν στην αρχιτεκτονική και πώς βλέπουν την πόλη ή πώς θέλουν να εξελιχθεί.
0: Άλλη ματιά είναι, εντελώς.
2: Είναι μια φρέσκια ματιά. Η έκθεση είναι σε επιμέλεια του διδάκτορα «Βλέπουν την πόλη ή πώς θέλουν να εξελιχθεί».
0: Άλλη ματιά είναι, εντελώς.

0: έναν διαφορετικό τρόπο, με ένα ξεχωριστό τρόπο, καλή ηλέσια φύγη σερών, μικρούς και μεγάλους, να γιορτάσουν την αρχή του καλοκαιριού με ιστορίες γεμάτες φαντασία και παιχνίδι, με την παιδική παράσταση αφήγησης με τίτλο «Παραμύθια στο Πιτ Φιτίλι». Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή σε 7 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Μουσείου Ξενάκη και μέσα λοιπόν από αγαπημένα παραμύθια που αγγίζουν τις ψυχές όλων μας, οι αφηγήτριες λέξεις αφήγησης θα ταξιδέψουν τα παιδιά σε χώρους μαγευτικούς, γεμάτους ήρωες, γέλιο, περιπέτεια αλλά και συγκίνηση. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τα κεράσια των σερών και συγκεκριμένα του γαζόρου και της αναπηρίας.
1: Γιατί τι διαφορά έχουνε?
0: Θα σας πω αμέσως.
2: Για πες.
0: Είναι μια ξεχωριστή ποικιλία. Είναι αυτά τα μεγάλα κεράσια, τα μπορντό σκούρο, τα γεμάτα κεράσια.
2: Μα δέσμενα, δηλαδή, αυτή η περιγραφή.
1: Τρέχουν τα σάλεμος πρωί-πρωί.
0: Γιατί όμως.
1: Ναι, ναι, που τα δαγκώνεις και κάνουν και χρωτς.
2: Δηλαδή είμαι ένα κλικ πριν το δαγκώσω.
0: Αυτό θα έλεγα αμέσως, που το δαγκώνεις και ακούς το κράτ.
1: Πω.
0: Γεύση εξαιρετική, ποιότητα εξαιρετική. Οι άνθρωποι ασχολούνται με το κεράσι χρόνια και διοργανώνονται γιορτές κερασιού. Είχαμε προηγουμένως τον Γάζορο και τώρα έχουμε στην Αναστασιά. Υπάρχει βεβαίως έκθεση με τα κεράσια, γίνεται διανομή κερασιών, υπέροχες ποικιλίες, πεντανόστιμα τα κεράσια και να σας πω ότι βραβεύεται και ο καλύτερος κερασοπαραγωγός. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μαζί με παραδοσιακούς χορούς από τον Πολιστικό Σύλλογο Δραβίσκου, ο Δραβίσκος, και θα ακολουθήσει και ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα του Νίκου Μπούσιου. Η γιορτή συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και το Δήμο Νέας Ζύχνης και πρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο που μας έρχεται σε 9.30 ώρα από τον Πολιστικό Σύλλογο και την εκεί τοπική κοινότητα. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι γιορτές, έχει πάρα πολύ κέφι, παντού τελάρα με κεράσι και εξάλλου εδώ που τα λέμε το κεράσι όπως και το καρπούζι είναι τα σύμβολα του καλοκαιριού.
1: Καλά ναι. Ναι. Και το γλυκό παλιά, μετά, πω,
0: άστο. Το γλυκό κερασάκι.
1: Άστο,
0: όνειρο. Ελένη.
2: Άστο, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, δηλαδή, για το στιγμή. Τώρα,
0: αυτό το γλυκό που... κεράσι, ναι. Είναι, το κερασάκι παραμένει ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Και τι σου ακούγεται το κρακ.
1: Ναι, αλλά... Τώρα τι μας κάνεις πρωί-πρωί.
2: Δεν υπάρχει.
0: Ελάτε να το δοκιμάσουμε.
1: Ναι.
0: Εξάλλου να σας πω, τα κεράσια και έναν άλλον ρόλο χρηστικό όταν ήμουν μικρή. Τα βάζαμε για σκουλαρίκες στα αυτιά.
1: Α, βέβαια.
2: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Όταν παίζαμε μικρά. Λοιπόν, με αυτά σας αφήνω.
1: Ωραία.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, να σε καλά δέσμο, να σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Μια κούπα με κεράσια.
1: Απίστευτο, ναι, πρόεδρε. Λοιπόν, να δούμε και κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα και σημάδεψαν τη μέρα ταύτη στο πέρασμα του χρόνου. Το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης είχε νικήσει τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο.
2: Το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.
1: Οι Ναζί κατέστρεψαν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης το 1941 σαν σήμερα και σκότωσαν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
2: 1961 και έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Ενθουσιώδης υποδοχή.
1: 1967 και καθιερώνεται και στην Ελλάδα το Αλκοτέστ. Άκω τόσα έπρεπε να
2: σπάσω. 1967. Εντάξει, πιο μπροστά όμως πόσα αυτοκίνητα είχε.
1: Ναι. Οπότε υπήρξε μια δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβέρνησης και από τότε ναι.
2: 1972 και ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δεύτερα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοσή του αυτή ο φτερωτός γιατρός σοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος.
1: Πάμε στο 2000. Τότε λοιπόν σαν σήμερα στο Βερολίνο είχε διεξαχθεί η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι

0: η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την καταδομή του πλούτου θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών, όπου η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης.
1: Το 1922, μια μέρα σαν και αυτή, γίνεται ο Αλέν Ρενέ, ο Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Νουβέλ Βάγκ.
0: Ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, ο Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat στη δεκαετία του 50, γεννιέται σαν σήμερα το 1926.
1: Ήταν το 1875, μια μέρα σαν και αυτή, όταν φεύγει από τη ζωή ο Ζορζ Μπιζέ, Αλεξάνδερ Σεζάρ Λεοπόλτ, Γάλλος συνθέτης, γνωστός για την όπερα Κάρμεν.
0: Να ακούσουμε το πρελούδιο, λίγο τουλάχιστον το πρελούδιο της Κάρμεν.

0: Άντονι Κουίν, ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός που σάρκωσε βέβαια και τον Ζορμπά τον Έλληνα και παρέμεινε παγκόσμια τέλος πάντων και η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από εκεί. Σαν σήμερα πεθαίνει το 2001 και...
1: Και το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Γιώχαν Στράους, ο Ιός, αυστριακός συνθέτης, ένα από τα έργα του.
0: Ο σπουδαίος Γαλάζιος Δούναβης. Και με αυτό θα σας χαιρετήσουμε.
1: Μείνετε όμως συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Art News ακριβώς στις 8. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 7. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι για να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Η δημόσια διαβούλευση της ρύθμισης θα διαρκέσει έως 15 Ιουνίου, με αναμενόμενη ενεργοποίηση στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, επιλέγει διάρκεια αποπληρωμής και πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 ημερών. Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των παλαιών χρεών με ελάχιστη μηνιαία πληρωμή 30 ευρώ αναφορέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό, με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις συνεχιστούν και σήμερα. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα κινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Την διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Αίσιο τέλος είχε η κατάσταση ομοιρίας τριών ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στη Γερμανία. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό, παραδόθηκε στις αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earth. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο earth.gr.
3: Τώρα στο earth.gr και το earth.co app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούτε την εκπομπή που μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη Σημείο Ελέγχου. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Για σήμερα Τετάρτη λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό καιρό, που χθες πραγματικά μας τα έκανε άνω κάτω. Βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις στην Ξάνθη, στη Ροδόπη, στον Εύρο ξυπνήσαμε χθες στην Αλεξανδρούπολη με ελαφριά βροχόπτωση, που ο καιρός ήταν άνω κάτω, είχαμε συνεχώς αλλαγές. Το μεσημέρι είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, στα απόγευμα πάλι είχαμε μια πτώση των θερμοκρασιών, δηλαδή είχε κάποια δροσιά. Όταν έβγαζε αεράκι δρόσε, όταν σταματούσε υπήρχε άπνοια, τότε η θερμοκρασία ανέβαινε πολύ περισσότερο και η κατάσταση γινόταν και δυσκολότερη. Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα ως προς τα φαινόμενα αυτά στάθια στα οποία παρατηρήσαμε τη χθεσινή ημέρα σε ολόκληρη τη Θράκη, ενώ ο καιρός θα είναι καλός με πολύ ηλιοφάνεια και με υψηλές θερμοκρασίες. Στα ορεινά, στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης θα αποτελέσουν κάποιες αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ίσως θα μας δώσουν και κάποια πάλι βροχόπτωση. Το λέμε ίσως γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή πρόβλεψη με αυτά τα οποία κάνουν καιρικές συνθήκες στην περιοχή μας. Ενώ σε εμάς τον Εύρο η κατάσταση θα είναι πιο καθαρή, πιο ξεκάθαρη. Θα έχουμε μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το πρωί η θερμοκρασία στις ορεινές περιοχές θα είναι 12 με 14 βαθμούς. Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα ανέβει στον Εύρο, θα φτάσει στο μέγιστο στους 26-27 βαθμούς. Στα παράκτια τμήματα και στο Θρακικό Πέλαγο στους 21 με 22 βαθμούς. Ενώ στη Θάσο και Σαμοθράκη η θερμοκρασία θα είναι λίγο παραπάνω, 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι το πρωί πνέουν ασθενείς μεταβλητή, από τις πρωινές ώρες θα στραφούν σε νότιους με ένταση στα 2 με 3 μποφόρ, τόσο στο Θρακικό Πέλαγος όσο και στην Παράκτια αλλά και στην Ηπειρωτική Θράκη. Έτσι λοιπόν οι καιρικές συνθήκες που προβλέπονται για αυτό το 24ωρο μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε σαν θετικές, χωρίς όμως να μπορούμε να πούμε σιγουριά ότι έτσι θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε όλη την περιοχή της Θράκης.

0: Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Προχθές το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη συνελήφθησαν από αστυνομικούς της υποδιεύσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης ένα συμμεταπός, διότι το πρωί της ίδιας ημέρας εφαίρεσε από δύο καταστήματα της πόλης χρηματικά ποσά και τρία κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκαν μέρος των χρημάτων και τα αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα, τα οποία αποδόθηκαν στο δικιούχο τους, ενώ την προανάκραση ενεργεί υποδιεύση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Επίσης, στις απογευματινές ώρες, λίγο νωρίτερα, από αστυνομικούς του τμήματος τροχιάς Αλεξανδρούπολης συνελήφθη ένας συμμεταπός, διότι εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος συνολικής φύλαξης Φερών στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Συνόρων να οδηγεί γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο χωρίς να έχει άδεια οδήγησης, καθώς να το είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτά λοιπόν και με το αστυνομικό δελτίο. Να πάμε λίγο και στο πυροσβεστικό μας δελτίο, όπου χθες είχαμε μια φωτιά το μεσημέρι στην Εσήμη της Αλεξανδρούπολης, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε κουζίνα εστιατορίου που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού από το συνεταιρισμό. Στο σημείο πήγαν δύο μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα και ένα μικρότερο, αλλά και επιπλέον δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και αντιμετώπισαν το περιστατικό χάρη στην άμεση επέμβασή τους. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και κατασβέστηκε χωρίς να επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. Πάντως η ταβέρνα έχει μεγάλη ζημία μέσα στο χώρο της κουζίνας, εκεί όπου είχαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Στην Αλεξανδρούπολη και στο Νομαρχείο πραγματοποιούνται από χθες και μέχρι τις 5 Ιουνίου οι συναντήσεις εργασίας του κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ΟΑΣΑ στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του περιφερειακού σχεδίου δράσης για το δημογραφικό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα σημαντικής εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, συμμετείχε χθες στις εργασίες του κλιμακίου και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της περιφέρειας με τον ΟΑΣΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών συνεργασιών και πρωτοβουλειών στρατηγικού σχεδιασμού. Στη δήλωσή του, ο κύριος Στοψίδης ανέφερε ότι η συνεργασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον ΟΣΑ δεν ξεκινά σήμερα. Το προηγούμενο διάστημα συνεργαστήκαμε για την αποτύπωση του επενδυτικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος της περιοχής μας. Πέρσι ο ΟΣΑ ήρθε να μελετήσει πώς θα αναπτυχθούμε. Φέτος έρχεται να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι για να στηρίξουν αυτήν την ανάπτυξη. Να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε τόσο ο κύριος Στοψίδης όσο και οι αντιπεριφερειάρχες, η κυρία Μπαχαρίδου αλλά και ο κύριος Αλέξανδρος Παναγιωτίδης.
1: Το δημογραφικό δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τις γεννήσεις. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά πραγματικά την εργασία, τη στέγαση, τις υποδομές, που όλα αυτά τα πράγματα για να μείνουν κάποιοι νέοι στην περιοχή χρειάζονται, και σε αυτό το κομμάτι η περιφέρεια έχει ρόλο. Έχει και ρόλο, έχει και χρηματοδοτικά εργαλεία, στα οποία θέλουμε όμως και βιώσιμες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί πραγματικά πρέπει τα χρήματα που δαπανάμε, που είναι είτε ευρωπαϊκά χρήματα αυτά, είτε είναι από τους εθνικούς πόρους, να έχουν ανταποδοτικό όφελος και να έχουν υπεραξία στην περιοχή που μένουμε. Έτσι λοιπόν περιμένουμε και εμείς με αγωνία και να ευχαριστούμε το Υπουργείο Οικογένειας που έχει προτάξει την πρώτη περιφέρεια για να ξεκινήσει αυτή η συνεργασία με τον ΟΣΑ.
2: Μέσα από όλο αυτό που συζητάμε με τον ΟΣΑ και το Υπουργείο μας τόσο χρονικό διάστημα, βεβαίως γνωρίζουμε και από ίδια εμπειρία, γνωρίζουμε ότι το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι μόνο της Ελλάδος, είναι ολόκληρης της Ευρώπης. Και ελπίζουμε μέσα από αυτή την κατάσταση ότι ίσως να δοθούν κάποιες λύσεις που να αποτελέσουν και αφορμή, αν όχι να λυθεί, τουλάχιστον να σταματήσει στο επίπεδο που βρισκόμαστε.
3: Το πρόβλημα του δημογραφικού είναι τόσο μεγάλο που να το σταματήσεις σίγουρα δεν μπορούμε τώρα άμεσα. Το όμως να κάνουμε κάποια πράγματα ώστε να το σταθεροποιήσουν είναι το πιο βασικό. Άρα θα εστιάσουμε σε πράγματα όπως είναι η εργασία, η πρώτη κατοικία, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, όλα αυτά που ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή έναν απλό νέο άνθρωπο.
0: Αυτά λοιπόν είπε και ο κύριος Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, ο αντιπεριφερειάρχης, και να σημειώσουμε πως Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα και στη στενή σύνδεση μεταξύ δημογραφικής εξέλιξης και οικονομικής ανάπτυξης. Το δημογραφικό και η ανάπτυξη δεν είναι δύο ξεχωριστές συζητήσεις, όπως είπε, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η προσέλκυση επενδύσεων δημιουργεί θέσεις εργασίας και προοπτικές παραμονής των νέων στον τόπο τους. Αντίστοιχα, η δημογραφική συρρήκνωση επηρεάζει την παραγωγή, την παραγωγική βάση, την ανταγωνιστικότητα, τις δυνατότητες ανάπτυξης περιφέρειας. Το δημογραφικό δεν αφορά μόνο τις γεννήσεις, συνδέεται με την εργασία, τη στέγαση, την προσέλκυση και διατήρηση νέων ανθρώπων, την ποιότητα ζωής, τις υποδομές και συνολικά με την περιφερειακή ανάπτυξη. Η αντιμετώπιση του αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμότητα των τοπικών κοινωνιών και την οικονομική προοπτική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τόνισε ο κύριος Τοψίδης. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον τα όσα συζητήθηκαν και τα όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων συζητήσεων που έγιναν για το δημογραφικό στην περιοχή μας. Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη η θεματογραφία η οποία αναπτύχθηκε και να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ακόμη τόσο ο κύριος Τοψίδης όσο και ένας από τους εκπροσώπους, ο κύριος James Bamtcho, ο οποίος είναι από τον ΟΣΑ. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπανε.
1: Μέσα από όλα τα στοιχεία, από όλα αυτά που θα συλλέξουμε, συνεργασία με ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς, να μπορέσουμε αυτές τις λύσεις να τις κατευθύνουμε, αν θέλετε, και σε αντίστοιχες φορείς, δεν είναι μόνο η περιφέρεια. Γιατί ξέρετε, το δημογραφικό, επειδή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλης της Δύσης, είναι ένα θέμα που θέλει να συμβάλλουν πάρα πολλοί φορείς. Γι' αυτό και αυτή η πρωτοβουλία που γίνεται για πρώτη φορά, τουλάχιστον δική μας περιφέρεια, το timing είναι ότι πλέον δεν υπάρχει άλλο περιθώριο αναμονής, είναι ότι θα δοθούν λύσεις σε πολύ δημοκρατικό διάστημα, όπως και μια μικρή παρένθεση να κάνω, στην πρώτη συνεργασία που είχαμε με τον ΟΣΑ, εκεί πέρα για την ανάπτυξη μας δώσαν λύσεις και κατευθύνσεις στρατηγικές. Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα περιμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα που θα συλλέξουν αυτοί οι εξειδικευμένοι άνθρωποι για να μπορέσουμε πάνω να πατήσουμε σε αυτήν τη στρατηγική και να φέρουμε κάποια αποτελέσματα.
4: Υπάρχει μια ανάγκη να δούμε πώς ταυτίζεται το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό με τις δεξιότητες που αναζητάει η σύγχρονη αγορά εργασίας. Επομένως πρέπει να βρούμε τρόπους να κάνουμε αυτή τη σύγκληση.
0: Αυτό λοιπόν είπε και ο εκπρόσωπος του ΟΣΑ σε αυτήν την εκδήλωση, ο κύριος James Bamtcho, και να πούμε ότι το συνέδριο, όπως είπαμε, θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Κλείνοντας τη δήλωση, το κύριο Στοψίδης ανέδειξε και την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης δράσης απέναντι στη δημογραφική πρόκληση. Δεν βρισκόμαστε εδώ για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, βρισκόμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε το μέλλον. Το δημογραφικό δεν είναι ένα ζήτημα που λύνεται άμεσα, όμως δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής, τόνισε. Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη δεν επιθυμούν να είναι απλώς παρατηρητής των δημογραφικών εξελίξεων. Θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης με τη συνεργασία του ΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και όλων των τοπικών φορέων. Θέτουμε σήμερα τις βάσεις για ένα εφαρμόσιμο περιφερειακό σχέδιο δράσης που θα βοηθήσει την περιφέρειά μας να διατηρήσει τον πληθυσμό της, να προσελκύσει νέους ανθρώπους και να διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Οι συναντήσεις, όπως είπαμε, εργασίας των εμπειρογνωμόνων του κλιμακίου του ΟΣΑ συνεχίζονται μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου με στόχο τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων και την καταγραφή των αναγκών που θα αποτελέσουν τη βάση για το περιφερειακό σχέδιο δράσης για το δημογραφικό.

Θα περάσουμε και σε μια ευχάριστη είδηση. Με το βραβείο καινοτομίας Μιχάλης Χριστάκης βραβεύτηκε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τη δημιουργία και λειτουργία του Sensory Room στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο πλαίσιο της Attica Green Expo, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Το βραβείο παρέλαβε ο ίδιος ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Ζαμπούκης. Η διάκριση απονεμήθηκε για την καινοτόμο πρωτοβουλία του Δήμου στα πλαίσια της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Υδατοσφαίρησης με στόχο την υποστήριξη ατόμων με αισθητηριακές ιδιαιτερότητες, αυτισμό, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και αυξημένη αισθητηριακή ευαισθησία. Το ειδικά διαμορφωμένο Sensory Room λειτουργήσε ως ένας ασφαλής και υποστηρικτικός χώρος ηρεμίας και αποφόρτισης, δίνοντας δυνατότητα σε παιδιά, νέους και οικογένειες να παρακολουθήσουν τη διεθνή αθλητική διοργάνωση σε ένα φιλικό και προσβάσιμο περιβάλλον. Ο χώρος σχεδιάστηκε ώστε να μειώνει τα έντονα αισθητηριακά ερεθίσματα όπως ο θόρυβος, τα φώτα και ο συναισθησμός, ενισχύοντας τη συμπερίληψη, τη συμμετοχικότητα και την ισότιμη πρόσβαση όλων στον αθλητισμό και στις δημόσιες εκδηλώσεις. Το Sensory Room περιλάμβανε ήπιο και ρυθμιζόμενο φωτισμό, ακουστική απομόνωση και περιορισμό θορύβου, αισθητηριακά βοηθήματα και εξοπλισμό χαλάρωσης, αντακαθίσματα και ασφαλές περιβάλλον, υποστηρικτικό υλικό για παιδιά και συνοδούς, παρουσία εκπαιδευμένων εθελοντών και προσωπικού. Η λειτουργία του επέτρεψε σε άτομα που αντιμετώπιζαν αισθητηριακή υπερφόρτωση να απομακρύνονται προσωρινά από το έντονο περιβάλλον της διοργάνωσης και να επιστρέφουν όταν αισθάνονταν έτοιμα. Μια αίθουσα η οποία βρίσκεται στο κλειστό κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης, στο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης, και η οποία την είχαμε την ευκαιρία να τη δούμε, αλλά και να κάνουμε και το σχετικό ρεπορτάζ όταν έγινε ο όμιλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Ανδρών εδώ στην Αλεξανδρούπολη πριν από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Σημαντική ημέρα η σημερινή για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς έχουμε την πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2021-27, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη στο ξενοδοχείο Ζήτα Παλάς με ώρα προσέλευσης 9.30 με 10 η ώρα το πρωί σήμερα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το εισαγωγικό μέρος έχουμε την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, την έγκριση των πρακτικών της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, την εισήγηση του Πρόεδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη, εισηγήσεις εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, την πρόοδο υλοποίησης του ΠΕΠ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως και την πορεία υλοποίησης, τις νέες προτεραιότητες που θα αναπτύξει ο κ. Κουδουμάκης προϊστάμενος της Περιφέρειας, την έγκριση μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής πράξεων ενημέρωση για τον προγραμματισμό των προσκλήσεων από τον προϊστάμενο της μονάδας ΑΕΔ της Περιφέρειας, τον κ. Δελάκη, ενημέρωση για τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις από την κ. Κουφού, στέλεχος μονάδας. Ενημέρωση για τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης από τον κύριο Κεσαραθλή, στέλεχος επίσης μονάδας της Περιφέρειας. Ενημέρωση για θέματα αξιολόγησης του προγράμματος, σύμβουλος αξιολόγησης του προγράμματος. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της στρατηγικής για την πληροφόρηση και την επικοινωνία του προγράμματος. Ενημέρωση για τα έργα στρατηγικής σημασίας από τον κύριο Παππούδη, υπεύθυνο δημοσιότητας. Θα γίνει συζήτηση, θα υπάρχουν ειδικά θέματα, παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού και Αρχής Πιστοποίησης Επιοριζοντίων Θεμάτων, ενημέρωση για τη διαπραγμάτευση και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Μεταφερόμαστε λίγο και στον αγροτικό κόσμο και πιο συγκεκριμένα στο ΤΟΕΒ Πέπλου Φερών, που έχει βγάλει μια ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο για τους παραγωγούς μέλη του οργανισμού, οι οποίοι θέλουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, οικονομικές υποχρεώσεις προς τον οργανισμό, και εφόσον έχουν περάσει όλες οι τακτές προθεσμίες που έχουν τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει το δικαίωμα να διακόπτει την παροχή του αρδευτικού νερού ως τελευταία ενέργεια και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αποστέλλει το αργότερο στο τέλος του πρώτου εξαμήνου της νέας χρονιάς όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς να υπάρχει τοκισμός αυτών στην αρμόδια ΔΟΗ, προσκομίζοντας ονομαστικές καταστάσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αφού όμως πρώτα γίνει γραπτή ενημέρωση των μελών και εφόσον έχουν αναρθεί ονομαστικά οι καταστάσεις των οφειλετών. Εκτός παραπάνω διαδικασίας, η ίσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα ανατεθεί σε δικηγόρο και θα ακολουθεί και η δικαστική οδός. Δεν θα εξυπηρετούνται από τον οργανισμό με οποιοδήποτε τρόπο, όπως διάθεση καπτικών μηχανημάτων, αντλητικά συστήματα βεβαιώσης κλπ. Όσοι παραγωγοί μέλη εξοφλούν εμπρόθεσμα και συγκεκριμένα εντός 30 ημερών από την ημέρα χρέωσης των παγιών εισφορών, θα έχουν έκπτωση κατά 6% της οφειλής. Και τονίζει ο οργανισμός ότι παρακαλούνται όλοι οι παραγωγοί μέλη να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού άρδευσης του οργανισμού, να μεριμνούν για την έγκαιρη εξόπληση των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, η συντήρηση και η λειτουργία των αρδευτικών εγκαταστάσεων, καθώς και η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς όλους τους παραγωγούς, εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τη συνέπεια των μελών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του οργανισμού και την ομαλή εξυπηρέτηση των αναγκών της αρδευτικής περίοδου. Παραμένουμε στην ίδια περιοχή, στην περιοχή των Φερών. Πάμε λίγο στον Μπόρο, είναι το μοναδικό χωριό στην Ελλάδα που φέρει τον τιμητικό τίτλο του Ευρωπαϊκού Χωριού Πελαργών και γιορτάζει φέτος μια ξεχωριστή επέτειο της συμπλήρωση 10 χρόνων από την αναγνώρισή του ως μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Χωριών Πελαργών, όπου υπάρχουν 16 συνολικά χωριά σε όλη την Ευρώπη που έχουν αυτήν την ονομασία. Με αφορμή αυτή τη σημαντική διάκριση, διοργανώνεται το 1ο Επετειακό Φεστιβάλ Πελαργών, ένα τριήμερο αφιερωμένο στη φύση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Από αύριο μέχρι και το Σάββατο, το φεστιβάλ έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός για την περιοχή του Εύρου, προσελκύοντας κάθε χρόνο μαθές, εκπαιδευτικούς, οικογένειες και φίλους του φυσικού περιβάλλοντος. Στο επίκεντρο των δράσεων βρίσκεται ο Λευκός Πελαργός, ένα εμβληματικό είδος που έχει συνδέσει την παρουσία του με τον Μπόρο και τους ανθρώπους του. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά, πολιτιστικές εκδηλώσεις και μουσικά δρόμενα, με στόχο τη γνωριμία των επισκεπτών με το μοναδικό φυσικό πλούτο της περιοχής και τη σημασία της προστασίας της βιοποικιλότητας. Το Επετειακό Φεστιβάλ αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθεί η δεκαετής πορεία του Πόρου ως πρότυπου οικισμού συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης, αλλά και να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα για τη διατήρηση των υγρότοπων και των μεταναστευτικών διαδρομών των πουλιών. Ο Πόρος προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν μαζί 10 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Χωριών που προστατεύουν και φιλοξενούν τον Πελαργό. Το πρόγραμμα την Πέμπτη και την Παρασκευή από τον Οφιμπεκά και τα σχολεία από τις 9.30 μέχρι τις 1 το μεσημέρι υπάρχει παρουσίαση, εκπαιδευτικά παιχνίδια και δακτυλίωση νεοσών. Για το κοινό στην Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ κινηματογράφος ο μικρός Νικόλας μεταγλωτισμένο με ηθοποιούς. Και πάμε το Σάββατο για το κοινό στις 10 η ώρα παιχνίδι για παρουσίαση του Οφιμπεκά, κουκλοθέατρο από τον Οφιμπεκά. Δακτυλιώσεις 12 το μεσημέρι από την ΟΦΥΠΕΚΑ, στις 6 ώρα το απόγευμα παιχνίδια ανιματέρ, θεατρική παράσταση το ταξίδι του Πελαργού από το Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης Αγία Σοφία, καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιώργου Λιμπέρη. Στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου επίσης δακτυλιώσεις στο ΟΦΥΠΕΚΑ, μην τις χάσετε και θα σου πούμε και κάτι αμέσως μετά, μόλις ολοκληρώσουμε την αναφορά του προγράμματος. Στις 8 η ώρα του Σαββάτου τραγούδι από τα Πέλαγα στον Πόρο από το πρώτο νηπιαγωγείο Φερών, στίχοι ο Στάθης Καραμανίδης και μουσική ο Μπάμπης Τσακαλίδης. Εν συνεχεία 8 και 4 το παιχνίδι ανιματέρ, 9 η ώρα χαιρετισμούς, 9.30 η ώρα η τροβαδούρη του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, 10 η ώρα η λαϊκή χορή από το Σύλλογο Πιθιωτών Αλεξανδρούπολης με χοροδιδάσκαλο τον Μιχαμπέρη Σταύρο. Ενώ με τη λήξη του φεστιβάλ ο Σύλλογος Πόρου θα παραθέσει ένα μπουφέ. Λοιπόν, είπαμε και τις δακτυλιώσεις. Έχουμε ζήσει αρκετές φορές αυτό το γεγονός, όπου με αυτοκίνητα, με γερανάκια της ΔΕΗ ανεβαίνουν τα μέλη του ΟΦΥΠΕΚΑ πάνω στις φωλές, παίρνουν τα μικρά πουλιά τα οποία έχουν γεννηθεί, τα κατεβάζουν κάτω και προχωρούν στην δακτυλίωσή τους. Εκείνη την ώρα, όταν έχουν πιαστεί αυτά τα μικρά τα πουλιά, τα πελαργάκια,
είναι λες και έχουν πεθάνει. Δεν κουνιούνται, δεν παίρνουν αναπνοή, παίζουν το ψόφιο κοριό, όπως λέμε, με τη λέξη δική μας. Είναι ένα θέμα πραγματικά πολύ ευχάριστο για την ηθοποιία που παίζουν αυτά τα μικρά πουλιά στο ξεκίνημα της ζωής τους. Και είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνουν όλοι όσοι βρίσκονται εκεί. Μην τη χάσετε λοιπόν αυτή την εικόνα, αν θα βρεθείτε αυτό το τριήμερο στον Πόρο. Όπως είπαμε, ο ΦΥΠΕΚΑ από τις 9.30 μέχρι τις 1 την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχει δακτυλίωση νεωσών και το Σάββατο θα υπάρχει η δακτυλίωση στις 12 το μεσημέρι και στις 7 η ώρα το απόγευμα.

Πάμε και σε μια άλλη εκδήλωση που πρόκειται να γίνει την Παρασκευή, όπου έχουμε μια ημερίδα με θέμα ασφαλή τεχνικά έργα, ασφαλείς άνθρωποι. Τη διοργανώνει το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος την Παρασκευή, όπως είπαμε, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, στο Καπναμού Μάγαζο, και την έναρξή της είναι στις 6 ώρα το απόγευμα. Σύμφωνα με το ΤΕΕ Θράκης, στόχος ημερίδας είναι η πρόληψη των ατυχημάτων και η ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας στον κατασκευαστικό κλάδο, αναδεικνύοντας τη σημασία της υγείας και της ασφάλειας σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας των τεχνικών έργων. Ομιλητές εκδήλωσης θα είναι η Δάφνη Ναλμπάντη Ξαρικάκη, πολιτικός μηχανικός, υποψήφια διδάκτων και ερευνήτρια του ΕΛΗΝΙΑΕ, η οποία θα αναπτύξει το θέμα υγεία και ασφάλεια στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και ο Δημήτρης Ταπεινόπουλος, πολιτικός μηχανικός και διευθυντής τεχνικών έργων της εταιρείας Σαμαράς και συνεργάτες, με εισήγηση σχετικά με τις νομοθετικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας στα εργοτάξια μέσα από μια ολιστική προσέγγιση. Μετά τις παρουσιάσεις θα ακολουθήσει συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό. Η ημερίδα απευθύνεται σε μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, επαγγελματίες και στελέχη που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, την επίβλεψη, την κατασκευή και τη λειτουργία τεχνικών έργων, καθώς και σε όσους ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνου και την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών πρόληψης στον χώρο εργασίας. Θα λέγαμε ότι καλά θα είναι σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτήν την ημερίδα, να παραστούν και εκπρόσωποι φορέων, αυτών που δίνουν τα έργα, για να μπορέσουν κάποια στιγμή να εφαρμόσουν αυτούς τους κανονισμούς υγείας, ασφάλειας, οι οποίοι προβλέπονται και οι οποίοι βλέπουν σε δημόσια έργα να μην τηρούνται, όσο και άσχημα αν ακούγεται αυτό. Μια νέα περιβαλλοντική και αγροτική πρωτοβουλία θέτει σε εφαρμογή η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης, αξιοποιώντας για πρώτη φορά τα στερεά απόβλητα των λιμάτων του βιολογικού καθαρισμού για την παραγωγή φυσικού εδαφοβελτιωτικού. Η καινοτόμως αυτή πρακτική εντάσσει στη λογική της κυκλικής οικονομίας και αποσκοπεί τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής. Το παραγόμενο προϊόν είναι απαλλαγμένο από χημικά πρόσθετα και περιέχει οργανική ουσία, άζωτο, φόσφορο, κάλιο και άλλα χρήσιμα εχνοστοιχεία, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών. Σχετικά, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση και με την εφαρμογή της νέας μεθόδου, τερματίζεται η δαπανηρή διαδικασία μεταφοράς της ηλίου σε άλλες πόλεις, μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διαχείρισης των αποβλήματων και παράγεται ένα αξιοποιήσιμο προϊόν που επιστρέφει στην τοπική κοινωνία. Τα εδαφοβελτιωτικά θα διατίθεται δωρεάν στους αγρότες του Δήμου Αλεξανδρούπολης έπειτα από σχετική σύμβαση, ενώ μικρότερες ποσότητες θα μπορούν να διατίθενται και τις ανάγκες δημοτών. Παράλληλα, η ΔΕΙΑΣ προγραμματίζει τη διενέργεια δωρεάν αναλύσεων εδάφους στα αγροτεμάχια των ενδιαφερόμενων παραγών, ώστε η χρήση του προϊόντος να γίνεται με επιστημονική καθοδήγηση και με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε καλλιέργειας. Ύστερα από συνεργασία του ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου με τη ΔΕΙΑ, οι παραγωγοί του Δήμου Αλεξανδρούπολης μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για το σύνολο των στρεμμάτων που επιθυμούν να καλύψουν με το εδαφοβελτιωτικό από σήμερα και για τις επόμενες 10 εργάσιμες μέρες μέσω των γραφείων του οργανισμού, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν αυτό? Τα υπολείμματα τα οποία βγαίνουν από το βιολογικό μπορούν αυτήν τη λάσπη, τη λιματολάσπη, να την ρίχνουν στα χωράφια, να βελτιώνουν τα χωράφια τους και να έχουν βέβαια ακόμη καλύτερη απόδοση στα χωράφια τους. Όπως βέβαια το επόμενο στάδιο, μακάρι να μπορέσει να γίνει κάποια στιγμή και αυτό, είναι ακόμα και τα υγρά τα οποία φεύγουν από τους βιολογικούς και τα οποία χύνονται στη θάλασσα, να μπορούν να μεταφέρονται και να μπορούν να ποτίζονται με αυτόν τον τρόπο αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες.

Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θα το δούμε σύντομα κοντά μας και μπροστά μας. Μιλάμε, πλησιάζει το καλοκαίρι, πλησιάζουν οι διακοπές, αρχίζουν κάποιοι να καλοβλέπουν κάποια νησιά τα οποία βρίσκονται στη γειτονιά μου, στη γειτονιά μας, και τα οποία συνδέονται με την Αλεξανδρούπολη. Είναι η Σαμοθράκη, η Λίμνος και ο Αϊστράτης από φέτος. Έτσι υπάρχει μια πλήρη ετοιμότητα για αυτήν την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αλεξανδρούπολης, καθώς ανακοινώθηκε.

Για τη Σαμοθράκη τώρα, η οικονομική θέση διαμορφώνεται στα 17 ευρώ, η αριθμημένη θέση αεροπορικού τύπου στα 21 και η διακεκριμένη θέση στα 24 ευρώ. Για τη Λίμνο, το εισιτήριο της οικονομικής θέσης κοστίζει 25 ευρώ, της αριθμημένης 29, ενώ η ζώνη της διακεκριμένης θέσης αγγίζει τα 34 ευρώ. Στον Αϊστράτη, οι ναύλοι ορίζονται στα 27 ευρώ για την οικονομική θέση, 31 ευρώ για του αεροπορικού τύπου και 36 για τη θέση business. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κοστολόγηση για τη μεταφορά των οχημάτων, η οποία διαχωρίζεται αυστηρά με βάση το μήκος του οχήματος και τον κυβισμό των δικύκλων. Αυτοκίνητα μέχρι 4,5 μέτρα το κόστος μεταφοράς είναι 56 για τη Σαμοθράκη, 65 για τη Λίμνο, 70 για τον Αϊστράτη. Πάνω από 4,5 μέτρα 65 για τη Σαμοθράκη, 75 για τη Λίμνο, 80 για τον Αϊστράτη. Μηχανές μέχρι 250 κυβικά 14 ευρώ για Σαμοθράκη, 18 για Λίμνο, 20 για Αϊστράτη. Ενώ οι πίνακες παρέχουν πλήρη αφήνεια στους χιλιάδες εκδρομής και τους μόνιμους κατοίκους όσους επιθυμούν να μετακινηθούν αυτό το φετινό καλοκαίρι από την Αλεξανδρούπολη προς τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο ή τον Αϊστράτη.

Η κοινωνική υπηρεσία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Περιφερειακό Τμήμα Αλεξανδρούπολης και έχοντας ως στόχο την υποστήριξη και τη φροντίδα της υγείας των δημοτών, συνδιοργανώνει ανοιχτή δράση ενημέρωσης και πρόληψης με θέμα πρώτης βοήθειας και περιποίηση τραυμάτων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, συμμετέχοντες θα έχουν ευκαιρία να ενημερωθούν για βασικές πρακτικές πρώτων βοηθειών για την άμεση αντιμετώπιση.

αποκάλυψη καθημερινών έκτακτων περιστατικών, καθώς και για τη σωστή περιποίηση τραυμάτων μέχρι την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν με βιωματικό τρόπο χρήσιμες πρακτικές για την ασφαλή και ψύχρεμη διαχείριση περιστατικών που μπορεί να προκύψουν στην καθημερινότητα. Η δράση θα υλοποιηθεί στους συγκεκριμένους οικισμούς και χώρους σήμερα στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Χιλής Άγιος Γεώργιος στις 18:30 το απόγευμα, την ερχόμενη Τρίτη 9 του μήνα στο κτίριο του Δευτέρου ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Καρτάρι 2 στις 10 το πρωί, ενώ την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, στις 16 στο κτίριο του Πολύκεντρου Λουτρού Τραϊανούπολης στις 10 το πρωί. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε, να σας υπενθυμίσουμε πως την Παρασκευή θα έχουμε δύο πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα επισκεφθούν την περιοχή μας. Θα είναι η Υπουργός η κυρία Ζαχαράκη και ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και θα εγκαινιάσει τα εξωτερικά ιατρία που πρόσφατα ανακαινίστηκαν. Με αυτή την είδηση φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Ήσταν συντονισμένοι στην ΕΡΤ Οριστιάδος. Ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Ο Δημήτρης Σαματάκης βρισκόταν στο μικρόφωνο της εκπομπής, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος στην τεχνική της επιμέλεια. Καλή σας μέρα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στον περιφερειακό Καρέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Την πρότασή της για αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν λάβει ήδη θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τους, με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα της ΠΑΛΣ, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, η ΕΛΑΣ 13,5%, το ΠΑΣΟΚ 10%, η ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία 9,5%, το ΚΚΕ 6%, 5,5% η Ελληνική Λύση και 4,5% η Πλεύση Ελευθερίας. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιρανικό νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του ότι δεν συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα $97 το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
7: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό να έχετε, να έχουμε όλοι. Εύχομαι να σας βρίσκω και σήμερα και αυτό το πρωινό καλά, με διάθεση να περπατήσουμε την Τετάρτη 3 Ιουνίου που ξημέρωσε, και φαίνεται πως θα είναι καλός ο καιρός, θα επικρατήσει καλοκαιρία, εκτός αν μας κάνει την έκπληξη για άλλο ένα απόγευμα ο καιρός και μας βρέξει, να, όπως εχθές, όπως προχθές, τελευταία το συνηθίζει, και έχουμε χιοριάσει η φύση πια και δεν ξέρουν ούτε οι ιδιώτες αλλά ούτε και οι άνθρωποι που στο δημόσιο που είτε δήμοι, ως επιτοπλίστων δήμοι, είτε σε άλλες υπηρεσίες όπου υπάρχουν έτσι κήποι και αυλές, δεν ξέρουν με ποιο τρόπο τέλος πάντων να συνεφέρουν τις εκτάσεις που υπάρχουν, είτε είναι αυλές, είτε είναι συγκροτήματα σχολικά που πρέπει να καθαριστούν, είτε είναι διάφοροι δρόμοι έτσι πολυσύχναστοι, πάρκα, πάρα πολλά σημεία. Στα χωριά επίσης υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από ό,τι φαίνεται, και δεν προλαβαίνουν τα συνεργεία των Δήμων να καλοποιήσουν, τέλος πάντων να καλοποιήσουν, να φύγουν τα χόρτα, να κουρέψουν τα χόρτα που έχουν φτάσει ίσα με τον πόη μας. Άγγελος Παπαδόπουλος σήμερα στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, μέχρι τις 10 μαζί, από την αγαπημένη σας ΕΡΤ, Ορεστιάδες, στις δύο συχνότητες, για τον κεντρικό και βόρειο Εύρος 101, για τον νότιο Εύρος 103,5 και στο erteco.gr, radio Ορεστιάδα, αυτή η πλατφόρμα που μπαίνετε μέσα από το διαδίκτυο και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στη Γερμανία, στην Αφρική, στην Αμερική, στην Αυστραλία, γιατί και εκεί φτάνει η χάρη των ευρητών, και στην Αυστραλία είναι πολλοί ομογενείς μας οι οποίοι έριξαν μαύρη πέτρα, τι να πω, πίσω τους και φύγανε για ένα καλύτερο αύριο, γιατί εδώ δεν υπήρχε μέλλον, όπως τουλάχιστον μας λένε όταν έρχονται τα καλοκαίρια και τα συζητάμε με κάποιους φίλους που ζουν μακριά. Την αγάπη μας όμως, την καλημέρα μας, καλά εκεί τώρα στην Αυστραλία νομίζω κοιμούνται, είναι νύχτα τώρα, πρέπει να είναι κάτι τέτοιο, και επίσης δεν πρέπει να έχει καλοκαίρι εκεί, πρέπει να έχει το αντίθετο. Ναι. Άλλη εποχή. Είναι 4 και 21 τα ξημερώματα στην Αυστραλία. Για πες μου και πού να μου πεις, πες μου και στον Καναδά, τι ώρα έχει τώρα στον Καναδά ας πούμε, γιατί και εκεί έχουμε φίλους. 2 και 13 τα ξημερώματα έχει ο Καναδάς, μάλιστα. Πάνω στη Φιλανδία ας πούμε, τι ώρα έχει στη Φιλανδία εκεί? 9, είμαστε καλά και εκεί το ίδιο. Α, τι λες, μάλιστα. Λουκυλιανού μάρτυρος και Παύλης μάρτυρος στην μνήμη τιμά η εκκλησία μας σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου. Είναι Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου. Κάνεις ποδήλατο, σου αρέσει το ποδήλατο? Όχι. Πάντως η Ορεστιάδα, όπως και η Αλεξανδρούπολη, είναι επίπεδες πόλεις, επειδή είναι επίπεδες πόλεις, δεν έχουν ανηφόρες, κατηφόρες και όλα τα δύσκολα, είναι ό,τι πρέπει για τους ποδηλάτες και τις ποδηλάτισες. Άλλωστε η Αλεξανδρούπολη το έχει. Το ποδήλατο είναι πραγματικά στην ημερήσια, δεν γίνεται να δεις, αν δεν δεις ποδηλάτη ή ποδηλάτισα. Άλλωστε υπάρχουν και ποδηλατόδρομοι αρκετοί, που εξαιτίας των ποδηλατοδρόμων αυτών έχουν στενέψει και οι κεντρικοί δρόμοι βέβαια της Αλεξανδρούπολης. Άλλο κεφάλαιο αυτό, εντάξει δεν το σχολιάζουμε τώρα. Σημασία έχει ότι το χρησιμοποιούν από μικρή, που ήμουν και πήγαινα τα καλοκαίρια στην Αλεξανδρούπολη. Το ποδήλατο ήταν ένα από τα βασικά μέσα μετακίνησης των κατοίκων εκεί. Λοιπόν, τι καιρό θα έχουμε σήμερα? Θα έχουμε ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιάς. Θερμοκρασίες καλές, 29 βαθμούς στην Ορεστιάδα, 28 στο Σουφλί και το Διδυμότυχο, το μεσημέρι πάντα, 25 στην Αλεξανδρούπολη και 24 το μεσημέρι στην Σαμοθράκη, άνεμοι
νότιο-δυτική παντού, έντασης 4 έως 5 μποφόρ. Και Σαμοθράκη και στην Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη, το Δημότυχο και το Σουφλί. Όλος ο νομός με νοτιάδες, όλος ο νομός με υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια και μικρά διαστήματα συννεφιάς. Θυμίζω ότι επικοινωνείτε στις δύο τηλεφωνικές γραμμές 2552-022-751 και 22752 και στέλνετε τα μηνύματά σας στο ertorestiadas@ert.gr, μικρά λατινικά ertorestiadas@ert.gr. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, θέλω να σας ενημερώσω για μια φιλανθρωπική βραδιά που διοργανώνεται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, κάτω στο λιμάνι, εκεί που πολλοί κόσμος παραλιακά κάνουν μπάνιο, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Εύπλου, σε ένα κατάστημα, Παλώμα λέγεται, πρώην υπόκαμπος. Ξέρουν όσοι επισκέπτονται εκεί την περιοχή, στις 8.30 θα γίνει αυτή, θα διεξαχθεί αυτή η φιλανθρωπική βραδιά. Γίνεται για να συμβάλλουμε όλοι μαζί, όπως αναφέρει η Εποφέ, και να στηρίξουμε τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Είναι ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Νομού Εύρου Άγιος Βασίλειος, τον οποίον θα στηρίξουμε όλοι εάν παραβρεθούμε σε αυτή τη φιλανθρωπική βραδιά, διότι οι ανάγκες είναι αυξημένες και συνεχείς του συλλόγου αυτού, για να υποστηρίξουν τις δομές υποστήριξης των ατόμων σε φάσμα αυτισμού και των οικογενειών τους βέβαια. Για αυτό το σκοπό θα συμμετέχει μουσικά η νέα γενιά, μία νέα ερμηνεύτρια, μουσικός παραγωγός και συνθέτης, η Αλέξα Αλεξάνδρα Γρηγοριάδου, που έρχεται από το εξωτερικό. Η καλλιτέχνητα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο της Εποφέ, έχει κερδίσει θεαματικά τη μουσική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια, καθυλώνει με την εκφραστική φωνή της την λαμπερή σκηνική της παρουσία, που συνοδεύεται από ανάλογες εξαιρετικές στιλιστικές επιλογές και καθυλώνουν το κοινό κυριολεκτικά, όπως αναφέρεται, αντλώντας μουσική έμπνευση από την jazz, soul, disco, funk, pop σκηνή. Η καλλιτέχνητα πραγματοποιεί επιλεγμένες εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς θα διεξαχθεί αυτή η φιλανθρωπική βραδιά, πάντως είναι υπό την διοργάνωση της ΕΠΟΦΕ και με τη στήριξη των Μελητηρίου Εύρου, του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και των Θυγατέρων της Πινελόπης της Αλεξανδρούπολης υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ώρα για εφημερίδες. Να δούμε λίγο τα θέματα που απασχολούν σήμερα τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, έτσι πάντα, του Εύρου. Θα ξεκινήσω από την εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, Εύρος, το δημογραφικό ζήτημα στο επίκεντρο, με αφορμή την επίσκεψη κλιμακίου του ΟΣΑ στην Αλεξανδρούπολη από εχθές. Για 4 ημέρες θα είναι εδώ, με φόντο τη δημιουργία παρατηρητηρίου, στόχευση σε στέγαση, εργασία και υποδομές για τη συγκράτηση των νέων στην περιοχή. Χθες πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις τόσο με τους αντιπεριφερειάρχες όσο και με τις παραγωγικές τάξεις, βιομήχανους, αυτές τις επιχειρήσεις που υπάρχουν εδώ, αγροτικούς συλλόγους. Επίσης έγιναν συναντήσεις και με τους δημάρχους του Εύρου αλλά και με τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Σήμερα νομίζω θα γίνουν συναντήσεις με εκπροσώπους της Εκκλησίας, των Μελητηρίου, της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επίπεδο περιφέρειας. Θα γίνουν συναντήσεις σε μια προσπάθεια να παταχθεί το δημογραφικό στην περιοχή μας. Τώρα,
Άλλα θέματα που κυριαρχούν σήμερα στην Ελεύθερη Θράκη. Ψηλά στην κατάταξη το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με σχεδόν 52.000 νοσηλίες το 2025. Αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Η απουσία πολιτικής αναγνώρισης της γενοκτονίας που υπογράφει ο Θεοφάνης Μαλκίδης, είναι ένα άρθρο του Θεοφάνη Μαλκίδη σήμερα στην Ελεύθερη Θράκη. Γεμίζουν οι παραλίες Αλεξανδρούπολης, ζεστό ξεκίνημα για το καλοκαίρι, αυξημένη κίνηση από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με τους επαγγελματίες να κρατούν τις τιμές στα περσινά επίπεδα. Η επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη στην Αλεξανδρούπολη, η οποία θα παραστεί σε ειδική εκδήλωση μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας του Εύρου, όπως γράφει η Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Στην Αλεξανδρούπολη χτυπάει καρδιά της Ευρωπαϊκής Παθολογίας. Νέοι γιατροί από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στο European Summer School of Internal Medicine που φιλοξενείται για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Αλεξανδρούπολη. Και άλλο ένα θέμα, έλαμψαν Μιχαλετζάκης και Βουλβουκέλη στους Πανελλήνιους Αγώνες Παρακολύμβησης. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα από την εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Πάμε στην εφημερίδα Γνώμη, η οποία ασχολείται με την παραλία των Δικέλων. Τίτλος: εικόνες που πληγώνουν στην παραλία των Δικέλων, σκουπίδια και ακαθάριστα χόρτα σε διάφορα σημεία προκαλούν αρνητικά σχόλια από κατοίκους και επισκέπτες. Εικόνες που προβληματίζουν συνάντησαν λουόμενοι το Σαββατοκύριακο. Ο Δήμος καλείται να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, ενώ και οι πολίτες οφείλουν να σέβονται το περιβάλλον. Αυτό είναι το άνοιγμα της εφημερίδας. Πάμε στα υπόλοιπα. Διαβάζουμε: 51.965 ασθενείς νοσηλεύτηκαν το 2025 στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Το Πανεπιστημιακό με 513 κλίνες έφτασε στη 19η θέση των νοσοκομείων της χώρας με τις περισσότερες νοσηλίες. Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις στα ΤΕΠ έφτασε στην 23η θέση. Και μιας και αναφερθήκαμε στα ΤΕΠ, να πούμε ότι την Παρασκευή εγκοινιάζονται τα ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη το απόγευμα στις 5, αν θυμάμαι καλά, θα γίνει τελετή των εγγενείων παρουσία του Υπουργού. Έχει ήδη δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα επίσκεψης, ξεκινάει νομίζω από σήμερα τις επισκέψεις από το Κιλκής ο Υπουργός Υγείας και θα φτάσει και θα καταλήξει στην Αλεξανδρούπολη. Άλλα θέματα στην Γνώμη. Διακοπές μαρτύριο για χιλιάδες Τούρκους, η ασφυξία στο τελωνείο των Κύπων και στο τελωνείο των Καστανεών έφερε ένταση, ταλαιπωρία, πολιτικές παρεμβάσεις και φόβο για μεγάλες οικονομικές απώλειες. Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση θεατής της ταλαιπωρίας στους Κύπους, τονίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή. Πάμε σε άλλα πρωτοσέλιδα. Μπλόκο βάζει το Δημοκρίτιο στο παράρτημα του Εκετά στην Αλεξανδρούπολη. Κλιμάκιο του ΟΣΑ στην Αλεξανδρούπολη για το δημογραφικό, άλλο θέμα. Τα κορίτσια του Ποντιακού Αλεξανδρούπολης γράφουν τη δική τους ιστορία στο ποδόσφαιρο. Βραβείο καινοτομία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για το Sensory Room στο Δημοτικό Κολυμπητήριο. Και δύο ακόμα τίτλοι: μεγάλος αιωλικός σταθμός θα αναπτυχθεί στις Σφαίρες, 12 νεμογεννήτριες με διάμετρο πτερωτής στα 163 μέτρα και 28 μοναδικές αεροφωτογραφίες κοσμούν τους διαδρόμους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, μια ξεχωριστή δωρεά από τον Σωτήρη Ζωάκη. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Εύρου. She's crazy like a fool.

0: και από τους Μπόρνιεμ στους Πελαργούς. Γιατί πόλης λόγος και ντόρος έγινε για αυτόν τον πελαργό στις σφαίρες που βρήκε ένα δέντρο ο άνθρωπος, πήγα να πω, βρήκε ένα δέντρο το ζωάκι και πήγε να χτίσει τη φωλιά του εκεί και έγινε πρωτοσέλιδο και έγινε θέμα πια και στα τοπικά αλλά και στα πανελληνίου ενδιαφέροντος μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια από αυτή την ανάρτηση και μετά εγώ παρακολουθώντας στο διαδίκτυο εντόπισε και άλλες φωλιές πελεργών σε δέντρο εκεί στην περιοχή του Δημοτήχου, φωτογραφίες που δείχνουν τέλος πάντων την έλξη των πελεργών να πηγαίνουν και να στείνουν τις φωλιές τους στα δέντρα. Είναι τόσο περίεργο αυτό. Ηλιάθης Γιώργος, περιβαλλοντολόγος εκ μέρους του ΟΦΠΚΑ, του Οργανισμού δηλαδή Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον καλέσαμε σήμερα το πρωί να το κουβεντιάσουμε αυτό το φαινόμενο. Καλημέρα σας κύριε Ηλιάδη.
1: Καλημέρα κυρία Μανάκα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και πάλι.
0: Αλίμονο, μας αρέσει πολύ. Γενικά έχουμε μια δυναμία στους πελαργούς. Αυτό να το ξέρετε.
1: Το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει.
0: Μεγάλη δυναμία και τώρα θέλω να μας πείτε εσείς που γνωρίζετε, είστε ειδικός, είναι τόσο περίεργο και παράξενο αυτό να δούμε πελαργό να χτίζει φωλιά επάνω στο δέντρο αντί στους στήλους ας πούμε της ΔΕΗ που συνηθίζουμε, στα καμπαναριά που συνηθίζουμε να τους βλέπουμε.
1: Το καλό είναι ότι ήταν ένα ευχάριστο νέο έτσι, από την καθημερινότητά μας. Θα σας απαντήσω. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια οι πελαργοί έχουν αρχίσει να κάνουν φωλιές στους στήλους καθώς υπάρχει βοήθεια από τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι εννοούμε, έχουν έτοιμη τη φωλιά, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να πάρουν τα κλαδάκια, να πάρουν τα άχερα και τα υλικά που θα τις συμπληρώσουν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε σε εισαγωγικά ας πούμε ότι από τη στιγμή που έχει βρει κάτι έτοιμο γιατί να μην το χρησιμοποιήσει.
0: Ναι.
1: Σαν πρώτον. Δεύτερον, παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια από τους επίγειους θηρευτές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέσα σε μια πόλη είναι πιο ασφαλής η φωλιά του πελαργού καθώς δεν μπορεί να ανέβει κάποιο φίδι, κάποιο κουνάβι για να φάει τα αυγά ή τα μικρά.
0: Α, είναι και αυτό. Το κουνάβι ανεβαίνει πάνω τόσο ψηλά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αν το δούμε λίγο παλαιότερα, θα δούμε τα παλαιότερα πιο παλιά. Οι πελαργοί κάνανε τις φωλιές τους σε ψηλά δέντρα, κυρίως πεύκα και κάποια άλλα είδη.
0: Ναι.
1: Άμα δείτε, υπάρχουν παραδείγματα και όπως είπατε και εσείς πέρα από το Δημότικο και το Βόρειο Εύρο, υπάρχουν και στο εξωτερικό παραδείγματα, όπου σε κάποια δέντρα δεν υπάρχει μόνο μία φωλιά, μπορεί να υπάρχουν και 5 και 6 σε ένα συγκεκριμένο δέντρο. Δηλαδή σε μία περιοχή στην Αυστρία, σε άλλες περιοχές στην Ισπανία, στην Αγγλία. Δεν είναι δηλαδή κάτι το περίεργο, απλά τα τελευταία χρόνια εμείς έχουμε συνηθίσει τις φωλιές των πελαργών μέσα στην πόλη.
0: Αυτό δεν σημαίνει κάτι όμως για τον πελαργό ή τους πελαργούς που πηγαίνουν στα δέντρα για να
1: χτίσουν τις φωλιές τους. Όχι βέβαια, το πιθανότερο, αυτό που πιθανολογούμε είναι ότι ο συγκεκριμένος πελαργός ήθελε πάρα πολύ να κάνει οικογένεια. Οπότε ήταν κατελημένο πιθανόν όλες οι διαθέσιμες φωλιές που υπήρχαν, οπότε αποφάσισε να πάει στο δέντρο, ίσως να υπήρχε και κάποια παλαιότερη φωλιά, είτε πελαργού είτε κάποιο άλλο είδος, το οποίο θα μπόρεσε να την ανοίξει, να την κάνει λίγο πιο μεγάλη, γιατί όπως γνωρίζετε οι φωλιές των πελαργών είναι αρκετά μεγάλες.
0: Όντως.
1: Οπότε τα κατάφερε.
0: Μάλιστα.
1: Και έγινε και πρωτοσέλιδο, όπως λέτε.
0: Μα έγινε πρωτοσέλιδο, ναι, και τελικά το είδαν αυτό συντοπίτες μου, γιατί είμαι το Δημότυχο, αλλά και κάποιοι άλλοι από την περιοχή του Δήμου Δημοτήχου, και επειδή υπάρχουν προφανώς και αλλού φωλιές, τις φωτογράφησαν και τις ανήρτησαν, οπότε δεν είναι μοναδικό το φαινόμενο στις σφαίρες, θέλω να πω είναι και αλλού.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πώς είναι φέτος η οικογένεια αυτή των πελεργών, πώς είναι, ήρθανε πολλοί, δεν ήρθανε?
1: Γενικότερα πηγαίνουν καλά οι πελαργοί τα τελευταία χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Φέτος έχω την εντύπωση ότι θα είναι μια πιο καλή χρονιά.
0: Μπράβο.
1: Καθώς με τις πλημμύρες που υπήρχαν τον προηγούμενο καιρό, δυστυχώς στην περιοχή μας από τη μία μεριά.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρετε και εσείς το έχετε ζήσει και περισσότερο, υπάρχουν πάρα πολλά νερά. Δηλαδή ακόμα και
0: έτσι,
1: τώρα στις αρχές Ιουνίου,
0: ναι,
1: που τα παλαιότερα χρόνια ήταν στεγνά περιοχές.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει μπόλικη τροφή, πιθανολογούμε. Δηλαδή υπάρχουν φωλιές που, ας πούμε στο τυχερό, μια φωλιά είχε 5 μικρά, που συνήθως τόσο μεγάλες φωλιές δεν τα καταφέρνουν όλα τα πελαργάκια. Αλλά και το τελευταίο ήταν αρκετά μεγαλούτσικο. Δηλαδή και πιθανολογούμε ότι δεν θα μείνει έτσι, θα συνεχίσει να το τρέφει.
0: Να το τρέφει, ακριβώς. Έχουν αρκετή τροφή, δυνάμωσαν τα πελαργάκια.
1: Έτσι, πιστεύουμε
0: και
1: ότι όλα... λόγω των πλημμυρών υπήρχε αρκετή τροφή φέτος. Μα... Και γενικότερα γνωρίζουμε ότι η περιοχή μας, δηλαδή όχι μόνο το Δέλτα Εύρου και όλη η περιοχή του Βόρειου Εύρου, δηλαδή έχουμε αρκετό νερό, οπότε είναι καλό αυτό για τους πελαργούς, καθώς η κύρια τροφή τους είναι τριγύρω από υγρότοπους.
0: Έτσι. Τώρα σε ποια περίοδο βρίσκονται οι πελαργοί, δηλαδή έχουν ήδη...
1: Υπάρχουν ας τους βάλουμε σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν αυτοί, όπως σας είπα πριν, στο Τυχερό. Ναι. Το ένα από τα πουλιά ήταν σχεδόν, δηλαδή σε δεκαήμερο θα ήταν έτοιμο να πετάξει. Είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν πρώτοι-πρώτοι και έχουν ολοκληρώσει και σχεδόν σε λίγες μέρες θα πετάξουν. Είναι η δεύτερη κατηγορία που θέλουν ακόμα γύρω σε 15-20 μέρες. Και είναι και κάποιοι τελευταίοι που θα αργήσουν, μπορεί να μας πάνε μέχρι τέλος Ιουνίου για να πετάξουν τα μικρά τους.
0: Έχουν γεννήσει όλες οι πελαργίνες.
1: Έχουν γεννήσει ακριβώς όσοι είναι.
0: Και κλωσάνε. Ναι, ναι,
1: απλά είναι τώρα η διαφορά στις μέρες. Πόσο πιο γρήγορα θα πετάξουν τα πρώτα με τα τελευταία.
0: Μάλιστα. Και νομίζω πως και είναι και περίοδος τώρα που εσείς είσαστε έτοιμοι, γιατί αύριο ξεκινά το φεστιβάλ.
1: Ακριβώς, είστε διαβασμένοι. Ξεκινάει το φεστιβάλ αύριο, Πέμπτη και Παρασκευή. Βέβαια είναι για τα σχολεία τις πρώτες δύο ημέρες, τα πρωινά. Με παρουσιάσεις, δραστηριότητες για τα παιδάκια και φυσικά τις αγαπημένες δακτυλιώσεις που όλα τα παιδάκια περιμένουν πώς και πώς να δουν. Το Σάββατο το πρωί και το απόγευμα θα μπορεί το κοινό να έρθει είτε οι οικογένειες είτε μεμονωμένοι όπως επιθυμούν, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Θα υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, τώρα δεν θα σας τις αναφέρω, μπορείτε να τις δείτε στην... Φαντάζομαι τις έχουν δει οι περισσότεροι όσοι ενδιαφέρονται.
0: Στη σελίδα.
1: Απλά αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι κάθε χρόνο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και με ρωτάνε αρκετοί στην πόλη πότε θα γίνει το φεστιβάλ, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε... Κάνει κάτι καλό στην περιοχή.
0: Και ο κόσμος αγαπά και τους πελαργούς. Και πείτε μας ξανά το χώρο που διεξάγεται το φεστιβάλ. Για αυτούς που
1: είναι το Δημοτικό Σχολείο του Πόρου. Το οποίο σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Γυναικών και με τη ΔΔΕ και φυσικά με το Δήμο, κάνουμε όλες τις δραστηριότητες στο χώρο εκεί. Και έξω και μέσα.
0: Τώρα, εσείς παρατηρήσατε κάτι φέτος στους πελεργούς, αυτούς που έχουν το δαχτυλιδάκι στα ποδαράκια τους, δηλαδή ο πιο μακρινός, δεν ξέρω αν, τώρα ίσως σας βρίσκω και απροετοίμαστο, ο πιο μακρινός που ήρθε, ας πούμε, πελεργός στην περιοχή μας.
1: Στην περιοχή στον Πόρο δεν έχουμε δει κάποιον από το εξωτερικό, ας το πούμε, συσσαγωγικά. Ό,τι έχουμε δει με δακτυλίδια φέτος είναι δικά μας πουλιά. Δηλαδή πουλιά που έχουν δακτυλιωθεί στην περιοχή εδώ.
0: Στην περιοχή.
1: Δεν έχει δηλαδή φωλιάσει καθόλου τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον που εργάζομαι εγώ. Δεν έχει φωλιάσει κάποιο πουλί στην περιοχή με ξένο δαχτυλίδι. Γιατί όπως γνωρίζετε ο πελαργός αυτό που κάνει κάθε χρόνο από την ηλικία των 3 και πάνω που είναι για αναπαραγωγή προσπαθεί να κάνει η οικογένεια στην ίδια τη φωλιά που έχει γεννηθεί. Περίπτωση, φανταστείτε ένα GPS μοναδικό που τον οδηγεί στην ίδια φωλιά που γεννήθηκε. Σε περίπτωση που είναι κατηλημένη προσπαθεί να κάνει οικογένεια στην πιο κοντινή από τη φωλιά που έχει γεννηθεί. Οπότε τα περισσότερα δακτυλίδια που βλέπουμε, δηλαδή μπορεί να δούμε 4, 5, 6, 7 πουλιά στον πόρο με δακτυλίδι και να είναι όλα που έχουν δακτυλωθεί στον πόρο. Ή αν όχι στις σφαίρες που είναι, ας πούμε, τριγύρω.
0: Δεν ξέρω αν, ίσως είναι παρακινδυνευμένο, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε πόσες χιλιάδες πουλιά πελεργών έχουμε φέτος στον Εύρο.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μία απάντηση αυτή, αλλά γενικά το Δέλτα είναι μοναδικό, καθώς είναι δίωδος μετανάστευσης, δηλαδή περνάνε χιλιάδες πουλιά, όχι μόνο για να μείνουν στην περιοχή μας και πηγαίνουν προς στο υπόλοιπο της Ευρώπης. Είτε Γερμανία, είτε Ουγγαρία, είτε δηλαδή στα πιο ψηλά Γαλλία, για να κάνουν εκεί οικογένειες και να γυρίσουν ξανά το χειμώνα προς την Αφρική.
0: Μάλιστα, οι πελαργοί μας αγαπημένοι. Πολύ ωραία. Αύριο ξεκινά το φεστιβάλ πελαργών στον Πόρο, στο Δημοτικό Σχολείο. Τις δύο πρώτες ημέρες για τα σχολεία και μετά για το κοινό όσοι επιθυμούν. Υπάρχει είσοδος?
1: Όχι, είναι δωρεάν.
0: Δωρεάν.
1: Πολύ δεν υπάρχει κάποια είσοδο. Τα τελευταία χρόνια είναι δωρεάν. Οποιαδήποτε δραστηριότητα γίνεται είναι δωρεάν.
0: Πάρα πολύ καλά. Θα τα ξαναπούμε. Φαντάζομαι στο τέλος της σεζόν, όταν δηλαδή θα μας αποχαιρετήσουν οι πελαργοί, θα έχουμε και κάποια συμπεράσματα να ανακοινώσουμε στον κόσμο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα μπορούμε να πούμε με πιο ασφάλεια και πιο σίγουρα πώς πήγε η αναπαραγωγική περίοδος.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λιάδη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε πολύ και σε εσάς επίσης.
0: Καλημέρα.
1: Και καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, καλό καλοκαίρι,
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Σας περιμένουμε από κοντά.
0: Να είστε καλά.
1: Για να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε και μία live από κοντά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ηλιάδης, περιβαλλοντολόγος, εκ μέρους του ΟΦΗΠΕΚΑ, για αυτό το φαινόμενο των πελαργών να χτίζουν φωλιές πάνω στα δέντρα.

0: Πάμε από τους πελεργούς, αλλάζουμε θέμα, αλλά είναι και αυτό από τα ωραία. Έχει να κάνει με τη φύση, γιατί στη φύση θα κατασκηνώσουν οι νεαροί πόντιοι από όλη την περιφέρεια, που στις 19, 20 και 21 Ιουνίου θα αφηχθούν στην Μάκρη, στην κατασκήνωση της Μάκρης. Ένα διαφορετικό τριήμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας με την επωνυμία Θαλασσάκρια 2026. Έχει ήδη μπει στην τελική του ευθεία και νομίζω πως και οι διοργανωτές του είναι έτοιμοι να υποδεχθούν, δεν ξέρω πόσους, θα μας τους πει σε λίγο η κυρία Έφη Σιμεντεριάδου, που είναι η συντονίστρια της οργανωτικής ομάδας Θαλασσάκρια 2026. Καλημέρα σας.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Θαλασσάκρια, για ερμηνεύστε μου λίγο τι σημαίνει Θαλασσάκρια.
1: Είναι ουσιαστικά η ακροθαλασσιά, στην άκρη της θάλασσας.
0: Α, ναι, σωστά. Θαλασσάκρια, από το άκρια.
1: Ναι, είναι μια ποντιακή λέξη. Περιμένουμε 19 με 21 Ιουνίου, όπως είπατε.
0: Το περιμένουμε 19 με 21 Ιουνίου. Δεν ξέρω πόσους νέους, θα μου το πείτε στα ποντιακά, παρακαλώ.
1: Τα ποντιακά μου δεν είναι και πολύ καλά.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, θα με συγχωρέσετε. Δεν είναι καλά τα ποντιακά μου. Εντάξει. Περιμένουμε περίπου 200 με 250 νέους να μείνουν μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε επικοινωνήσει σχεδόν με 150 συλλόγους από Ορεστιάδα μέχρι Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Ιωάννινα, Βόλο, Καβάλα, Κομωτινή, Ξάνθη, όλες αυτά τα σωματεία και τους ποντιακούς συλλόγους. Θα έρθουν να μείνουν μέσα στην κατασκήνωση. Είναι ένα τριήμερο γεμάτο δράση.
0: Είναι το πρώτο τριήμερο, να υποθέσω.
1: Το πρώτο στην ακριτική Ελλάδα και όλες που προσπαθούμε να το επιτύχουμε.
0: Και να το καθιερώσετε, να υποθέσω.
1: Ο στόχος της Προέδρου μας αυτός είναι και όλων μας που δουλεύουμε για όλο αυτό, γιατί πραγματικά έχουμε μια εθελοντική ομάδα περίπου στα 40-50 άτομα αυτή τη στιγμή, τα οποία δουλεύουν τώρα πυρετοδός, γιατί όπως είπατε και όλες ότι έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία.
0: Ναι, πόσες μέρες έχουν μείνει.
1: Τα σπιτάκια του ΚΑΜΠ μέσα της κατασκήνωσης αρχίζουν και κλείνουν τα κρεβάτια, δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα. Όλο το τρίμερο αυτό έχουμε δράσεις που έχουν σχέση με τον πόντο πάντα. Παρασκευή, Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι έχουμε ποντιακά γλέντια. Την Παρασκευή το βράδυ έχουμε εκλεκτούς καλλιτέχνες από την...
0: Πριν μας τα πείτε αυτά, θέλω να μας πείτε γιατί ξεκίνησε όλο αυτό, με ποιο σκοπό ξεκίνησε όλο αυτό. Τι θέλετε ακριβώς να πετύχετε ως Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Εύρου Αλέξιος Κομνηνός?
1: Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να έρθουν οι σύλλογοι κοντά, να γνωριστούμε. Συνήθως γνωριζόμαστε και όχι τόσο καλά στα φεστιβάλ και στις παραστάσεις, τα οποία μπαίνουμε, βγαίνουμε, τελειώνουμε, αλλά θέλουμε να έρθουμε κοντά, να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ανταλλάξουμε τις ρίζες μας από που κατάγεται ο καθένας μας, και υπάρχει και μια δράση μέσα στο πρόγραμμα τέτοια. Να γνωριστούν τα παιδιά και έτσι μετά να υπάρχουν και κάποιες συνεργασίες μεταξύ των συλλόγων και των σωματείων φυσικά. Να είναι όλο αυτό κάτι ξεχωριστό, να γίνουν παρέες, να είναι ένα μοναδικό τριήμερο εμπειρίας ουσιαστικά. Να έρθουν οι σύλλογοι κοντά. Είμαστε λίγο μακριά εμείς εδώ πάνω, και από Ορεστιάδα και από Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή. Οι σύλλογοι είμαστε λίγο, όχι λίγο, αρκετά μακριά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και δυσκολευόμαστε γενικά να πάμε και σε κάποια φεστιβάλ. Και έτσι θέλουμε πραγματικά να έρθουν οι σύλλογοι, να έρθουν κοντά, να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, τις παραδόσεις μας.
0: Θέλω να ρωτήσω, η νέα γενιά των ποντίων κατέχει την γλώσσα, κατέχει τις παραδόσεις του πόντου, κυρία Σιμεντεριάδου?
1: Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στις δράσεις των συλλόγων ότι η νεολαία έχει έρθει πάρα πολύ κοντά στην ποντική παράδοση, και δεν εννοώ μόνο τα πανηγύρια και τους χορούς. Βλέπουμε ότι και σε θεατρικά, ποντιακά θέατρα παίρνουν μέρος, στις χοροδίες τις ποντιακές που υπάρχουν ανασυλλόγους, επίσης παίρνουν μέρος. Τώρα στο εθελοντικό κομμάτι πάρα πολλά παιδιά τρέξανε να μας βοηθήσουν, που είναι ποντιακής καταγωγής. Βλέπουμε ότι η νεολαία έχει γυρίσει πάρα πολύ στην παράδοση, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί γι' αυτά δουλεύουμε όλοι μας. Να συνεχιστεί όλη αυτή η πολιτιστική κληρονομιά που έχουμε όλοι μας για το Για τον Πόντο. Και όχι μόνο. Καθένας από τον τόπο καταγωγής του.
0: Τι ηλικίες θα έχει το κάμπ, από ποια η μικρότερη ηλικία μέχρι τη μεγαλύτερη?
1: Μέχρι τώρα οι εγγραφές κανονικά είναι από 18 και άνω. Οι ανήλικοι πάντα έρχονται με συνοδό. Είναι 18 και άνω. Ένας μέσος όρος μέχρι τώρα των εγγραφών είναι περίπου 20 με 35. Μέχρι τώρα οι όλες εγγραφές. Ναι. Έχουμε και μεγαλύτερες ηλικίες σαφώς.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι τα βραδινά γλέντια θα έχουν περισσότερο κόσμο και περισσότερο και νεολαία. Αυτές είναι οι ηλικίες περίπου. Ένας μέσος όρος που έχω την εικόνα που τις κρατήσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορώ δηλαδή να πω.
0: Mm-hmm. Για πείτε μας λίγο αυτό το τριήμερο πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει, έτσι, τι, από την Παρασκευή όπως ξεκινάει, τι ακριβώς?
1: Ωραία. Ναι. Από Παρασκευή από τις 5 ώρα το απόγευμα ξεκινάμε με τις δράσεις, αυτό που είπα πριν. Ελάτε να μας πείτε κάτι για τις ρίζες σας.
0: Ναι.
1: Έχουμε δώσει μια πρόκληση σε όσους έρθουν να φέρουν κάτι από τις ρίζες τους.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε πληροφορία έχουν από τον τόπο καταγωγής τους, ακόμα από μια ιστορία, από ένα αντικείμενο.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας πολύ ωραίος συνεργιόμαστε στον κύκλο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μια δράση με, με το Παγκράτιο άθλημα, που θα μας δείξει κάποιες λαβές οι οποίες χρησιμοποιούνται στον πυρήχιο χορό.
0: Mm-hmm.
1: Παρασκευή βράδυ μετά έχουμε μια έναρξη με μουχαπέτ, ποντιακό μουχαπέτ, και ξεκινάει mm-hmm. μετά το ποντιακό γλέντι με εκλεκτά παιδιά, καλλιτέχνες από εδώ, από τον Εύρο και mm-hmm. όχι μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Το Σάββατο το πρωί ξεκινάμε με ποντιακά εδέσματα, βιωματικά εργαστήρια μαγειρικής, τα οποία μαγειρεύουμε όλοι μαζί ποντιακά εδέσματα και mm-hmm. τα τρώμε όλοι μαζί μετά, βεβαίως.
0: Καλά, τι θα τα κάνετε, ναι. Θα καμαρώνετε.
1: Εσείς
0: ξέρετε να μαγειρεύετε ποντιακά φαγητά?
1: 2-3 ξέρω. Έπασα από τη γιαγιά μου και μου μαθαίνει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Επίσης έχει το παιχνίδι του Κρυμμένου Θησταυρού, έχει πρωτάθλημα 5x5 ποδόσφαιρο,
0: mm-hmm.
1: υπάρχει το Survivor αποστολή στα Παρχάρια.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Μετά το βράδυ έχουμε το ποντιακό γλέντι, ένα ακόμα ποντιακό γλέντι, το οποίο θα έχουμε καλεσμένους στην Πάντα Τσιμερά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα συγκρότημα με ποντιακή μουσική, από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα είναι τα παιδιά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Την Κυριακή συνεχίζουμε το πρωί πάλι με βιωματικό εργαστήριο μαγειρικής. Έχουμε σεμινάριο χορού και μετά κλείνουμε με ένα αποχαιρετιστήριο μουχαπέτ για το πόσο ωραία περάσαμε το τρίμερο και να κλείσουμε τον κύκλο που ανοίξαμε.
0: Όμορφα. Εσείς υπολογίζετε ότι θα έχετε περίπου πόσους κατασκηνωτές, είπατε? Περίπου
1: 250 θα είναι οι κατασκηνωτές. Αυτή είναι και η χωρητικότητα της κατασκήνωσης της Μάκρης.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα κάποιοι έρχονται και με δικά τους κατασκηνωτικά μέσα. Κάποιοι mm-hmm. φτάνει κάποιοι, μπορεί να έρθει με τη δική τους σκηνή σε οριοθετημένο χώρο.
0: Ωραία. Και εμείς που είμαστε, δεν θα είμαστε κατασκηνωτές, μπορούμε να έρθουμε στα γλέντια σας και στις εκδηλώσεις σας?
1: Βεβαίως, δεν είναι υποχρεωτική διαμονή.
0: Ωραία, ωραία.
1: Μπορεί να έρθει και από το πρωί να δει τις δράσεις μας, να πάρει μέρος και στις δράσεις μας.
0: Νομίζω πως τα τηλέφωνα χτυπούν γιατί θέλουν να συμμετάσχουν οι νέοι στην κατασκήνωση.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτές τις μέρες είναι.
0: Βλέπω πόσο το χαίρεστε και είναι πολύ ευχάριστο που το
1: πραγματικά
0: χαίρεστε.
1: Πραγματικά έχουμε πάρα πολύ χαρά.
0: Σας,
1: όλοι, ότι δίνει και κάτι καινούριο, όλα τα παιδιά των εθελοντών είναι
0: ωραία.
1: Πάρα πολύ χαρούμενα με όλο αυτό.
0: Μπράβο σας.
1: Και σας περιμένουμε και εσάς και όλο τον κόσμο να έρθει να
0: πολύ
1: πάρει μέρος στη δράση μας.
0: Mm-hmm.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται μέχρι να είναι μη διαθέσιμα τα κρεβάτια μέσα στο κάμπ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και εγγραφές που μπορούν να κάνουν μόνο απλά για επίσκεψη.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό η διαμονή.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σιμεντεριάδου. Και το επίθετο λέει, δηλώνει ότι είσαστε ποντία. καλή επιτυχία, με το καλό.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε.
0: Είναι σφιχτική η χώρη εκεί της κατασκήνωσης από κόσμο. Καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά
1: επίσης.

0: 19 λοιπόν με 21 Ιουνίου, ένα τριήμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας εδώ στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, στην κατασκήνωση της Μάκρης με την επωνυμία Θαλασσάκρια 2026. Τώρα το κλιμάκιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο γνωστός οργανισμός, ο ΟΣΑ δηλαδή, βρίσκεται από εχθές στην Αλεξανδρούπολη με σκοπό την δρομολόγηση της δημιουργίας ενός παρατηρητηρίου για το δημογραφικό ζήτημα με φόντο την εκπόνηση του περιφερειακού σχεδίου δράσης για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με ειδικές συναντήσεις όπως σας είχα πει και στην εισαγωγή που έγιναν χθες και συνεχίζονται σήμερα. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης τόνισε ότι το δημογραφικό δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τις γεννήσεις, είναι ένα πρόβλημα που αφορά πραγματικά την εργασία, τη στέγαση, τις υποδομές. Ας ακούσουμε τον χαιρετισμό του εχθές από την εναρκτήρια έτσι πρώτη ημέρα των συναντήσεων του κλιμακίου του ΟΣΑ με φορείς της περιοχής.
1: Συνεργασίες βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο γραφείο στην περιφερειακή ενότητα Εύρου. Μια συνεργασία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με τον ΟΣΑ, με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι η δεύτερη φορά που έρχεται. Έτσι, είχαμε πέρυσι φιλοξενήσει για να δούμε λίγο πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον ενσιακό μοντέλο της περιφερειάς μας. Σήμερα και για τέσσερις ημέρες θα βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Εύρου για να συναντήσουν μια συνεργασία που ξεκινήσαμε μαζί με το Υπουργείο Οικογένειας να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό. Και θα γίνουν συναντήσει με όλου του φορεί, με παραγωγικού φορεί, με δημάρχου, με θεσσαλικέ υπηρεσίε, με τέκνο, με συλλόγου, με νοσοκομεία, με φορεί, πανεπιστήμια. Θα δουν οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά όχι για να καταγράφουν τα προβλήματα, μια φορά όπω γίνεται συνήθω που τα καταγράφουν και βάζουν σε ένα αρχείο τα θέματα αυτά, αλλά πραγματικά να τα δουλέψουν και να δουν λύσει όπω κάνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλε τι προηγούμενε χώρε. Έτσι λοιπόν, να ευχαριστήσω του καλεσμένου που θα βρίσκουν χθε μέχρι στην Ευρώπη και όλου του συνεργάτε που έχουν οργανώσει αυτό το προήμενο τη. Επίσκεψη των πρώτων αυτών. Θέλω να πούμε το εξής: το δημογραφικό δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τις γεννήσεις. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά πραγματικά την εργασία, τη στέγαση, τις υποδομές, που όλα αυτά τα πράγματα για να μείνουν κάποιοι νέοι στην περιοχή χρειάζονται και σε αυτό το κομμάτι η περιφέρεια έχει ρόλο. Έχει και ρόλο και χρησιμοποιητικά εργαλεία στα οποία θέλω όμως και ιδιώσουμε λύσεις από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, γιατί πραγματικά πρέπει τα χρήματα που λαμβάνουμε, είτε είναι ευρωπαϊκά χρήματα αυτά, είτε είναι από τους εθνικούς φόρους, να έχουν αναγκαστικό όφελος και να έχουν υπεραξία στην περιοχή που μένουν. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε και τα χρήματα που λαμβάνουμε, είτε είναι ευρωπαϊκά χρήματα αυτά, είτε είναι από τους εθνικούς φόρους, να έχουν αναγκαστικό όφελος και να έχουν υπεραξία στην περιοχή που μένουν.

και όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλες τις δύσεις, είναι ένα θέμα που θέλει να συμβάλλουν πάρα, πάρα πολλοί φορείς. Γι' αυτό και αυτή η πρωτοβουλία που γίνεται για πρώτη φορά, τουλάχιστον στην δική μας περιφέρεια, το time είναι ότι πλέον δεν υπάρχει άλλο περιθώριο αναμονής, είναι ότι θα δοθούν λύσεις σε πολύ συμβολικό διάστημα, όπως και στο μικρή παρέθεση να κάνω στην πρώτη συνεργασία που είχαμε με τον ΟΝΣΑ. Εκεί πέρα ήταν άρχισε να δώσει αλήθειες κατευθύνσεις στις αντιληπτές. Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα περιμένουμε με αγωνία από την έννοια που συνέχισαν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι για να μπορέσουμε πάνω να πατήσουμε σε αυτή τη στρατηγική και να φέρουμε κάποια αποτελέσματα. Επίσης, το δημογραφικό δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο από την εμπειρία μου και από τις ομιλίες και τις εργασίες που έχουμε σε διάφορες συνεδρίες θα το αποτελέσουμε ένα κουμπί. Δηλαδή μπορεί να πατήσει και να γίνει στον επόμενο χρόνο, στα 2-3 χρόνια. Ένα συνδυασμό δεκαετή τουλάχιστον και ίσω και περισσότερα χρόνια. Σε αυτόν τον σχεδιασμό όμως οφείλουμε και εμείς ως περιφέρεια, με όλους τους εργαζόμενους φορείς που θα συναντηθούν με τους εκπροσώπους και με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, να βάλουμε καθένας τη δική του στόχευση και να έχουμε όλοι μια κοινή αντιμετώπιση. Έτσι πιστεύουμε σε όλα αυτά τα θέματα και τους εξοικονομισμούς και από τους εξειδικευμένους ανθρώπους να δοθεί και μια λύση και στη δική μας περιφέρεια και περισσότερο στην περιφερειακή είναι τα έργα που έχουν πολύ μεγάλο βαρασμό, δημογραφικό, ειδικότερα στο βόρειο κομμάτι του Δομού Έργου. Όλα αυτά τα πράγματα είναι σε μια διαργασία, είναι σε ένα, αν θέλετε, διάλογο ανοιχτό. Περιμένουμε όλους αυτούς τους επισκέπτες, πάνω από 50 ανθρώπους θα συναντήσουν εδώ πέρα. Παράλληλα, όπως ζήτησε και οι άνθρωποι του ΟΣΑ που είναι από το εξωτερικό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουν να περπατήσουν την περιοχή, ιδίως σώματι, να αποκομίσουν τις εικόνες της περιοχής, δηλαδή πώς είναι τα υποδομές, πώς είναι οι άνθρωποι νέοι, πώς είναι οι παιδικές χάρες, πώς είναι τα σχολεία. Θα κάνω μια συγκεκριμένη. Και έτσι λοιπόν μετά από όλα αυτά, σε μια συνεργασία πάνω από την οικογένεια και την κυβέρνηση, θα δούμε και στοχευμένες δράσεις θα γίνουν. Από τους Δήμους, από την περιφέρεια, από τους συλλόγους, από τους φορείς, από τα νοσοκομεία μας, από τα πανεπιστήμια μας. Και σιγά σιγά να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, γιατί η χώρα μας πρέπει να παραμείνει, τα σύνορα μας πρέπει να κατοικούν άνθρωποι, και όχι μόνο υπάρχουν φύλακες όπως είναι η φρόνηση, είναι φύλακες που φυλάνε τα σύνορα, γιατί σε μια περιοχή, αν είναι καλλιεργείται και δεν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, εκεί πέρα κινδυνεύουν και ορκεύουν άλλα προβλήματα. Για όλα αυτά λοιπόν, είμαστε σήμερα συντονισμένοι, εδώ πέρα στην περιοχή με τα Εύρω, με τους ευρωπαϊκούς φορείς, με τον ΟΝΣΑ, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που σήμερα έχει η Ελλάδα, η Ευρώπη και η περιφέρεια μας.

Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και δημοσιοποιηθεί παράλληλα του 4ου Φεστιβάλ Μουριάς που θα διεξαχθεί στο Σουβλί από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου και επειδή η ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι χορηγός επικοινωνίας αυτής της δράσης, να σας δώσουμε έτσι μερικές πληροφορίες λίγο πριν κλείσουμε για το τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Να πούμε ότι η Παρασκευή έχει σαν επίκεντρο την γαστρονομία του Μούρου. Θα υπάρχει μια αγορά από τοπικά προϊόντα και εκθεσιακά περίπτερα στην περιοχή εκεί

στο πάρκο της Μουριάς. Το κοινό θα περιηγηθεί σε εκθέσεις τοπικών παραγωγών, μεταξωτών δημιουργιών, παραδοσιακών προϊόντων και χειροτεχνίες. Θα υπάρχουν εργαστήρια και δράσεις συλλόγων και φορέων με θέματα περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας, πολιτισμού και άθλησης. Στις 7.30 της Παρασκευής, 12 του μήνα, θα έχουμε διαγωνισμό MasterChef συνταγής με Μούρο. Ανοιχτός διαγωνισμός για επαγγελματίες και ερασιτέχνες δημιουργούς με παρουσίαση συνταγών βασισμένων στο Μούρο και τα παράγωγά του, με γλυκές και αλμυρές δημιουργίες, παραδοσιακές και σύγχρονες. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή και το κοινό, ενώ θα ακολουθήσει η βράβευση των νικητών. Θα υπάρχουν χορευτικά συγκροτήματα, θα υπάρχει ορχήστρα, λαϊκοδημοτική ορχήστρα που θα σας κρατήσει συντροφιά την ημέρα εκείνη. Το Σάββατο επίσης θα πραγματοποιηθούν δράσεις σε σχέση μάλλον με κέντρο το παιδί και την παράδοση καλύτερα. Επίσης το κυνήγι του χαμένου μεταξωσκόλικα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα. Την Κυριακή και πάλι στο ξενοδοχείο Κουκούλη το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν γαστρονομικές εμπειρίες με βάση τη Μουριά. Οι επισκέπτες θα συμμετέχουν σε οργανωμένο γεύμα γευσιγνωσίας από καταξιωμένους σεφ του ΖΕΜΕ της Θεσσαλονίκης με δημιουργικές συνταγές εμπνευσμένες από το Μούρο και τα προϊόντα της Μουριάς, αλλά και τα σημαντικότερα υλικά της περιοχής μας που αξίζουν να αναδειχθούν. Τώρα, το 4ο Φεστιβάλ Μουριάς είναι εδώ, αποτελεί μια γιορτή πολιτισμού, γεύσης και τοπικής ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το σουφλί σαν ένα σύγχρονο προορισμό εμπειρίας, ιστορίας και δημιουργίας. Όταν πλησιάσει ο καιρός θα πούμε περισσότερα, θα δείξουμε περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και σήμερα και το χρόνο που αφιερώσατε. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν στον ήχο, ο Γιάννης Κελίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται. Να είστε καλά, αύριο πάλι με υγεία, εδώ θα είμαστε.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πέρυσι η ΟΣΑ ήρθε να μελετήσει πώς θα αναπτυχθούμε. Φέτος έρχεται να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι για να στηρίξουν αυτή την ανάπτυξη, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, αναφερόμενος στο περιεχόμενο των συναντήσεων εργασίας που ξεκίνησαν εχθές στην Αλεξανδρούπολη μεταξύ Κλιμακίου Εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ και φορέων της περιοχής. Η επίσκεψη του Κλιμακίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου δημιουργίας του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και εκπόνησης του περιφερειακού σχεδίου δράσης για το δημογραφικό. Ο κύριος Τοψίδης πρόσθεσε πως το δημογραφικό και η ανάπτυξη δεν είναι δύο ξεχωριστές συζητήσεις, αλλά οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, σημειώνοντας ότι το δημογραφικό δεν αφορά μόνο τις γεννήσεις, αλλά συνδέεται με την εργασία, τη στέγαση, την προσέλκυση και διατήρηση νέων ανθρώπων, την ποιότητα ζωής, τις υποδομές και συνολικά την περιφερειακή ανάπτυξη. Η αντιμετώπιση του αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών και την οικονομική προοπτική της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ανέφερε ο Περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας πως στόχος της προσπάθειας δεν είναι απλώς η καταγραφή του προβλήματος, αλλά η διαμόρφωση λύσεων με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών φορέων. Οι συναντήσεις εργασίας των εμπειρογνωμόνων του κλιμακίου του ΟΣΑ θα συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε εχθές σε έκτακτη συνεδρίασή της. Όπως υποστηρίζει, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης που έχει οικοδομηθεί στην περιφέρεια. Ειδική αναφορά γίνεται στις κρίσιμες αποφάσεις χρηματοδότησης, καθώς όπως εκτιμά η σύγκλητος, η διοχέτευση τοπικών υπεριφερειακών πόρων σε εξωπεριφερειακή ερευνητική δομή, σε βάρος της ενίσχυσης των υφιστάμενων τοπικών ερευνητικών φορέων, δεν διασφαλίζει ότι η παραγόμενη υποδομή, τεχνογνωσία και προστιθέμενη αξία θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα στην περιφέρεια. Το ομόφωνο ψήφισμα που κοινοποιήθηκε στους Υπουργούς Παιδείας και Ανάπτυξης, στη Σύνοδο των Πριτάνεων, στην περιφέρεια, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και στους άλλους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καταλήγει με τα αιτήματα της άμεσης αναστολής τη συζήτηση για την ίδρυση του παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ μέχρι τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και τη σύσταση κοινής επιτροπής Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, ΕΚΕΤΑ, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη χάραξη σαφούς χάρτη συνεργασίας και την αποφυγή επικαλύψεων και αθέμητου ανταγωνισμού. Το ερχόμενο φθινόπωρο, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα του δάσους της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια, αλλά και φέτος, η εικόνα των ξερών δέντρων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο και τη Θράκη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, παρατηρώντας ότι το πρόβλημα εντείνεται, ήδη από πέρυσι κάλεσε για αυτοψία και μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών με επικεφαλής τον εντομολόγο Δημήτρη Αυτζή, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο επιστημονικός συνεργάτης της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης Βασίλης Ζαφυρόπουλος, στον Εύρο οι συνθήκες μετά τις πυρκαγιές και τα διαδοχικά ξηρά καλοκαίρια έχουν καταστήσει τα δέντρα πιο ευάλωτα και την ίδια ώρα οι φωτιές διατάραξαν την ισορροπία του οικοσυστήματος, το οποίο για να ξαναρυθμιστεί απαιτεί κάποιο χρόνο.
Ενημερωτικές δράσεις για την παροχή πρώτων βοηθειών και την περιποίηση τραυμάτων θα υλοποιήσει η κοινωνική υπηρεσία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το τοπικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έχουν προγραμματιστεί τρεις δράσεις σε τρεις διαφορετικούς χώρους, ξεκινώντας από σήμερα και από το κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Χιλής Άγιος Γεώργιος στις 6.30 το απόγευμα. Εκτός από την ομιλία, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία με βιωματικό τρόπο να μάθουν πώς μπορούν να παράσχουν πρώτες βοήθειες και ορθή πρώτη περιποίηση τραυμάτων σε έκτακτα περιστατικά και μέχρι την έλευση εξειδικευμένης βοήθειας. Μετά τη Χιλή, η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου στο ΒΚΠ Αλεξανδρούπολης και στις 10 του μήνα στο Πολύκεντρο Λουτρού Τραγιανούπολης. Την ταινία Viva Cuba του Juan Carlos Cremata Malbert θα προβάλλει απόψε στο πολιτιστικό καφενείο Πεντρετίν στην Ορεστιάδα η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο των δράσεων έκφρασης αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό. Μια βραδιά αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και τη διεθνιστική στήριξη προς τον κουβανικό λαό σε μια προσπάθεια να αναδείξει τα μηνύματα αντίστασης και αγώνα και να φωτίσει την πραγματικότητα που βιώνει ο λαός της Κούβας, αναφέρει η Επιτροπή Ειρήνης για την προβολή της ταινίας που θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα συγκεντρωθούν και χρήματα για την αποστολή βοήθειας στην Κούβα. Φιλανθρωπική βραδιά στήριξης του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Νομού Εύρου Άγιος Βασίλειος διοργανώνουν απόψε στις 8.30 στο παραλιακό Μπαρ Παλώμα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου, το Επιμελητήριο και ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου, οι Σύλλογοι των Δικηγόρων και των Εμπόρων της Αλεξανδρούπολης και το τοπικό παράρτημα της οργάνωσης Θυγατέρες της Πινελόπης. Σκοπός των διοργανωτών φορέων είναι να στηρίξουν το Σύλλογο Άγιος Βασίλειος στην κάλυψη των αυξημένων και συνεχών αναγκών των δομών υποστήριξης ατόμων σε φάσμα αυτισμού και των οικογενειών τους. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από την ερμηνεύτρια, μουσική παραγωγό και συνθέτη Αλέξα Αλεξάνδρα Γρηγοριάδου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στο καθημερινό μας ραντεβού, λίγα λεπτά μετά τις 10. Ξεκινά και τρέχει η εκπομπή «Άκου να δεις» από τις κοινότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Καβάλας. Του τέστην 101-103,5 των FM και διαδικτυακά βέβαια από το www.erteco.gr / radio. Εκεί μπορείτε να επιλέξετε το πιο ωραίο σταθμό θέλετε, περιφερειακό ή κεντρικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, και φυσικά από τους 96,3 των FM για την περιοχή της Καβάλας, ουσιαστικά από άκρη σ' άκρη, δηλαδή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από το δυτικότερο μέχρι το ανατολικότερο άκρο. Με τον καιρό να έχει μια καλή διάθεση τώρα στο ξεκίνημα, στη συνέχεια ουδής γνωρίζει, γιατί μας έχει ψηλοτρελάνει, και η αστατοσύνη του κυρίως βέβαια είναι αυτή η οποία καταγράφεται, και εκτός από εμάς βέβαια μάλλον έχει ψηλοτρελάνει και τους μετεωρολόγους που αλλάζουν συνεχώς τις προβλέψεις στη διάρκεια της ημέρας και δύο και τρεις φορές, και για σήμερα μας λένε ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα χωρίς να αποκλείονται και κάποια ξεσπάσματα βροχής, μάλιστα ακόμη και για τοπικές καταιγίδες ή και για χαλάζια κανόν λόγο και στην περιοχή της Θράκης μεταξύ άλλων. Ελπίζουμε τουλάχιστον το τελευταίο δηλαδή να απομακρυνθεί ως πιθανότητα, γιατί οι ζημιές θα είναι τεράστιες βέβαια και σε αυτή την εποχή που βρισκόμαστε. Άκου να δεις λοιπόν από το δημόσιο ραδιόφωνο σε μια περιήγηση στην επικαιρότητα σε καθημερινή βάση, με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να είναι μαζί μας τον ήχο. Ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πυραμίδης θα είναι στο στούντιο και μαζί σας βέβαια, εσείς οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, οτιδήποτε και αν κάνετε αυτή την ώρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλή σας ακρόαση.

αρρώστια, ανάξια πληρωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια

Μα η ζωή λεχόταν.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα, καλή Τετάρτη.
0: Άντε, ας είναι μια καλή.
1: 3 Ιουνίου.
0: Πρώτα βηματάκια στον Ιούνιο, ο οποίος συνεχίζει βέβαια στο μοτίβο του Μάη.
1: Να λέγω χθες που άκουγα και τους μετεωρολόγους, έλεγαν ότι αυτό είναι το συνηθισμένο μοντέλο καιρού για το πρώτο διάστημα του Ιουνίου για τη χώρα μας. Οπότε δεν πρέπει να εκπλήσει κανέναν και το θυμόμαστε, δεν είναι. Κάθε καλοκαίρι, όντως, εκεί τελειώματα Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάνει τέτοιες.
0: Μέσα του Ιούνιου, κάπου.
1: Παλαβομάρες.
0: Το σημαντικότερο είναι να μην έχουμε τίποτα με χαλάζια και ζημιές και τρελές καταιγίδες που θα επηρεάσουν και την παραγωγή των αγροτών κτλ. Γιατί τώρα είναι και σε ένα κρίσιμο σημείο αναμφίβολα. Πέρα βέβαια από τις επιβαρύνσεις που δέχονται, γιατί τα ζυζάνια φουντώνουν χαρά. Είναι η χαρά τους τώρα. Δεν προλαβαίνεις με τίποτα.
1: Και όπως βλέπω εδώ,
0: ναι.
1: Το βλέπεις.
0: Τι?
1: Το ψηλιαζόμασταν και αυτό. Είναι ο τρίτος νομίζω συνεχόμενος μήνας που οι μέσες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, ανάλογα με την περιοχή, είναι κάτω από το μέσο. Οι μέσες θερμοκρασίες είναι κάτω από το μέσο όρο. Ναι, ναι. Οι μέσες θερμοκρασίες είναι κάτω από το μέσο όρο. Αυτό ισχύει και για τη Βόρεια Ελλάδα για το μήνα Μάιο. Το ίδιο είχε συμβεί και τον Μάρτιο, είχε συμβεί και τον Απρίλιο. Δηλαδή μετά.
0: Όλη η άνοιξη δηλαδή, στο σύνολό της κάπως
1: ναι,
0: έτσι πήγε.
1: Ήταν πιο χαμηλά. Και τώρα εδώ, άμα δω, στα της δικής μας περιφέρειας. Λοιπόν, μόνο η Δράμα ήταν οριακά πάνω από το μέσο όρο. Α, και τον Ευρωκόπη, οριακά όμως έτσι, δηλαδή 0, κάτι. Οι υπόλοιποι, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Σαμοθράκη και Αλεξανδρούπολη, ήταν κάτω από το μέσο όρο.
0: Μάλιστα. Βροσερά κύλησε η άνοιξη και άστα θα συνεχίζουμε και τον Ιούνιο. Λίγο πολύ το περιμέναμε. Είπαμε τα χειρότερα μόνο και κυρίως τα χαλάζια, γιατί κάτι τέτοια προβλέπουν για σήμερα και μια ανησυχία όσο και να πεις υπάρχει. Τώρα, ξεκινώντας, να θυμίσουμε το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, φίλες και φίλοι. 2552-0227-51-52 και 2510-242-549 για Ερτορεστιάδας και Ερτκαβάλας. Αντίστοιχα, βέβαια, και φυσικά από εκεί και πέρα μπορείτε να μας στέλνετε mail για να γνωστοποιούμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνετε. Και μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισκέπτεστε το earthnews.gr για την ενημέρωσή σας, την ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤ, με ειδήσεις από την περιφέρεια, από την κεντρική ειδησιογραφία και επικαιρότητα και φυσικά διεθνή θέματα, και το Earthflix, αν θέλετε έτσι να περάσετε ευχάριστα, να ξεχαστείτε λίγο. Κάποιες ώρες, έχει ταινίες, έχει σειρές, έχει ντοκιμαντέρ, έχει παιδικά, έχει αθλητικά, έχει τα πάντα όλα. Και το σημαντικότερο που επαναλαμβάνουμε βέβαια είναι ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση, δεν χρειάζεται καμιά συνδρομή κτλ.
1: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου.
0: Ναι. Οπότε τι κάνουμε, παίρνουμε τα ποδήλατα και ομολιόμαστε στους δρόμους.
1: Ναι, όπου μπορεί να το κάνει αυτό κάποιος με ευκολία, με μια σχετική ευκολία, προφανώς είναι πολύ καλή λύση. Και βλέπω εδώ πέρα τώρα, γιατί το αναζήτησα, το πρώτο ποδήλατο, παιδιά, κατασκευάστηκε το 1817, ένας Γερμανός το εφήβρε. Ο Κάρλ φον Ντράις. Ήταν όλο ξύλινο, λέει, χωρίς πετάλια, και πώς πήγαινε, σπρώχνοντας.
0: Μάλλον.
1: Έσπρωχνε, λέει, το έδαφος με τα πόδια για να κινηθεί το ποδήλατο. Εντάξει, έκτοτε βέβαια το ποδήλατο έχει περάσει σε άλλα επίπεδα, έτσι.
0: Πολύ νερό στα βλάκι είναι. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
1: Τώρα έχουμε και τα ηλεκτρικά ποδήλατα.
0: Οπότε, εντάξει, εκείνο.
1: Λίγο σαν μηχανάκι σου κάνει.
0: Τι ποδήλατο είναι, δηλαδή, αν δεν υπάρχει.
1: Μπορεί να είναι υποβοηθούμενο σε κάποια σημεία να σε βοηθάει λίγο και στα υπόλοιπα να κάνει κανονικά τι πεταλιές σου.
0: Μάλιστα, ορθοπεταλιές. Έτσι κι αλλιώς η ζωή μας ποδήλατο έχει γίνει. Οπότε μεταφορικά το λέμε αυτό πολλές φορές. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τώρα έχουμε από το πρωί αυτή την ιστορία σε εξέλιξη με την επιχείρηση για την εξάρθρωση μιας ακόμη οργάνωσης που φέρεται τα μέλη της να εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. αυτή νομίζω ποια επιχείρηση είναι συνολικά, η οποία είναι η έκτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και αυτή τη φορά η επιχείρηση εξελίσσεται σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το τι θα βγάλει βέβαια θα δούμε στην συνέχεια. Έχουμε λέει 13 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα και με βάση τις αρχές το κύκλωμα φέρεται να έχει αποκομίσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ παράνομο οικονομικό όφελος. Ο χορός αυτός καλά κρατεί και μάλλον θα έχει και συνέχεια. Έτσι φαίνεται.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Έτσι φαίνεται. Και μια και αναφερόμαστε σε αυτό, γιατί όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους και στις καθυστερήσεις που υπάρχουν στις καταβολές από την ΑΔΕΣ, τους αγρότες των επιδοτήσεων, των ενισχύσεων, των. Και φαντάσου τώρα, επειδή τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι εκεί στη Θεσσαλία η αγανάκτηση μάλλον έχει χτυπήσει κόκκινο, γιατί είχαμε στα φάρσαλα κινητοποίησεις, μετά νομίζω χθες είχαμε στο,
1: στη συμπεριφή του
0: Ιρνάβου, στον Πλατήκαμπο. Όχι, αυτό το λέω, ότι είναι τόση η ασφυξία που υφίστανται.
1: Καλοκαίρι καιρό βγαίνουν σε κινητοποίηση με τα τρακτέρ τους, δηλαδή
0: που δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Έτσι. Σε μια περίοδο που οι αγροτικές εργασίες όχι είναι στο φουλ, η μέρα δεν τους φτάνει, που λέει ο λόγος, και παρόλα αυτά αναγκάζονται, πιέζονται από την κατάσταση που αντιμετωπίζουν να βγουν πάλι στους τους δρόμους, έτσι. Και φυσικά το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί.
1: Έχουν ανοίγματα που δεν μπορούν να καλύψουν με τίποτα, γιατί δεν πληρώνονται από πουθενά.
0: Αυτά είναι μεταφερόμενα ανοίγματα κιόλας, γιατί μετά θα μεταφερθούν αυτά τα ανοίγματα στους γεωπόνους, στους προμηθευτές τους. Και βέβαια είναι μια κατάσταση προφανώς πολύ πολύ δύσκολη και πολύ πολύ σκληρή. Το ότι τέτοια εποχή, είπαμε, που είναι οι εργασίες στο κόκκινο, δεν προλαβαίνουν, αναγκάζονται να τα αφήσουν όλα πίσω και να βγουν στον δρόμο έστω για μια κινητοποίηση κάποιων ωρών, δείχνει και την έτσι, το αδιέξοδο που φαίνεται ότι βρίσκονται και τη φωνή που προσπαθούν να βγάλουν για να ακουστούν. Τώρα καλά έχουν τα παιδιά που συνεχίζουν τον αγώνα τους. Έτσι.
1: Σήμερα και με δύσκολα μαθήματα εντωμεταξύ. Νομίζω είναι τα πιο δύσκολα μαθήματα.
0: Είναι το μεγάλο μπαμ σήμερα. Έτσι.
1: Και τα αρχαία και τα μαθηματικά και η βιολογία είναι.
0: Τα μαθήματα κλειδιά κατά κάποιον τρόπο. Έτσι.
1: Είναι.
0: Αυτά που μπορεί να παίξουν ρόλο για να πετύχουν τους στόχους του τα παιδιά. Εντάξει, στην έκθεση μπαίνουν έτσι λίγο για να πάρουν λίγο τα πάνω τους. Να σπάσει η χολή τους καταρχήν. Έτσι από τις πανελλαδικές εξετάσεις και τώρα στα ενδότερα, στα δυσκολότερα, λίγο υπομονή παιδιά.
1: Πάντως είναι περίοδος πολύ δύσκολη για όλες τις ηλικίες ξεκινώντας από το γυμνάσιο, δηλαδή και τα γυμνάσια έχουν μπει τώρα σε μέρες εξετάσεων, τα λύκεια, οι πανελλαδικές. Μην βιάσουμε και τους φοιτητές που περνάνε τις εξεταστικές τους τώρα αυτό το διάστημα.
0: Ναι,
1: όλοι είναι σε περίοδο εξετάσεων. Άμα δείτε νεαρό άτομο, μην του πολύ μιλάτε, αφήστε το εκεί πέρα να κάνει αυτό το καλύτερο που μπορεί να κάνει.
0: Καταρχήν είναι εύκολο να το καταλάβετε κιόλας, για να μην λέτε πολλά από το μάτι.
1: Ναι, είναι γυρισμένο,
0: είναι γυρισμένο όσο και να πεις. Δεν είναι αυτό το μάτι δηλαδή το εφηβικό,
1: το ανέμελο,
0: το 20άρι, του 18άρι και τα λοιπά. Είναι λίγο κάπως άλλος και βλέπω ήδη έχουν βγει και τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τι έπεσε εδώ, τι έπεσε εκεί, γιατί η έκθεση έχει βαρύνουσα σημασία, διάφορες προσεγγίσεις και αναλύσεις, τι πρέπει να κάνετε για το άγχος, τη διαχείριση κτλ. Όλα αυτά βέβαια είναι θεωρητικά. Γιατί πρακτικά το πώς το βιώνει ο καθένας, το κάθε παιδί, κάθε οικογένεια, η εκπαιδευτική είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Αυτά, πρώτη γεύση, τραγούδι, διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μια καλημέρα ακόμη, φίλες και φίλοι, γιατί όσο και να πεις, αυγά μπορεί να μην βάφονται, αλλά μπορεί να πάει καλύτερα η μέρα. Έτσι, μόνο με σκέτες ευχές. Λοιπόν, που λέει ο λόγος δηλαδή, γιατί αν καθίσεις και παρακολουθείς δελτία ειδήσεων και τα λοιπά, λίγο έτσι σφίγγεσαι. Καλές ειδήσεις ψάχνεις με το σταγονόμετρο. Τέλος πάντων, βέβαια γίνεται ένας κακός χαμός, έτσι, μετά την ανακοίνωση, τις επίσημες ανακοινώσεις μάλλον με τα δύο κόμματα, της κυρίας Καριστιανού και
1: του κυρίου Τσίπρα. Κάτσε τώρα, σήμερα διάβαζε, έρχεται και το τρίτο, μια πρώτη ανακοίνωση,
0: ναι,
1: λέει.
0: Εκεί αυτό που φαίνεται και που βγαίνει από τα ρεπορτάζ είναι ότι δεν είναι το ερώτημα αν θα γίνει,
1: πότε
0: αλλά
1: θα
0: πότε θα ανακοινωθεί. Δηλαδή, κάπως θεωρείται ως δεδομένο.
1: Διαβάζουμε ότι θέλει να δημιουργήσει, να ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Τώρα, βέβαια, αυτό που παρατηρεί κανείς είναι ότι, εντάξει, έχω την αίσθηση βέβαια ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις που εντάσσουν και τα δύο νέα κόμματα μέσα και τα λοιπά και έχουν προκαλέσει όλες αυτές τις συζητήσεις και τις ανακατατάξεις στις εικόνες.
1: Στη δύναμη των κομμάτων.
0: Ναι, στην εικόνα της στιγμής που είναι οι δημοσκοπήσεις, είναι λίγο πρόωρες. Μάλλον δεν θα πρέπει ίσως και με τόση έτσι ανησυχία να...
1: Ούτε με υπερβολική ανησυχία, ούτε με υπερβολική χαρά από την άλλη.
0: Και ενθουσιασμό. Ούτε με φυσικασμό, ούτε με τίποτα. Γιατί.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Αυτό που είπαμε από την πρώτη μέρα, νομίζω, την επόμενη ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα, πρέπει να καθίσει πρώτα ο κουρνιακτός, να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Κάτσε να ολοκληρωθούν και οι κινήσεις. Εξάλλου έχουμε και ένα καλοκαίρι που δεν θα είναι και εύκολο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και σιγά σιγά κάπως θα αρχίσει κάτι να διαφαίνεται. Τώρα μπορεί κάποιος να σου πει ναι, αλλά φαίνεται μια τάση. Όπως φαίνεται μια τάση τώρα, μπορεί να φανεί και μια τάση αύριο. Έτσι. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι ίδια τα πράγματα στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Τώρα ακούγονται πολλές φωνούλες ότι εκεί Οκτώβρη λέει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι κάτι το οποίο μπορεί να ποντάρει κάποιος σε αυτό.
1: Βάζεις και στοίχημα.
0: Ναι, δεν βάζεις και στοιχήματα δηλαδή. Εκτός αυτού, οι πρόορες εκλογές ποτέ δεν ανακοινώνονται από πριν. Ξέρετε, θα κάνουν τον Οκτώβριο πρόορες εκλογές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί ενέχουν λίγο και το στοιχείο του εθνιδιασμού. Τώρα, αν τα κομματικά επιτελεία κάτι παραπάνω ξέρουν, κάτι έχουν πληροφορηθεί και έτσι παρουσιάζουν μια κινητικότητα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς έτσι κι αλλιώς τελευταίοι τα μαθαίνουμε όλα και μιλάμε εμείς για τον Κοσμάκη, για τις τοπικές κοινωνίες. Τώρα έχουμε και τον ΣΑ που είναι εδώ, ναι, για το δημογραφικό.
1: Καλά το είπε ο Χριστόδουλος το Ψίδης πάντως. Πέρυσι λέει ήρθε ο ΣΑ να μελετήσει πώς θα αναπτυχθούμε. Φέτος λέει πρέπει να δούμε λίγο, λέει, και πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι για να στηρίξουν την ανάπτυξη.
0: Εγώ ξέρεις τι, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα στις περισσότερες περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας, όπου λίγο πολύ και αναλόγως και της γεωγραφικής θέσης που βρίσκεται ο κάθε δήμος, κάθε περιφερειακή ενότητα, έχουμε ζητήματα και θέματα. Είναι ότι πολύ το συζητάμε και αποφάσεις δεν παίρνουμε.
1: Δηλαδή, τι αποφάσεις να πάρουμε?
0: Εντάξει, όχι εμείς προφανώς. Για να στηρίξουμε καταρχήν αυτούς που έχουν απομείνει εδώ.
1: Εντάξει, έτσι, το είπαμε, είναι βαριές πολιτικές αποφάσεις που είσαι αποφασισμένος να τις πάρεις ή δεν τις παίρνεις και το αφήνεις και ερημώνει κι άλλο. Και αποδιοργανώνεται η ελληνική περιφέρεια, αδειάζει.
0: Και
1: όχι
0: να σημειώσουμε εδώ ότι,
1: αδειάζει,
0: ότι δεν σημαίνει και οι όποιες αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και γενναίες, ρε παιδί μου, έτσι, σε σχέση με τη στέγη, σε σχέση με οικονομικά, σε σχέση με φοροαπαλλαγές, με μειώσει, ξέρω εγώ, το ένα και το άλλο για να γίνει έτσι πιο ελκυστική μια περιοχή, και όλες οι περιοχές οι οποίες έχουν τέτοια ζητήματα δεν είναι και σίγουρο ότι θα αποδώσουν. Καταρχήν δεν θα αποδώσουν άμεσα. Έτσι.
1: Ναι, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσει.
0: Αλλά πρέπει να γίνει μια αρχή. Πρέπει να γίνει μια αρχή αναμφίβολα. Δηλαδή το να συζητάμε και να το ξανασυζητάμε και να κλαίμε κατά κάποιον τρόπο τη μοίρα μας δεν είναι μια εποχή για τέτοια. Είναι μια εποχή νομίζω που από χθες έπρεπε να αρχίσουν να λαμβάνονται αποφάσεις. Ούτε επιτροπές νομίζω στη Βουλή που γίνονται και καλούνται επιστήμονες και τα λοιπά. Συνήθως αυτά δεν αποδίδουν.
1: Μα τα έχουν πει οι άνθρωποι, τι να σου ξαναπούνε. Και έχουν πει
0: από τις δεκαετίες πριν, έτσι,
1: ναι.
0: Που φαινόταν το ότι μελιγενέστε. Και λέμε ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα αποδώσουν, γιατί διαβάζαμε πριν από λίγες ημέρες ότι η Ιαπωνία την τελευταία πενταετία έχει χάσει 3 εκατομμύρια κόσμο. Καλά, βέβαια δεν είναι καμιά μικρή χώρα η Ιαπωνία. 120 κάτι εκατομμύρια είναι.
1: Αλλά είναι τόσοι,
0: είναι οι ψυχούλες. Αλλά είχα 3 εκατομμύρια κόσμο και παρά το γεγονός ότι προσπαθεί έτσι, με παροχές, με μέτρα κτλ. Να στηρίξει και να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι δά και σίγουρο ότι θα αποδώσουν στον βαθμό που πρέπει τα μέτρα αυτά, τα οποία κάποιοι θα καταλήξουν, κάποιοι πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις και κάποτε θα πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να υλοποιούνται. Αλλιώς το να λέμε ότι φεύγει, χάνεται, ξέρω εγώ, μειώνεται, ερημώνει και τα λοιπά, είναι κλισέ εκφράσεις για ένα ζήτημα το οποίο βέβαια είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ τώρα για την περιοχή, παράδειγμα, βάλεις και τους εθνικούς λόγους και όλα αυτά τα οποία λέγονται συχνά πυκνά, είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη να γίνουν κάποια πράγματα παραπάνω. Και κυρίως βέβαια αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της εργασίας. Δηλαδή ο νέος να μπορεί να καθίσει, που στο μεγαλύτερο του ποσοστό είναι παιδιά τα οποία έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, έχουν μεταπτυχιακά, έχουν και δεν έχουν τι να κάνουν. Οπότε παίρνουν το ονοματιόν τους, θα πάνε στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου σαφέστατα...
1: Ή στο εξωτερικό.
0: Ή θα πάνε στο εξωτερικό.
1: Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, οι περιφερειακές πόλεις αδειάζουν.
0: Ναι, και είδε παράδειγμα γιατί στην Νοεστιάδα, τα τελευταία στοιχεία που είπε ο Δήμαρχος εκεί στο συνέδριο για το δημογραφικό, ήδη υπάρχει μια μείωση 2.000.
1: Μόνο αυτό είναι μόνο από το αρνητικό ισοδύο γεννήσεων θανάτων. Δεν έχει μετρήσει μέσα αυτούς που φύγανε μέσα, ναι, στο διάστημα από το 21, από τις τελευταίες απογραφές μέχρι σήμερα.
0: Για να έχουμε έτσι μια πιο καλή εικόνα, φανταστείτε ότι έχασε, παράδειγμα, τώρα λέμε για το Δήμο Ρεστιάδας, επειδή πρόσφατα το συζητούσαμε, έχασε 6.000 μέσα σε μια δεκαετία 11-21. 6.000 από 38.000 που ήταν ο Δήμος, έφτασε. Το συζητούσαμε. Έχασε 6.000 μέσα σε μια δεκαετία 11-21. 6.000 από 38.000 που ήταν ο Δήμος.

0: είναι στα τελειώματά τους, που θα είναι δηλαδή.
1: Ήδη τα χωριά, τα περισσότερα είναι στα τελειώματά τους.
0: Τέλος πάντων, αυτό το τέλος πάντων το βάζουμε, είπαμε, κάτι ως άνω τελεία, για να δούμε το τι μέλη γενέστε στην συνέχεια. Αυτό τώρα με το Λονσά έχει συνέχεια, έτσι, μέχρι τις 5 του
2: μέχρι
0: μηνός
2: τις 5 Ιουνίου, μέχρι την Παρασκευή δηλαδή, αυτό το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ συνεχίζει τις συναντήσεις του με φορείς και με τις τοπικές αρχές και γενικότερα σε μια προσπάθεια όχι απλά να καταγράψει λέει, το πρόβλημα, να διαμορφώσει λύσεις.
0: Ναι, λύσεις επίσης τι θα τις προτείνει, μπορεί να τις εφαρμόσει.
2: Να διαμορφώσει προτάσεις για λύσεις. Ναι. Η καλύτερη διατύπωση.
0: Σε αυτά που λέει βέβαια έτσι, δεν έχει να κάνει ο κύριος Τοψίδης που είπε, δεν έχει να κάνει μόνο με τις γεννήσεις, εργασία, στέγαση, ποιότητα ζωής,
2: υποδομές. Συγκρατηθεί ο νέος πληθυσμός στην περιφέρεια, γιατί ποιότητα ζωής, υποδομές.
0: Και είναι οι άνθρωποι.
2: Όλο το πακέτο.
0: Επειδή βλέπουν μέσα στο μέσο κοινωνικού δικτύου, σε όλων των μέσων αυτών που έχουν, θέλουν μια διαφορετική έτσι, ποιότητα ζωής.
2: Και έχουν όλο το δικαίωμα να την απαιτούν. Φυσικά. Και όταν δεν τη βρίσκουν εκεί που από το χώρο στον τόπο καταγωγής τους, έχουν επίσης κάθε δικαίωμα να πούν συγγνώμη, εμένα δεν με καλύπτει αυτό το πράγμα.
0: Και είναι απολύτως λογικό.
2: Καληνύχτα σας, φεύγω.
0: Είναι απολύτως λογικό και φυσιολογικό να αναζητούν για τον εαυτό τους καλύτερες προοπτικές. Τώρα, το αν φεύγουν κυρίως στο εξωτερικό έτσι με συντρελή χαρά ή όχι, δεν ξέρω. Γιατί προφανώς μόνο ο ήλιος ή μόνο να βλέπεις τη θάλασσα δεν αρκεί.
2: Κάτι πρέπει να τρως μάλλον κιόλας.
0: Κάτι τι σε
2: πρέπει να έχεις και κανένα ευρώ να μπορείς να πληρώνεις και ένα ενίκιο.
0: Και κάπου να μένεις.
2: Ναι. Δηλαδή, κάπου να συναντάς και τους φίλους να δίνεις.
0: Μπορεί να ανοίγω το παράθυρο και να βλέπω τον ήλιο ή να βλέπω τη θάλασσα ή και να παίρνω μια ανάσα.
2: Συγγνώμη που δεν είμαι φυτό, να μπορώ να ζω μόνο από τον αέρα, το νερό και τον ήλιο.
0: Να μου αρκεί η φωτοσύνθεση δηλαδή. Ναι. Για να, έτσι. Δεν ξέρω, μπορείς να πάμε προς τα εκεί, μπορεί να βρεθεί καμιά μέθοδος. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω και το παρακάτω είναι ότι σε λίγο. Να καλά, βλέπουμε εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος θα κλείσει την πόρτα, δεν ξέρω, θα μείνει.
2: Είναι και η.
0: Τι θυμιά, αριστερά.
2: Κακός χαμός γίνεται. Στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είπαμε.
2: Είναι διαδοχικές εδώ πέρα, βλέπω, οι αναρτήσεις που γίνονται για παρετήσεις, αποχωρήσεις.
0: Στις ατομικές εκρήξεις είναι λιγότερες οι διασπάσεις που γίνονται. Εδώ δεν προλαβαίνεις δηλαδή. Τέλος πάντων, το πούμε πάλι για να βάλουμε την άνω τελεία και να πούμε ότι θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθούμε συνολικότερα. Είχαμε πάλι χθες από τον πρόεδρο των ΗΠΑ διάφορες
2: τοποθετήσεις, δηλώσεις.
0: Ναι.
2: Σοφοί δεν βγήκαμε πάλι πάντως, σοφότεροι μάλλον. Είμαστε στο ίδιο ρευστό.
0: Ναι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, να τα ακούσουμε, να τα μάθουμε τουλάχιστον τα σημαντικότερα που περιλαμβάνει αυτό το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Και επιστροφή εδώ. Θα πάμε συντροφιά με την εκπομπή Ακουνάδης μέχρι και τις 12 στο καθημερινό ραντεβού. Καλημέρα σε όλους.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρίνιου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετείου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με τον χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Ως πολίτης, θα ήθελα να ακούσω μια εξήγηση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληξε ο κ. Χατζηβασιλείου. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Για προηλημένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ημί των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακαιρματισμό, ανέφερε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις για σοκ εντυμότητας και πατριωτική εισφορά, σημείωσε ο κ. Σακελαρίδης. Την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων πρόσθεσε να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιράν. Νησί και έσμες στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι υποφορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανίδ από ομάδα περίπου 30 ατόμων. Ο καιρός. Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, υπηρωτικά.
έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Να είναι μια καλή μέρα και να το ευχηθούμε και να το προσπαθήσουμε όσο πάνε δηλαδή από τον καθένα, από το χέρι μας. Τα απλά πραγματάκια να κάνουμε. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις στο καθημερινό ραντεβού από τις κοινότητες της ΕΡΤ Οριστιάτας και της ΕΡΤ Καβάλα σήμερα, δηλαδή για να είμαστε πιο ακριβείς. 101-103,5 των FM για το Βόρειο και το Νότιο Εύρο και 96,3 των FM για την περιοχή της Καβάλας από τα δυτικά της περιφέρειας μέχρι και τα ανατολικά. Είναι η ΕΡΤ μαζί σας με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να είναι μαζί μας στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης θα είναι μαζί σας. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνά μας 2552-022-751-52 για την ΕΡΤ Ορεστιάδας, 2510-242-549 για την ΕΡΤ Καβάλας. Φυσικά μας στέλνετε mail για να γνωστοποιούμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνεται. Μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισκέπτεστε στο earthnews.gr για την ενημέρωσή σας στην διαδικτυακή από την ενημερωτική σελίδα της ΕΡΤ και το Earthflix για τις σειρές, τις ταινίες, τα παιδικά, τα αθλητικά, όλα αυτά που περιλαμβάνει και σας προσφέρεται δωρεάν φυσικά για όλους ελεύθερη πρόσβαση. Τώρα, για να καλημερίσουμε να βάλουμε συντροφιά μας τον Δήμαρχο Δημοτήχου, τον κύριο Ρομίλο Χατζηγιάννογλου, αφού ορμή την έναρξη ουσιαστικά κατασκευής του έργου που αφορά την, τη διασύνδεση έτσι, της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, που περιλαμβάνει μια σειρά έργων τα οποία θα μας αναφέρει βέβαια μαζί με κάποιες άλλες παραβάσεις που πιθανά θα γίνουν και θα μπουν στη συζήτηση, πιστεύω, στην διάρκεια της. Καλημέρα, Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Πρεμίδη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι ένα σημαντικό έργο, το οποίο καλό θα ήταν να έχει γίνει και από χθες, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Και αναφερόμαστε γιατί είναι μια πραγματικά ιδιαίτερα πλούσια πόλη όσο αφορά την ιστορία, τον πολιτισμό, το δημότικο. Και αυτό που στοχεύει προφανώς το έργο, έτσι, είναι να διασυνδέσει όλο αυτό τον πλούτο, να τον κάνει εύκολα προσβάσιμο, να κατευθύνει τον επισκέπτη, ή λάθος το καταλαβαίνουμε?
1: Βεβαίως, και θα συμφωνήσω πολύ σωστά. Στην αρχή είπατε ότι έπρεπε να έχουν γίνει πριν χρόνια. Όντως, από το τουλάχιστον το 80-90, 1980 και 90, κατά κάποιον τρόπο γινόταν προσπάθειες για όλη αυτή την ιστορία και τα μνημεία και οι κοινότητες που είχε το Δημότυχο να αξιοποιηθούν, να συντηρηθούν, όπου σίγουρα χρειάζεται η κρατική παρέμβαση σε αυτό, το ίδιο το κράτος να τα φροντίσει. Ένας Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε τέτοια επίπεδα, είτε οικονομικά, είτε συντήρησης με τεχνίτες και μηχανικούς. Όμως ήρθε αυτή η στιγμή. Αργά βέβαια, 2026 έχουμε, αλλά ήρθε. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η χρηματοδότηση, οι πολιτιστικές διαδρομές, η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, αν θέλετε καλύτερα, περιλαμβάνει την ανάπλαση σχεδόν από την πάνω πλευρά της πλατείας του Δημοτήχου, όπου βρίσκεται το τέμενος Βαγιαζίτ, μέχρι την Μητρόπολη μέσα στο κάστρο. Για όλη αυτή τη διαδρομή, όπου περιλαμβάνει και μία μικρή πλατιούλα του Γεωργίου Ροκίδη, ανάπλαση και αυτή με νέα υλικά, με νέα σήμαση, χωρίς να μείνει τίποτα παλιό, αυτή η διαδρομή πλέον να είναι με τέτοια εικόνα ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να έχει πρόσβαση εύκολη προς το κάστρο και φυσικά και οι ντόπιοι που μένουν σε αυτή την περιοχή να νιώσουν επιτέλους ότι κάτι καλύτερο γίνεται και υπάρχει πρόοδος. Συν το ότι βέβαια θα γίνει και ασφαλτόστρωση στον κεντρικό δρόμο στο Δημότυχο για ένα κομμάτι σχεδόν από την είσοδο του Δημοτήχου μέχρι μπροστά και δίπλα από το τμήμα ψυχολογίας. Και ακόμα τρίτον, έχουμε την σήμανση μέσα στην πόλη του Δημοτήχου, στον αστικό ιστό, όπου θα δείχνει προς κάθε κατεύθυνση που βρίσκονται τα μνημεία, ώστε ο επισκέπτης, όπου και αν βρίσκεται μέσα στην πόλη, να μπορεί να διακρίνει μέσα από τις πινακίδες προς ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει για να επισκεφθεί το όποιο μνημείο τον ενδιαφέρει.
0: Άρα, Λοιπόν, ένας στόχος η καθημερινότητα και η βελτίωση των κατοίκων και ένας δεύτερος η βελτίωση της ενημέρωσης των επισκεπτών της πόλης του Δημοτήχου.
1: Ναι, είναι ένα από τα έργα αυτά. Στη συνέχεια βέβαια, όπως είχαμε ανακοινώσει και Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, αλλά να θυμίσουμε τον κόσμο ότι μέχρι το τέλος καλοκαιριού θα ξεκινήσει και η συντήρηση των δύο πυλών του κάστρου με μια μελέτη που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Είναι η πύλη της Αγοράς, η οποία είναι στην είσοδο του κάστρου που ανεβαίνουμε από την πλατεία του Δημοτήχου, και η πύλη που είναι της γέφυρας λέγεται, η οποία είναι από την άλλη πλευρά του κάστρου, εκεί που είναι η κλειστή γέφυρα του Ερυθροποτάμου, σε εκείνο το σημείο. Ήδη υπάρχει και ένα μονοπάτι που κατασκευάστηκε μέσω του Ίντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία ανάμεσα σε αυτές τις δύο πύλες, οπότε με την αναστήλωση αυτών των πυλών και το μονοπάτι που έχει ήδη υλοποιηθεί, αμέσως δημιουργείται μια όμορφη διαδρομή μέσα στο κάστρο. Ένα μέρος του κάστρου, τέλος πάντων, θα μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση ο επισκέπτης και πλέον να είναι διαφορετική η εικόνα και το περιβάλλον το οποίο θα κινούνται οι τουρίστες και εμείς οι ίδιοι βέβαια, γιατί το κάστρο τώρα τελευταία και με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχει αναπτύξει η Δημοτική Αρχή, η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα και από τους όμορους δήμους και από τους ίδιους κατοίκους του Δημοτήχου.
0: Να ρωτήσω, αυτό τώρα όλα αυτά είναι στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού ή είναι αποσπασματικά ό,τι βρούμε τώρα το κάνουμε και βλέπουμε πώς θα λειτουργήσουν ύστερα? Γιατί πολλές φορές κάποια έργα που γίνονται τώρα με κάποια που μπορεί να γίνουν μετά μπορεί να λειτουργήσουν και ανταγωνιστικά ή να μην είναι ενισχυτικά και να μην συνδέονται έτσι, ναι, τόσο πολύ.
1: Εγώ βλέπω ότι είναι ευρύτερο το σχέδιο, δηλαδή να αναφέρουμε...
0: Το έχει εκπονήσει, δηλαδή ο Δήμος λέει ότι ξέρετε θα κάνουμε αυτό με αυτά, μετά η επόμενη στόχευση είναι εκείνο το κομμάτι.
1: Ο Δήμος ακολουθεί τις επιταγές και τις χρηματοδοτήσεις του Κεντρικού Κράτους και του Υπουργείου Πολιτισμού, που αφού μιλάμε για τα μνημεία του Δημοτήχου. Από την ώρα που το Υπουργείο Πολιτισμού θέλει να αξιοποιήσει το Τέμενο στο κάστρο και την Πλωτινόπολη, ο Δήμος θα φροντίσει τις όποιες αναπλάσεις κάνει με τις δικές του οικονομικές δυνατότητες να είναι σε αυτά τα σημεία, ώστε στο τέλος να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και εφαρμογή σε συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να είναι κατά κάποιον τρόπο τέλεια όλα σε εκείνο το σημείο. Δεν θα ήταν σωστό, δηλαδή, την ώρα που το Υπουργείο Πολιτισμού επενδύει τόσα εκατομμύρια στο Τέμενος, ο Δήμος να κάνει αναπλάσεις σε μια άλλη περιοχή που δεν έχει μνημείο. Οπότε το Open Mall που έρχεται στη συνέχεια, όπου θα γίνει ανάπλαση του πεζοδρόμου και της πλατείας μπροστά στο Τέμενος, σύν τις πολιτιστικές διαδρομές που θα προχωρήσει από την πλατεία ως τη Μητρόπολη, είναι μια διαδρομή τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο, η οποία θα έχει γίνει ανάπλαση και θα είναι εντελώς καινούρια, με νέα υλικά και όμορφα, να συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους, και ο περιβάλλον χώρος του Τεμένους και ο πεζόδρομος και το κάστρο, και η Πλωτινόπολη φυσικά τώρα που θα κατασκευαστεί το στέγαστρο και θα είναι ένα υπαίθριο μουσείο για να μπορούμε όλοι να απολαμβάνουμε.
0: Γιατί η Πλωτινόπολη δεν είναι επισκέψιμη, να πούμε τώρα, έτσι.
1: Ακριβώς, δεν είναι επισκέψιμη.
0: Είναι πραγματικά, είναι κρίμα, δηλαδή, αυτό το απίστευτο.
1: Βεβαίως. Οι ανασκαφές είχαν ξεκινήσει από το 1980, κύριε Πρεμίδη. 40 χρόνια τώρα γίνονται συνέχεια ανασκαφές. Δεν προχωρήσαν ποτέ όμως στην υλοποίηση κάποιου έργου για να είναι επισκέψιμη η Πλωτινόπολη. Τώρα ήδη κάνουν εργασίες η αρχαιολογία, η εφορία αρχαιοτήτων Εύρου, για τις προκαταρκτικές κατά κάποιον τρόπο εργασίες, για να έρθει στη συνέχεια ο ανάδοχος και να τοποθετήσει το στέγαστρο. Εκεί τώρα ο Δήμος στο επόμενο τεχνικό πρόγραμμα θα προβλέψει κάποιες εργασίες στην περιοχή της Πλωτινόπολης, ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση.
0: Ναι, στον περιβάλλοντο χώρο σαφώς και πρέπει να γίνουν
1: ακριβώς
0: υποστηρικτικά έργα για να βελτιώσουν την πρόσβαση. Μάλιστα. Είπατε για το Open Mall, το οποίο θα λειτουργήσει και αυτό υποστηρικτικά, έτσι, στο έργο το οποίο ήδη υπογράψετε τη σύμβαση, το οποίο αυτό που αφορά τη διασύνδεση αναφέρουμε, έτσι.
1: Ναι,
0: ναι. Τι χρονοδιάγραμμα έχει, γιατί λίγο με τα χρονοδιαγράμματα, ξέρετε, έχουμε ζητηματάκια, δηλαδή ξεκινάνε και δεν τελειώνουν.
1: Βέβαια, υπάρχουν έργα τα οποία όντως ξεκινάνε και δημιουργούνται μετά, εκ των υστέρων δημιουργούνται προβλήματα, είτε στην ύβρευση, είτε στις οπτικές ίνες, είτε στην ηλεκτροδότηση, είτε σε κάποιο έβριμα. Φανταστείτε
0: είναι,
1: ότι
0: είναι και
1: τρέμει,
0: αυτό.
1: Θα το πω λίγο έτσι όμορφα, τρέμει η ψυχούλα μας, μη τυχόν την ώρα που ξεκινήσουν οι εξκαφές εδώ του δρόμου κτλ. Μήπως βρεθεί κάποιο μονοπάτι βυζαντινό, πλέον θα γίνουν ανατροπή τα πάντα. Θα επέμβει η φορεία αρχαιοτήτων και δεν ξέρω πώς θα καταλήξει.
0: Καλά, βέβαια. Η πιθανότητα είναι πιο πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Το κάτι να βρεθεί. Η αλήθεια αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα δεν ξέρω. Από την πλευρά του να τελειώσει το έργο, ευχόμαστε να μην βρούμε κάτι. Από την πλευρά του να είναι κάτι μοναδικό και βυζαντινό, αν βρεθεί κάτι, τουλάχιστον να είναι αξιόλογο και πραγματικά να το θαυμάζουμε όλοι, να προσαρμοστούμε. Ναι, με θα καθυστερήσει το έργο, αλλά ίσως βρούμε κάτι το οποίο θα μας διαφημίσει και ακόμα περισσότερο στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, μπορεί να προκαλέσει κάποιες καθυστερήσεις, γιατί το βλέπουμε και στα έργα που γίνονται φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, που βρίσκονται κάποια έτσι, σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που αναστέλλονται για λίγο οι εργασίες, ξαναπροχωράνε. Ναι. Το χρονοδιάγραμμα, το τελικό τι είναι, 24 μήνες?
1: Το χρονοδιάγραμμα, συνήθως αυτά τα έργα έχουν, τουλάχιστον για το τυπικό, έχουν ένα έτος όσον αφορά για την ολοκλήρωση. Αλλά αυτό δεν εννοούμε την ολοκλήρωση του πραγματικού έργου. Είναι ολοκλήρωση όλων και των φακέλων και των πληρωμών. Να κλείσει σαν έργο δηλαδή, εντελώς και ως φάκελος και γραφειοκρατικά. Το έργο σαν έργο θέλω να πιστεύω ότι θα είναι περίπου στο τρίμηνο, εφόσον δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών.
0: Μάλιστα. Θα ξεκινήσει άμεσα προφανώς, γιατί εδώ που τα λέμε, κάτω καλοκαίρι μπορούν να γίνουν αυτές τις δουλειές, στην περιοχή μας τουλάχιστον, γιατί το χειμώνα και το φθινόπωρο έχουμε άλλα προβλήματα.
1: Τώρα όσον αφορά τις ασφαλτοστρώσεις και τις σημάνσεις, εννοείται ότι θα ξεκινήσει άμεσα ο ανάδοχος. Όσον αφορά όμως την ανάπλαση όλης της διαδρομής από την πλατεία μέχρι τη Μητρόπολη, εκεί κάπου πρέπει να προσαρμοστούμε σύμφωνα και με τις ανάγκες της κίνησης της πόλης, διότι το Δημότικο, λόγω του ότι έχει πολλά στενά δρομάκια και σοκάκια, υπάρχει ένα θέμα σε ποια εποχή και με ποιο τρόπο θα κάνουμε αυτές τις εργασίες.
0: Ναι, γιατί εδώ που τα λέμε κάπως θα διαταραχθεί και η καθημερινότητα στη φάση.
1: Ναι, τώρα σε αυτό το κομμάτι ας πούμε δίπλα κάθε Τρίτη γίνεται το παζάρι. Καταλαβαίνουμε η λαϊκή, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει τεράστια κίνηση. Υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 καταστήματα εστίασης σε αυτή τη διαδρομή, τα οποία επειδή είναι όμορφο το περιβάλλον και γραφικό έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Όλα αυτά θα τα προσαρμόσουμε σε συνεννόηση και με τους καταστηματάρχες και με τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι και αυτοί καταλαβαίνουν δεν μπορούμε να τους έχουμε συνέχεια με τα πόδια να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν. Έτσι πρέπει να είναι άτομα μεγάλης ηλικίας, πρέπει να κινούνται με όχημα, δυστυχώς.
0: Έχουν ψώνια να κάνουν, βάρη να κουβαλήσουν και τα λοιπά, αναμφίβολα.
1: Απ' τη μια θα χρειαστούμε την κατανόησή τους. Πιστεύουμε ότι την έχουμε. Απ' την άλλη, εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο για να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτές τις εργασίες χωρίς να τους φέρουμε σε ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Κοιτάξτε, άνθρωποι είμαστε και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το βλέπει ο καθένας στον τόπο του δηλαδή. Και θέλουμε να γίνουν πράγματα, αλλά από την άλλη, δεν θέλουμε να χαλάσουμε και τη ζαχαρένια μας. Έτσι, είναι δηλαδή κάποια πράγματα που είναι λίγο. Και είναι μια ανθρώπινη έτσι, αντίδραση αυτή. Είχατε επίσκεψη και συνάντηση και με τον πρόεδρο της κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου.
1: Ναι, μας επισκέφθηκε μετά από πρόσκληση λόγω της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Τον καλέσαμε, διότι από την ώρα που επιτέλους κατασκευάστηκε το νέο αστυνομικό τμήμα, άλλη μια υπόθεση 30 ετών, κύριε Πρεμίδη. Μια υπόθεση που από τότε που κατασκευάστηκε.
0: Έχετε ιστορικές υπόθεσεις.
1: Της Παναγίας της Ελευθερώτριας, από τότε είχε τεθεί θέμα μετακίνηση του αστυνομικού τμήματος, ώστε μπροστά στην Ελευθερώτρια να υπάρχει ανάλογη αυλή και ο χώρος που απαιτείται για μια τέτοιου μεγέθους εκκλησίας. Ήρθε η ώρα που έγινε αυτό, όμως το παλιό αστυνομικό τμήμα που βρίσκεται μπροστά στη Μάγια την Ελευθερώτρια δυστυχώς έχει σχέση με τα μνημόνια που υπογράψαμε πριν 20 χρόνια και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις ώστε να βρούμε τον τρόπο να παραχωρηθεί αυτό το αστυνομικό τμήμα. σαν κτίριο, όχι αστυνομικό, σαν κτίριο στο Δήμο, και έτσι ο Δήμος να μπορεί άνετα να κάνει, να εκπονήσει μελέτες και να προχωρήσουμε στην κατασκευή ενός πάρκου όμορφου που είναι σχεδόν 3-4 στρέμματα μπροστά στην Ελευθερότρια, που βρίσκεται και, αν το δούμε από το χάρτη, είναι στο κέντρο του Δημοτήχου αυτή η έκταση, αυτός ο χώρος, και αμέσως αντιλαμβανόμαστε ότι το Δημότυχο, από εκεί που έχει πολλές μικρές πλατιούλες όμορφες γραφικές, επιτέλους θα έχει και μια μεγάλη πλατεία, όμορφη, πάρκο, πολυχώρο θα έλεγα, για διάφορες δράσεις σε εκείνο το σημείο, και πλέον θα είναι ένα σύγχρονο Δημότυχο σε κάποια πλευρά, που παράλληλα θα διατηρεί και την ιστορία του και τον πολιτισμό του στην άλλη πλευρά του κάστρου.
0: Και τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Από την...
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, σας είπε κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή το βάλατε το ζήτημα αυτό? Υπήρξε μια αντίδραση. Τι αντίδραση ήταν αυτή?
1: Η αντίδρασή του ήταν φυσικά ότι ναι, έτσι όπως το είδε και ο ίδιος, όντως πρέπει το αστυνομικό τμήμα να παραχωρηθεί στο Δήμο, από την ώρα που όλη η έκταση εκεί έχει δημόσια κτίρια, είναι τα σχολικά συγκροτήματα, είναι το τμήμα ψυχολογίας, η εκκλησία. Πρέπει αυτός ο χώρος όλος να παραχωρηθεί στο Δήμο, για να μπορεί ο Δήμος αύριο να εκμεταλλευτεί και χρηματοδοτικά προγράμματα, καταθέτοντας ένα σχετικό φάκελο από την ώρα που θα έχει και την ιδιοκτησία ή την παραχώρηση, και έτσι να προχωρήσουμε με χρηματοδοτήσεις στην ανάπλαση των 30 στρεμμάτων, παρακαλώ, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, όλη αυτή η έκταση με το σχολικό συγκρότημα, με το αστυνομικό τμήμα, με το ηρώων, με την ελευθερότητα και το τμήμα ψυχολογίας, είναι 30 στρέμματα. Όλο αυτό λοιπόν το είδε και ο ίδιος ότι αξίζει το Δημότυχο να έχει αυτό το χώρο δικό του, και έτσι να μπορεί να το εκμεταλλευτεί όπως πρέπει για την ανάπτυξή του και την αύξηση της επισκεψιμότητας, φυσικά, που είναι το ζητούμενο στο τέλος.
0: Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν μπορεί να προσδιορίσει κανείς χρόνο που θα απαιτηθεί.
1: Όχι, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε.
0: Γιατί από τα λόγια μέχρι την πράξη και την παραχώρηση,
1: ακριβώς,
0: είναι...
1: Ναι. Εμείς κρατάμε απλώς ότι ο πρόεδρος και μας επισκέφθηκε και συμφωνεί σε αυτή την ιδέα που έχουμε. Το βλέπει ότι είναι λογικότατο, βλέπει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί. Από εκεί και πέρα θα δούμε, μέσα από τη νομική διαδικασία φυσικά, πώς θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε...
0: Καλά, αλλά και άλλα γίνονται δηλαδή. Ναι. Αλλά και άλλα τα παίρνουν χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Τώρα,
1: ναι.
0: Έτσι, πάμε μακριά, πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό, το ΤΑΙΠΕ δεν μπλέκεται σε αυτήν την ιστορία με το...
1: Γιατί άμα είναι το ΤΑΙΠΕ... σχεδόν το ίδιο είναι. Είναι ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕ. Το ΕΤΑΔ είναι ελληνική εταιρεία κινήτων δημοσίου. Το ΤΑΙΠΕ είναι το ανάλογο, ο ανάλογος οργανισμός για τη δημόσια περιουσία. Εντάξει, θα το δούμε πώς θα
0: είναι. Αυτό είναι το ΤΑΙΠΕ, λίγο...
1: Είναι δύσκολο, παρόλα αυτά, επειδή πραγματικά είναι το λογικότατο αυτό, έτσι.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: ψάχνουμε όλα λογική.
1: Να μας το αρνηθούν. Νομίζω ότι όλα θα προχωρήσουν καλώς και στο τέλος θα έχουμε κατάληξη όπως την θέλουμε και όπως πρέπει για την ιστορία μας.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη σε αυτό, γιατί θα χρειάζεται και δύναμη και... Και κουράγιο, ναι. Είναι μια δύσκολη ιστορία. Λοιπόν...
1: Αυτό κάνει δύναμη και κουράγιο. Αυτό κάνει ο κάθε Ευρύτης, ο κάθε δήμαρχος του νομού Εύρου εδώ και 30-40 χρόνια. Υπομονή και επιμονή. Και πάντα το λέω ότι μακάρι να μπορούσαμε μόνο να τρέχουμε και να κάνουμε υπομονή για πράγματα που διεκδικούμε για να αναπτυχθούμε. Δυστυχώς για δεκαετίες αγωνιζόμαστε για να μην μας εγκαταλείψουν υποδομές, να μην μας αφαιρέσουν πάλι, όπως έκλεισε το Ζαχάριος, όπως τρέχαμε για το νοσοκομείο Δημοτήχου να μην συγχωνευτεί, όπως η σχολή δοκιμασίας φυλάκων να μην γίνει κιτ, δηλαδή φτάναμε σε σημεία να υπάρχει μια σχολή δοκιμασίας φυλάκων στο Βόρειο Εύρο και να έχουν σκέψεις, δηλαδή αυτό είναι τραγικό, να έχουν σκέψεις να κλείσουν τη σχολή και να κάνουν κιτ. Από το να φέρνουν δηλαδή τα νέα τα παιδιά εδώ που έχουν περάσει στην αστυνομική ακαδημία, να θέλουν να τα πάνε πιο κάτω αυτά και να μείνουν εδώ εκεί να φροντίζουμε τους μετανάστες, ενώ πραγματικά έχουμε ανάγκη από την νεολαία μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Έχετε και Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, έτσι δεν είναι, το απόγευμα?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Συνεχίζουμε, φίλε και φίλοι. Την καλημέρα μας έχετε. Ακού να δει από το δημόσιο ραδιόφωνο. Ερθωρεστιάδε, Ερθκαβάλα, συντροφιά, πορευόμαστε. Πέρυσι ο οργανισμός, ο ΟΣΑ, ήρθε να μελετήσει πώς θα αναπτυχθούμε. Φέτος έρχεται να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι για να στηρίξουν αυτή την ανάπτυξη. Είπε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Χαράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, αναφερόμενος στις συναντήσεις εργασίας που ξεκίνησαν εχθές από την Αλεξανδρούπολη, μεταξύ κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και φορέων της περιοχής. Αυτή η επίσκεψη είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του έργου δημιουργίας του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το δημογραφικό. Τεράστιο θέμα, λέγαμε και νωρίτερα. Ο Περιφερειάρχης πρόσθεσε πως το δημογραφικό και η ανάπτυξη δεν είναι δύο ξεχωριστές συζητήσεις, αλλά είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, και σημείωσε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις γεννήσεις, αλλά συνδέεται με την εργασία, τη στέγαση, την προσέλκυση και διατήρηση νέων ανθρώπων, την ποιότητα ζωής, τις υποδομές και συνολικά με την περιφερειακή ανάπτυξη. Η αντιμετώπιση του αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών με την οικονομική προοπτική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είπε ο Περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας πως ο στόχος της προσπάθειας δεν είναι απλώς η καταγραφή του προβλήματος, αλλά η διαμόρφωση λύσεων με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών φορέων. Να πούμε ότι συναντήσεις εργασίας των εμπειρογνωμόνων του κλιμακίου του ΟΣΑ θα συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου, είναι τετραήμερη συνολικά η επίσκεψη. Τώρα, να πούμε επίσης ότι η περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα ξεκίνησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για να εγκαινιάσει ανακαινισμένες δομές υγείας και να επιθεωρήσει έργα που εκτελούνται για την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Στην περιοχή της Ροδόπης και του Εύρου θα βρεθεί την Παρασκευή, ενώ αύριο θα εγκαινιάσει και το ανακαινισμένο ΤΕΠ του νοσοκομείου της Καβάλας. Θα έχει στάσει στην περιφέρεια, δηλαδή Καβάλα, Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα εγκαινιάσει το ΤΕΠ του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, συγγνώμη, το απόγευμα στις 5, που έχει επίσης ανακαινιστεί, ενώ τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, της Παρασκευής πάντα, θα επισκεφθεί τα κέντρα υγείας Αυδείρων, Ιάσμου και Σαπών Ροδόπης, προφανώς στον δρόμο προς την Αλεξανδρούπολη. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε χθες σε έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, παρακαλώ. Όπως υποστηρίζει μάλιστα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρατίο Πανεπιστημίο Θράκης δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης που έχει οικοδομηθεί στην περιφέρεια. Η ειδική αναφορά γίνεται στις κρίσιμες αποφάσεις χρηματοδότησης, καθώς όπως εκτιμάει η σύγκλητος Δημοκρητίου, η διοχέτευση τοπικών ή περιφερειακών πόρων σε εξωπεριφερειακή ερευνητική δομή σε βάρος της ενίσχυσης των υφιστάμενων τοπικών ερευνητικών φορέων δεν διασφαλίζει ότι η παραγόμενη υποδομή, τεχνογνωσία και προστιθέμενη αξία θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα στην περιφέρεια. Το ομόφωνο ψήφισμα κοινοποιήθηκε στους Υπουργούς Παιδείας και Ανάπτυξης, στη Σύνοδο των Πριτάνιων, στην Περιφέρεια, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και στους άλλους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και καταλήγει με τα αιτήματα της άμεσης αναστολής της συζήτησης για την ίδρυση του παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ μέχρι τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και τη σύσταση κοινής επιτροπής από το Δημοκρίτιο, το ΕΚΕΤΑ, το Δήμο Αλεξανδρούπολης και την Περιφέρεια για να χαραχθεί σαφής χάρτη συνεργασίας και να αποφευθούν επικαλύψεις και αθέμητος ανταγωνισμός.

Ωραία. Μέχρι εδώ όλα καλά που λέει και το ανέκδοτο. Οπότε κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Παράλληλα βέβαια κάθε αποχαιρετισμός είναι και μια ανανέωση ραντεβού για αύριο το πρωί και πάλι λίγο μετά τις 10. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν συντονισμένοι στο Δημόσιο Ραδιόφωνο και φυσικά να σας θυμίσουμε ότι ο Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν μαζί μας στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πνεμίδης ήταν μαζί σας. Ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της ημέρας και σε κάθε περίπτωση να προσέχετε και να έχετε πάντα το νου σας.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρήσου Λασεμουρίδου. Πέρυσι η ΟΣΑ ήρθε να μελετήσει πώς θα αναπτυχθούμε. Φέτος έρχεται να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι για να στηρίξουν αυτή την ανάπτυξη. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, αναφερόμενος στο περιεχόμενο των συναντήσεων εργασίας που ξεκίνησαν εχθές στην Αλεξανδρούπολη, μεταξύ κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και φορέων της περιοχής. Η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών και την οικονομική προοπτική της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ανέφερε επίσης ο Περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας πως στόχος της προσπάθειας δεν είναι απλώς η καταγραφή του προβλήματος, αλλά η διαμόρφωση λύσεων με την ενεργή συμμετοχή των τοπικών φορέων. Οι συναντήσεις συνεχίζονται μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα ξεκίνησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με σκοπό να εγκαινιάσει ανακαινισμένες δομές υγείας και να επιθεωρήσει έργα που εκτελούνται για την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Η περιοδία θα καταλήξει την Παρασκευή σε Ροδόπη και Εύρο. Ενώ αύριο το απόγευμα θα εγκαινιάσει και το ανακαινισμένο ΤΕΠ του νοσοκομείου Καβάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στον Εύρο ο κ. Γεωργιάδης θα βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής και στις 5 το απόγευμα θα εγκαινιάσει το ΤΕΠ του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης που επίσης έχει ανακαινιστεί. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε χθες σε έκτακτη συνεδρίασή της. Όπως υποστηρίζει, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Το ομόφωνο ψήφισμα που κοινοποιήθηκε στους Υπουργούς Παιδείας και Ανάπτυξης, στη Σύνοδο των Πριτάνεων, στην Περιφέρεια, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και στους άλλους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καταλήγει με τα αιτήματα της άμεσης αναστολής της συζήτησης για την ίδρυση του παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ μέχρι τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και τη σύσταση κοινής επιτροπής Πανεπιστημίου ΕΚΕΤΑ, Δήμου Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας για τη χάραξη σαφούς χάρτη συνεργασίας και την αποφυγή επικαλύψεων και αθέμητου ανταγωνισμού. Από τις 15 έως τις 21 Ιουνίου θα διαρκέσουν φέτος οι γιορτές μεταξιού στο Σουφλί που διοργανώνονται από τον Σύλλογο Φίλων Μετάξης η Χρυσαλίδα με στόχο την ανάδειξη της μακραίωνης παράδοσης του Σουφλίου στη σειροτροφία και την υφαντική τέχνη. Το πρόγραμμα του 7 ημέρου θα περιλαμβάνει εκθέσεις, εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις, προβολές και συναυλίες, ενώ στο κλείσιμο την Κυριακή 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί και μια ημερίδα με θέμα τη χειροτεχνία ως μοχλός ανάπτυξης στην περιφέρεια, με συγχωρείτε, στην οποία ειδικοί επιστήμονες, δημιουργοί, εκπρόσωποι φορέων και επαγγελματίες του πολιτισμού θα συζητήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η χειροτεχνία. Το φετινό ένατο φεστιβάλ Πελεργών, που πραγματοποιείται σταθερά εδώ και χρόνια στο ευρωπαϊκό χωριό Πελεργών, στον πόρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5 και 6 Ιουνίου. Αύριο και την Παρασκευή θα πραγματοποιούνται δράσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια και δακτυλιώσεις νεοσών που απευθύνονται κυρίως σε μαθητές. Το Σάββατο το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις 10 το πρωί και πάλι με εκπαιδευτικές δράσεις, δακτυλιώσεις αλλά και κουκλοθέατρο και παιχνίδια, και θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ με μουσικοχορευτική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Πόρου. Την ταινία «Viva Cuba» του Juan Carlos Cremata Malbert θα προβάλλει απόψε στο πολιτιστικό καφενείο Μπεντρεντίν στην Ορεστιάδα η Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των δράσεων έκφρασης αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό. Η προβολή θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα συγκεντρωθούν και χρήματα για την αποστολή βοήθεια στην Κούβα. Φιλανθρωπική βραδιά στήριξης του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Νομού Εύρου, ο Άγιος Βασίλειος, διοργανώνουν απόψε στις 8.30 στο παραλιακό Μπαρ Παλώμα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου, το Επιμελητήριο και ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου, οι Σύλλογοι των Δικηγόρων και των Εμπόρων της Αλεξανδρούπολης και το τοπικό παράρτημα της οργάνωσης Θυγατέρες της Πινελόπης. Σκοπός των διοργανωτών φορέων είναι να στηρίξουν τον Σύλλογο Άγιος Βασίλειος στην κάλυψη των αυξημένων και συνεχών αναγκών των δομών υποστήριξης ατόμων σε φάσμα αυτισμού και των οικογενειών τους. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τρίτη ημέρα του Ιουνίου, Τετάρτη σήμερα, με πολλές εξελίξεις που τρέχουν και στις δικές μας περιοχές και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Έχουμε την ίσα τκαμπάλας έτερος κέρδας έτσεβρων σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Τα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής θα είναι ο Σαμί Καραμπουλίκολου μέχρι την μία σήμερα. Στην τράπεζα του ήχου σήμερα ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Εύτη Καβάλα, στην Νεότερο Σιάδας και στην Εύτη Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο, να δούμε τι συμβαίνει, τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουμε πτώση, σημειώνουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Καθώς είχαμε επιθέσεις του Ιράν εναντίον Κουβέιτ και Μπαχρέιν, πλήγματα των ΗΠΑ στο νησί Κέσμ του Ιράν, και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι θα συμβεί και τις επόμενες μέρες, αν πλέον υπάρχουν υπόπτικες μιας ειρήνης ή μιας εκχυρίας, έστω προσωρινά, ή μιας έντασης στις επόμενες μέρες. Υψηλό βαθμό στέλεχος του Ιρανικού στρατού θεωρεί αναπόφευκτη την επανάληψη του πολέμου με τις ΗΠΑ, ενώ στο άλλο μέτωπο της Ουκρανίας με τη Ρωσία, ουκρανικά ντρόνς έπληξαν την Αγία Πετρούπολη, όπου σήμερα ξεκινά το Διεθνής Οικονομικό Φόρουμ. Περίπου 20.000 άνθρωποι από 130 χώρες αναμένεται να συμμετέχουν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Μια δήλωση που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη Γερμανία, που είναι Ανατολική Γερμανία, μοντέλο για τον οικονομικό μετασχηματισμό όλη τη χώρα. Ήταν η δήλωση που έκανε ο καγκελάριος Μέρτς και τόνισε την ανάγκη των μεταρρυθμίσεων στις συντάξεις και στην φορολογία. Πολλές οι αντιδράσεις στη γερμανική πολιτική σκηνή. Στην Ελβετία, οι ψηφοφόροι ετοιμάζουν να απορρίψουν την πρόταση σε δημοψήφισμα με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια κατοίκους. Εκεί, ξέρετε, τα πάντα γίνονται με δημοψηφίσματα από την κοινωνία σε μια μορφή έμεσης δημοκρατίας. Και στα στοιχεία του ΟΣΑ για τη χώρα μας, αντεκτική η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ στο 1,9% το 2026 και στο 2% το 2027. Και έχουμε και την έκτακτη ρύθμιση 72 ώρων για λήξη πρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, όπως χρωστάνε πολλοί συμπολίτες μας. Και έχουμε και επίσης και την σε εξέλιξη την αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 2,5 εκατομμύρων περίπου μέσω του ΕΠΕΚΕΠΕ. Ξανά 13 συλλήψεις είχαμε μέχρι στιγμή σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρίνιου. Πάμε τώρα να συναντήσουμε, να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Κάπου εκεί μας περιμένει με υπομονή ο Κώστας Ολουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σάμι, από την Καβάλα, την οποία επισκέπτεται αύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου, καθώς και του Στεφανιογράφου. Η τελετή των εγγενείων θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα. Η επίσκεψη στην Καβάλα ετάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του Υπουργού σε Μακεδονία και Θράκη, όπου θα επιθεωρήσει νοσηλευτικά ιδρύματα και θα εγγενιάσει νέα ιατρικά τμήματα στη Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κιλκής και Αλεξανδρούπολη. Σε ρυθμούς λευκής νύχτας κινείται η Καβάλα εν ώψη της Παρασκευής, 5 Ιουνίου, μεθαύριο, με το αστικό κτέλ της πόλης να προχωρά σε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, με στόχο τη διευκόλυνση των καταναλωτών αλλά και των επισκεπτών και την αποσυμφόρηση του κέντρου, παρατείνονται έτσι τα βραδινά δρομολόγια σε βασικές γραμμές της πόλης. Η διοίκηση του ΚΤΕΛ επίσης απευθύνει έκκληση στους πολίτες να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής της αγοράς. Περισσότερο όμως θα πούμε και τις επόμενες ημέρες για το πρόγραμμα, καθώς είναι μια γιορτή που συγκεντρώνει πλήθος κόσμο από γειτονικές πόλεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής στο κέντρο της Καβάλας. Και μιας και είμαστε σε εκδηλώσεις, να πούμε ότι με νέα μορφή, ανανεωμένη ταυτότητα και διεθνές αποτύπωμα, επιστρέφει φέτος το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Κοσμόπολης στην Καβάλα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 5 Ιουλίου, μετατρέποντας για μία ακόμα φορά την παλιά πόλη της Καβάλας σε ένα μεγάλο ανοιχτό πεδίο πολιτιστικής συνάντησης. Και στη Δράμα, σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών, υπέγραψε ο Δήμος Δράμας, Η σύμβαση προχώρησε μετά την απόφαση του Δήμου για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου με συνολική δαπάνη 22.000 ευρώ. Αφορά για το 2026 και 2027 και στην εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχης, Λιβαδερό, Σιδηρόνερο και Σκαλωτή με ένα δρομολόγιο εβδομαδιαίως. Θα αρχίσουν την Πέμπτη και θα είναι δωρεάν για τους κατοίκους, ενώ στο παρελθόν το περαστικό κτέλ της Δράμας είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που οδήγησε στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων σε μόλις 2 αναμήνα ψαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Ελπίζουμε να αναθεωρήσουν αυτή την άποψή τους οι άνθρωποι που καθορίζουν τα δρομολόγια. Οι πολίτες πρέπει να κινούνται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Λουκούμη για τις πολλές ειδήσεις και από την Καβάλα αλλά και από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Με αυτά λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύβου. Εκεί στην Ορεστιάδα θα συναντήσουμε τη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό ηλιόλου στο μεσημέρι από την Ορεστιάδα, από τον Εύρο ολόκληρο, με τις συναντήσεις του κλιμακίου του ΟΣΑ να συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα σήμερα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Η παραμονή τους θα είναι τετραήμερη, μέχρι και την Παρασκευή θα βρίσκονται στον Εύρο. Έχουμε τις πρώτες δηλώσεις από την εναρκτήρια χθεσινή ημέρα του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος τόνισε ότι φέτος ο ΟΣΑ έρχεται να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι για να στηρίξουν αυτή την ανάπτυξη, γιατί το σκεπτικό και ο σχεδιασμός του ΟΣΑ είναι η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για το δημογραφικό στην περιοχή. Η επίσκεψη του κλιμακίου σήμερα συνεχίστηκε και συναντήσεις με εκπροσώπους της ΔΥΠΑ, της Εκκλησίας, με τους δύο Μητροπολίτες του ΤΕΕ Θράκης, του Οικονομικού Επιμελητηρίου και εκπροσώπων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας. Το δημογραφικό και η ανάπτυξη δεν είναι δύο ξεχωριστές συζητήσεις, αλλά οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Στοψίδης στο λόγο του. Θα έχουμε επισκέψεις στο τέλος της εβδομάδας υπουργών. Θα ξεκινήσω από αυτήν του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του στην Βόρεια Ελλάδα, με σκοπό να εγκαινιάσει ανακαινισμένες δομές υγείας και να επιθεωρήσει έργα που εκτελούν και την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Την Παρασκευή το απόγευμα θα βρίσκεται στον Εύρο αλλά και στη Ροδόπη, από όσο γνωρίζουμε. Στις 5 το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη θα εγκαινιάσει το ΤΕΠ του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας θα επισκεφθεί τα κέντρα υγείας Αυδείρων, Ιάσμου και Σαπών Ροδόπης. Να πούμε ότι την ίδια μέρα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, πρόκειται να επισκεφθεί και την Αλεξανδρούπολη και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, το πρόγραμμα της οποίας ακόμα δεν έχει τελειοποιηθεί, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε.
1: Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και το πρόγραμμά της ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Από το γραφείο της μας ενημέρωσαν ότι όντως θα έρθει και μάλιστα θα είναι και ταυτόχρονη η παρουσία των δύο υπουργών στην Αλεξανδρούπολη το απόγευμα. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά με την ίδρυση παρατήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, όπου η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παρατήματος του ΕΚΕΤΑΜ, με ψήφισμα που εξέδωσε σε έκτακτη συνεδρίασή της εχθές. Όπως υποστηρίζει η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο, δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Το ομόφωνο αυτό ψήφισμα που κοινοποιήθηκε στους Υπουργούς Παιδείας και Ανάπτυξης, στη Σύνοδο των Πριτάνεων, στην Περιφέρεια, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και σε άλλους Δήμους Περιφέρειας, καταλήγει με τα αιτήματα της άμεσης αναστολής, τη συζήτηση για την ίδρυση του παρατήματος του ΕΚΕΤΑ, μέχρι τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου και τη σύσταση βέβαια κοινής επιτροπής μεταξύ Πανεπιστημίου, ΕΚΕΤΑ και Δήμου Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας για τη χάραξη σαφούς χάρτη συνεργασίας και την αποφυγή επικαλύψεων και αθέμητου ανταγωνισμού. Πάμε τώρα στο σουφλί, για να σας πω ότι όλα είναι έτοιμα για το 4ο φεστιβάλ Μουριάς, που θα πραγματοποιηθεί στο σουφλί, από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου. Ένα τετραήμερο εκδηλώσεων σε ένα ζωντανό χώρο πολιτισμού με επίκεντρο την γαστρονομική και εμπορική βέβαια και τουριστική προβολή του σουφλίου, το οποίο φιλοδοξεί να αναδείξει τη μοναδική ταυτότητα της περιοχής, την μακραίων ιστορία του μεταξιού, τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, αλλά και τη σύγχρονη δυναμική της τοπικής παραγωγής και φιλοξενίας. Θα είναι πολλές οι δράσεις στο πάρκο Μουριάς, θα εκτελήσονται περισσότερες με επίκεντρο την γαστρονομία του Μούρου, με διαγωνισμό Master Chef για την καλύτερη σταγή με Μούρο, με την παρουσία σεφ από το ΖΕΜΕ της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι και θα μαγειρεύσουν και θα προσφέρουν συνομιγλικές και αλμυρές συνταγές με Μούρο, και με τη συμμετοχή των παιδιών σε διάφορες δράσεις που έχουν να κάνουν με τη Μουριά, με το μεταξωσκόλικα, με το μετάξι. Επίσης και οι γιορτές μεταξιού αμέσως μετά συνεχίζουν από τις 15 έως 21 Ιουνίου. Διοργανώνονται από το Σύλλογο Φίλων Μετάξης Χρυσαλίδα. Στόχος η ανάδειξη αυτής της παράδοσης του σουφλίου στη χειροτροφία και την υφαντική τέχνη. 7 ημέρες με πολλές εκθέσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις και συναυλίες μέχρι και την Κυριακή 21 Ιουνίου. Δεν ξεχνάμε και το 9ο Φεστιβάλ Πελαργών, που ανοίγει αύριο τις πύλες του στο γνωστό σε όλους χωριό, στον Πόρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, που είναι το χωριό, το ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών, 4, 5 και 6 Ιουνίου, με πάρα πολλές εκδηλώσεις και τις γνωστές δακτυλιώσεις που γίνονται με την παρουσία μαθητών, έτσι για να μαθαίνουν και να γνωρίζουν και να αγαπούν το πολύ όμορφο αυτό και αγαπητό σε όλους πτηνό. Και κλείνω με μια φιλανθρωπική βραδιά που διοργανώνεται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, για να στηρίξουμε όλοι μαζί το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Νομού Εύρου, Άγιος Βασίλειος, σήμερα στις 8.30 στην παραλία κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Εύπλου, μια συνδιοργάνωση της ΕΠΟΦΕ, του Επιμελητηρίου Εύρου, του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, του Δικηγορικού Συλλόγου Εύρου, του Εμπορικού Συλλόγου και των θυγατέρων της Πινελόπης, ενός άλλου συλλόγου επίσης, με σκοπό βέβαια να ενισχυθούν και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που είναι αρκετά αυξημένες των δομών υποστήριξης ατόμων σε φάσμα αυτισμού.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μωρία. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βρει λίγο χρόνο να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Η αλληλεγγύη είναι αυτή που μπορεί να μας κρατήσει. Εμείς με αυτές τις ειδήσεις από την περιοχή του Εύρου λέμε να πάμε λίγο πιο μακριά στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή. Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με μια ειδήση δυσάρεστη για τους Σεραίους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, καθώς ο εφιάλτης της ζωνόσου της Ευλογιάς έκανε και πάλι την εμφάνισή του. Κρούσμα Ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα στο Δήμο Συντικής. Το γεγονός αυτό σημάνει συναγερμό, όπως καταλαβαίνετε, σε αρμόδιες υπηρεσίες, στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που το τελευταίο διάστημα συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή την αντιμετώπιση της νόσου, και πραγματοποιούν επιτήρηση κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει, όπως αντιλαμβάνεστε, η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των ζώων. Είχαμε καιρό, η αλήθεια ήταν, που ήμασταν χωρίς κρούσμα Ευλογιάς. Το τελευταίο είχε παρουσιαστεί τον περασμένο Μάρτιο στο λιμνοχώρι στο Δήμο Ηράκλειας. Τώρα έχουμε το νέο κρούσμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ξαναπάμε πίσω πάλι, Θάλια.
3: Φυσικά ξαναπάμε πίσω και σκεφτείτε ότι το θέμα που έχει να κάνει με την ανασύσταση των κοπαδιών εγωπροβάτων, ήταν μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν χθες τη συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, του κ. Μαργαρίτη Σχοινά, με τον διοικητή της ΑΔΕ, ερέους βουλευτές και εκπροσώπων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Εκεί μετέφεραν τις αγωνίες τους για την δύσκολη επιβίωση που αντιμετωπίζουν όλο αυτό το διάστημα οι κτηνοτρόφοι, κυρίως αυτοί που έχουν χάσει τα ζώα τους. Και πάνω που περίμεναν λύσεις χθες, λέγοντάς τους χθες ότι εμείς τόσο καιρό δεν έχουμε κρούσμα, τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα, τελικά λίγες ώρες μετά αποδείχθηκε ότι υπάρχει κρούσμα. Τώρα για να σας πάω στην χθεσινή συνάντηση, όπως σας είπα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, επικάπητος τέθηκαν θέματα που αφορούν στις εκκρεμές πληρωμές, λόγω δεσμεύσεων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, εκκρεμωτήτων αθεσμένων ή λοιπόν ΑΤΑΚ, ανάγκη ενσωμάτωσης της νομοθετικής ρύθμισης για την επιλεξιμότητα των δημοσίων εκτάσεων, των προγραμμάτων που βρίσκονται στο δεύτερο πυλώνα, όπως το πρόγραμμα των νέων αγροτών και σχέδια βελτίωσης, αλλά και βέβαια, επειδή ήταν παρούσα και η πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Σερών, τα προβλήματα λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων, η ανάγκη αναγνώρισης της ανώτερης βίας και λήψη της συνδεδεμένης γάλακτος στους παραγωγούς που αναγκάστηκαν να προβούν σε σφαγές, και ο προβληματισμός όλων όσον αφορά το θέμα της ανασύσταση των κοπαδιών εγωπροβάτων. Φιλοξενήσαμε εκπροσώπους από το πρωί στην Ερτσερών που συμμετείχαν στη συνάντηση και την πρόεδρο του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου και τον πρόεδρο μάλλον του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου και την πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Σερών. Δόθηκαν κάποιες δεσμεύσεις από πλευράς του Υπουργείου ότι δηλαδή όσον αφορά τους απλήρωτους αγρότες, το θέμα θα λυθεί μέχρι 30 Ιουνίου, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία σε όλα αυτά που ακούσανε, καθώς τα πράγματα από τη θεωρία στην πράξη είναι πολύ διαφορετικά και δηλαδή η αγωνία του κτηνοτροφικού κόσμου, θα πρέπει να σας πω, είναι τεράστια. Κατά τα άλλα, αύριο τέτοια ώρα θα σας έχω τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος, μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει και λειτουργεί τα τελευταία χρόνια δωρεάν από το Δήμο Σερών, καθώς σήμερα το απόγευμα θα γίνει απολογισμός κάθε χρόνο περίπου με αφορμή και την Παγκόσμια Μέρα Κατά του Καπνίσματος, που είναι η 31η Μαΐου. Έχει καθιερωθεί και γίνεται ένας απολογισμός, θα γίνει το απόγευμα στο ΚΕΠ Υγείας και Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων του Δήμου Σερών. Καθώς πάρα πολλοί προσπαθούν συμπολίτες μας να διακόψουν το κάπνισμα με τη βοήθεια των γιατρών, πνευμονολόγων και ψυχολόγων που εργάζονται εκεί. Φετινό μήνυμα της εκστρατείας κατά του καπνίσματος είναι «Ξεσκεπάστε τη γοητεία και καταπολεμήστε τον εθισμό στον καπνό και την νικοτίνη». Και βέβαια το πρόβλημα και ο μεγάλος εχθρός του τελευταίου διαστήματος, επιτρέψτε μου τη λέξη εχθρός, για τις νέες ηλικίες δεν είναι τόσο το παραδοσιακό τσιγάρο, αλλά το άτμισμα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, καθώς έχει αποδειχθεί ότι όλο και περισσότερο κερδίζει έτσι έδαφος στις μικρές ηλικίες. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μισοί μαθητές έχουν δηλώσει ότι έχουν δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ ένας στους τρεις εφήβους πιστεύει λαθασμένα ότι είναι λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό τσιγάρο. Κατά τα άλλα, το κέντρο της πόλης των Σερών πλημμύρισε με χρώματα και αρώματα, μια πανδεσία λουλουδιών και φυτών. Η 22η Ανθοκομική Έκθεση άνοιξε τις πύλες της, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, το Ιν Πλατεία Ελευθερίας. Λειτουργεί καθημερινά από σήμερα μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. 13 επαγγελματίες ανθοκομείας συμμετέχουν στην έκθεση και παρουσιάζουν στους πάγκους τους εντυπωσιακά άνθη, καλοπιστικά, αρωματικά φυτά, μετατρέποντας την καρδιά της πόλης των Σερών σε ένα μοναδικό χώρο γεμάτο χρώματα, αρώματα και φυσική ομορφιά. Σήμερα θα γίνει η επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περίοδου για τις ομάδες εθελοντών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών που είναι ενταγμένες στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Θα προηγηθεί αγιασμό στο χώρο του Μουσείου Εφέδρων Αξιωματικών Σερών και θα ακολουθήσει ενημερωτική εκδήλωση για την φετινή αντιπυρική περίοδο από το διοικητή της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Σερών προς τις εθελοντικές ομάδες. Την πρωτοβουλία για την εκδήλωση έχει η διοίκηση του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Σερών. κατά τα άλλα μια πολύ σημαντική έκθεση για να δούμε την πόλη μας διαφορετικά ή την πόλη μας όπως τη βλέπουν οι φοιτητές του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, βρίσκεται σε λειτουργία. Οι φοιτητές λοιπόν του τμήματος μας παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Οι φοιτητές σχεδιάζουν την πόλη, είναι ο τίτλος της έκθεσης, όπου παρουσιάζονται καινοτόμες αρχιτεκτονικές προτάσεις για κτίρια και δημόσιους χώρους της πόλης των Σερών, με στόχο την αισθητική και λειτουργική τους αναβάθμιση. Οι προτάσεις καλύπτουν πολλαπλές θεματικές και σημαντικές δημόσιες υποδομές, το πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά, το πρώην Γενικό Νοσοκομείο Σερών, ένα κτίριο που έχει αφαιθεί πραγματικά στην τύχη του, το Δημοτικό Κολυμβητήριο, αλλά και άλλους σημαντικούς χώρους της πόλης. Η έκθεση λειτουργεί πρωί και απόγευμα έως τις 5 Ιουνίου στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Αστεριών. Και ολοκληρώνω με το Δημοτικό Θέατρο Αστέρια, καθώς εκεί το βράδυ θα δοθεί μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσι, ο νεότερος, ο γιος του αείμνηστου Σερ, βρίσκεται ήδη στην πόλη των Σερών. Θα τραγουδήσει το βράδυ μαζί με τη Σταυρούλα Εσαμπαλίδη, το Σωτήρι Ξηδά, ενώ στην εκδήλωση θα συμμετέχει και η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών.
1: Και νομίζω ότι θα έχει πολύ πολύ κόσμο. Έτσι ελπίζουμε τουλάχιστον να βοηθήσει και κέβασα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για όλες τις ειδήσεις που έχεις μεταφέρει ποιητικά τουλάχιστον από την περιοχή των Σερών. Και εμείς λέμε τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που αφορά και την ημέρα. Σήμερα έχουμε Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και θα συναντήσουμε φωνές από την περιοχή μας, ανθρώπους που ζουν εδώ στη δική μας περιοχή, στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και θα πάμε στους χειμερινούς κολυμπητές και στον Αυγή Μπακερτζή.

0: Ο ποδηλαθιστής, παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, από τους χειμερινούς κολυμβητές και την φωνή του Αργύρη Μπακευτή, στίχη και η μουσική του Σταύρου Καραμανιόλα. Και σήμερα θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο να ακούσουμε τους ανθρώπους μας από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και κάναμε κάποιες ενότητες για να δούμε τι γίνεται. Το θέμα των πλημμυρισμένων τεναγών είναι πολύ πολύ ψηλά και θα ξεκινήσουμε από εκεί καθώς αφορά τις περιφερειακές ενότητες, την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Σερών και τις Δράμας. Θα πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται στην Πανελληνία Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του παρατήματος του Πομίδα στην Καβάλα, τον κύριο Παναγιώτη Αγαπητό, οι οποίοι έχουν αποστείλει μια επιστολή, η οποία έρχεται να μπει στη σειρά με πολλές άλλες επιστολές που έχουν σταλεί από πολλούς φορείς της περιοχής για αυτή την υπόθεση που έχουμε υποσυσκέψεων, αλλά απόφαση δεν έχουμε για την ώρα.
1: Θα έλεγα ότι όλοι ξέρουμε ότι αυτή η προσπάθεια για τα τανάγια των Φιλίππων και την αποξήνανση των μοναδικού αυτού, θα λέγαμε, φυσικού φαινομένου των τεναγών των Φιλίππων ξεκίνησαν το 1930 επί Βενιζέλου και είχαν μια διάρκεια ζωής προγραμματισμένη για 80 έως 100 έτη. Ήδη, όπως καταλαβαίνετε, πλησιάζουν στα 80 έως 100 έτη και εκεί είναι ότι θα πρέπει να μπορέσουν να, σε αυτό το μοναδικό φαινόμενο που λέμε εκεί, το φυσικό φαινόμενο, θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες οι οποίες βέβαια θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει 20 χρόνια πριν, γιατί όπως είπαμε, τα έργα που γίνανε του 1930 και μετέπειτα του Κωνσταντίνου Καράμαλη, επί Βενιζέλου του Κωνσταντίνου Καράμαλη, είχαν συγκεκριμένο χρόνο ζωής, όπως έχουν όλα. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Αυτή τη στιγμή, εκεί ξέρετε ότι υπάρχει μια έκταση περίπου γύρω στα 100.000 στρέμματα, είναι όλα αυτά τα τεναγή των Φιλίππων, και 40.000 στρέμματα είναι κάτω από το νερό. Πάντα η Πομιδά από τη σύστασή τους υπερασπίζεται και στηρίζει την ιδιοκτησία και το δικαίωμα αυτό, το ανθρώπινο δικαίωμα, το συνταγματικά καταπληρωμένο των ανθρώπων, ώστε να μπορούν να είναι ασφαλείς. Πληρώνουμε φόρους, όπως ξέρετε, έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι ευνομούμενο και θα πρέπει να προφυλάσσει και να στηρίζει τους ιδιώτες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί στα τεναγή των Φιλίππων παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι πολλοί είναι οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν καλλιέργειες και από αυτό είναι η επιβίωσή τους. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας από τους ευθερότερους κάμπους και πολλές γενιές μεγάλωσαν μέσα από αυτό τον κάμπο. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγοράσει εκτάσεις εκεί και τις έχουν νοικιάσει. Αντιμετωπίζουν λοιπόν όλοι αυτοί οι προβλήματα. Οι μεν καλλιεργητές, γιατί έχουν θέμα στην επιβίωσή τους και υπάρχει μια. Αισθάνονται ότι απαξιώνεται ο αγροτικός τομέας, αυτός ο πρωτογενής σημαντικός τομέας για την χώρα μας, για την Ελλάδα. Και επιπλέον βέβαια αυτοί οι οποίοι έχουν νοικιάσει τα κινητά τους εκεί, τα χωράφια τους, δεν μπορούν να εισπράξουν, πολλοί έχουν και δάνεια, έχουν τοκοκλήσια κλπ. Και βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο και επειδή και φέτος το είδαμε αυτό πάλι, έτσι η Πομιδά ανέλαβε μια πρωτοβουλία να κάνει αυτή την ανακοίνωση όπως την έχετε διαβάσει και την έχουν διαβάσει κι άλλοι, στηρίζοντας και προσπαθώντας να ενεργοποιήσει την κεντρική διοίκηση και όλους όσους είναι υπεύθυνοι στην περιφέρεια κλπ. Όλους οι γενικώς όποιοι είναι υπεύθυνοι, ώστε να μπορέσει να δοθεί το συντομότερο δυνατόν μια λύση στο όλο θέμα.
0: Αυτό ήταν ο Παναγιώτης Αγαπητός, ο πρόεδρος του παρατήματος του Πομιδά στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας για τα πλημμυρισμένα τεναγή. Θα παραμείνουμε εκεί λίγο. Θα πάμε στην περιοχή της Ελευθεροπόλης. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και για την κίνηση που υπάρχει, αλλά και για τις δυσκολίες που έχουν σε εκείνη την περιοχή από την πλευρά της οικονομίας, μια και πολλοί συνάνθρωποι μας δεν θα μπορέσουν να σπίγουν φέτος και τα δύσκολα θα αρχίσουν ενδεχομένως και από την επόμενη περίοδο.
2: Το θέμα θα δημιουργήσει στο μέλλον μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι αυτή τη στιγμή, γιατί συνήθως αυτά που δεν σπάρθηκαν τα χωράφια, τα οποία είναι το 1 τρίτο, πληρώνονται περίπου Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. Οπότε καταλαβαίνετε, εκείνη την περίοδο είναι όλοι οι πελάτες μας αυτοί που, είναι, που έχουν το πρόβλημα. Τι θα συμβεί, δεν θα έχουν εισόδημα καθόλου και για να συνεχίσουν την εργασία τους και για να καταναλώσουν διάφορα πράγματα που χρειάζονται. Οπότε θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι τώρα στην αγορά εδώ. Πρέπει κάτι να γίνει άμεσα και να αποζημιωθούν και άμεση αποξήρανση έστω με ένα πρόγραμμα σύντομο. Δεν μιλάμε βέβαια ότι πρέπει κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά για το μέλλον να κάνει, να ξανακάνει στην ουσία αυτό που έγινε το 35 εδώ πέρα, αποξήρανση δηλαδή. Γιατί από την εγκατάλειψη έχει συμβεί αυτό το πράγμα και από την διάλυση της ΙΕΒ, της υπηρεσίας που υπήρχε που καθάριζε κάθε χρόνο τα κανάλια. Γενικά η κατάσταση στην αγορά δεν είναι καλή. Ευτυχώς άρχισαν να έρχονται και οι Βαλκάνιοι τουρίστες στην περιοχή να εμφανίζονται και περιμένουμε από εκεί.
3: Μάλιστα.
2: Επίσης υπάρχει μια κίνηση σχετική το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Πάντως στα Τενάγη θα δημιουργηθεί και μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με την υγεία στην περιοχή, γιατί ήδη έχει γεμίσει κουνούπια κάθε βράδυ. Άρχισε να δημιουργείται ένα πρόβλημα τύπου Χρυσούπολης και Κεραμουτής.
0: Και εδώ αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα. Ένα μέτωπο ακόμα που θα έχουν πολλές πάρα πολλά κουνούπια αν δεν τρέξουν τα πράγματα και δεν γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και οι ψυχασμοί κυρίως για να βοηθήσει και ο καιρός για να μην έχουμε αυτές τις απότομες βροχές και τις μικροκαταιγίδες. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και την κυρία Αγγελική Δελικάρη, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για το ίδιο θέμα, να δούμε τι λέει και τι πρέπει να κάνουν άμεσα και προς ποια κατεύθυνση μπορούν και πιέζουν.
4: Πλέον αυτό που επήγει είναι να αποζημιωθούν πλήρως οι αγρότες καλλιεργητές των Τεναγών των Φιλίππων. Πρόκειται για μια έκταση πάνω από 38.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα και αυτή τη στιγμή με ανυπολόγιστες συνέπειες, έτσι, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Πέρα όμως από την ανάγκη αποζημίωσης που είναι άμεση, η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι οι συμπολίτες μας που πλήττονται έτσι από αυτό το φυσικό φαινόμενο, δεν είναι οι πέτοι οι ίδιοι που δεν καλλιεργούνται αυτή τη στιγμή τα χωράφια, δεν θα αντιμετωπίζουν προβλήματα αναφορικά με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής, καθώς και με άλλες δράσεις, έτσι όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης, οι ενισχύσεις για τους νέους αγρότες. Υπάρχει αδυναμία να καλλιεργήσουν. Δεν οφείλεται στο ίδιο, οφείλεται στις πλημμύρες που έγιναν. Και η πίεση από δική μας πλευράς πρέπει να είναι συντονισμένη απέναντι σε κάθε υπεύθυνο, έτσι καθώς το διακύβευμα είναι η στήριξη και η επιβίωση του αγροτικού τομέα της περιοχής μας. Οπότε καταρχήν έτσι ζητάμε όλοι είναι γρήγορες οι αποζημιώσεις. Το Υπουργείο μας υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να βρει με ποιον τρόπο θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Την παρούσα στιγμή δεν μπορούσε να απαντήσει το Υπουργείο. Απλά είπε ότι θα προσπαθήσει να βρει τον τρόπο που θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Υπολογίσαμε ένα ποσό γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα όμως θα εξεταστεί, πιστεύω, πολύ σοβαρά η δυνατότητα δημιουργίας ενός φορέα διαχείρισης των υδάτων των Τεναγών, που ίσως είναι ανάλογος με το φορέα διαχείρισης υδάτων στη Θεσσαλία. Γιατί είχαμε το προηγούμενο έτσι, ζήτημα που είχε δημιουργηθεί σε εκείνη την περιοχή. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το σημαντικότερο, γιατί το πρόβλημα μπορεί να επανέρχεται κάθε χρονιά. Δεν είναι δυνατόν έτσι να αφήσουμε στην τύχη τους 40.000 στρέμματα, πολλούς καλλιεργητές που πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουν ζήτημα επιβίωσης.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Αγγελική Δελικάρη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας για την περιοχή των πλημμυρισμένων Τεναγών. Θα δούμε αν θα υπάρχουν και οι σύντομες αποφάσεις και οι οποίες θα περάσουν και στην πρακτική. Θα πάμε όμως επίσης σε έναν βουλευτή. Αυτή τη φορά θα αντιφορήσουμε πώς τη Δράμα. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας και τομέας εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς το θέμα του ΠΚΠ θα παραμείνει για πολύ καιρό στην επικαιρότητα, είχαμε εξελίξει και σήμερα και κάποιες συλλήψεις γύρω από αυτό το θέμα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, είχαμε και μια επιστολή όμως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς την Κομισιόν, στην οποία προτείνει κιόλας να περικοπούν και κάποια κονδύλια για την Ελλάδα. Να ακούσουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο τις δικές του επισημάνσεις για αυτή την επικίνδυνη σίγουση.
5: Κατά σύμπτωση ήμουν ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο ο κύριος Φλόριδης έφερε μια τροπολογία. με την οποία ανατίθεται αυτή η περίφημη ιστορία της συντόμευσης της ποινικής διαδικασίας για τους βουλευτές. Και εκτός από τα άλλα προβλήματα που έχει αυτή η διάταξη, τοποθετεί, εφέτει, ανακριτεί τα ζητήματα αυτά. Όταν όμως οι βουλευτές εγκαλούνται ή απολογούνται ή παραπέμπονται για κοινοτικού χαρακτήρα παραβιάσεις, αυτό σημαίνει ότι αφαιρείται η αρμοδιότητα από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και ανατίθεται αποκλειστικά στους Έλληνες. Και αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το είχα πει στη Βουλή, είχα αντιπαρατεθεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδιος, προς αυτό. Έκανε μία νομοτεχνική βελτίωση για να το βελτιώσει, κατά την άποψή μου. Εμείς βέβαια καταψηφίσαμε αυτήν την προνομιακή μεταχείριση, αλλά κατά τη γνώμη μου παραμένει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση δεν αισθάνεται καλά με τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και παρότι η κυρία Κοβέση δήλωσε πολύ πρόσφατα ότι ήρθαμε για να μείνουμε στην Ελλάδα, δηλαδή δεν θα απαλλαγεί η κυβέρνηση από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να στεγανοποιήσει, αν μου έπεται η έκφραση, οποιαδήποτε δυνατότητα έρευνας στα όσα είναι ελεγκτέα, ας το πω έτσι. Άρα έχουμε ένα ακόμη πρόβλημα στις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό το χρεώνεται αποκλειστικά η κυβέρνηση. Εδώ υπάρχει μια πολύ σοβαρή προειδοποίηση της χώρας για την ρήτρα αιρεσιμότητας, που σημαίνει ότι αν δεν υπακούσει η χώρα στο κοινοτικό πλαίσιο, κινδυνεύει να στερηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα και είναι μομφή για τη χώρα μας. Το δεύτερο είναι ότι ακριβώς στο επίπεδο των ζωονόσων έχουμε δει και έχουμε ακούσει αδιανόητα πράγματα. Και όταν το ζωικό κεφάλαιο σε περίπτωση έχει εκτοξευθεί στο υπερπέραν και ξαφνικά, ας πούμε, οι παραδοτές ποσότητες γάλακτος είναι υποδέστερες, καταλαβαίνουν όλοι ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά, τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικά επισφαλή, και φυσικά είναι χρήση, πρέπει να γίνει και εισαγγελική έρευνα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα έχουμε απολέσει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κύριος ο συγκεκριμένος, το οποίο το όνομα δεν το συγκράτησα, να με συγχωρείτε.
0: Ο κύριος Φωτεινιάς, ναι.
5: Ο κύριος Φωτεινιάς, παραγώ. Και είναι μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να αναμετρηθεί πρωτίστως η κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, η κυβέρνηση αυτή, με τις βλάβες που επιφέρει στην αξιοπιστία της χώρας, ακόμη και όταν αποχωρήσει από την εξουσία, η χώρα θα εξακολουθεί να αφήσετε τις συνέπειες αυτών των πρακτικών της. Κοιτάξτε, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο έστειλε, εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, και μας απέστειλε μια επιστολή όπου έλεγε ότι δεν λογοδοτώ για τις δικαστικές μου πράξεις και ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ των εξουσιών και άρα δεν προσέρχομαι. Αυτό ήταν η απάντηση του κυρίου Τζαβέλα, μολονότι τα στοιχεία που, πώς να το πω, που βοούν για την ανάγκη έρευνας για το αν θα ανασύρει την δικογραφία από το αρχείο είναι εξαιρετικά σοβαρά, σοβαρότερο των οποίων είναι μια δικαστική απόφαση πια, όχι αναφορές, όχι δηλώσεις, όχι από αντιπολιτευτικές καταγγελίες, αλλά δικαστική απόφαση η οποία αναπέμπει τη δικογραφία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για περαιτέρω έρευνα, γιατί προέκυψαν ενδείξεις για διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και αυτό της κατασκοπίας σε βάρος των συμφερόντων της χώρας ή απόπειρας κατασκοπίας. Ο κύριος εισαγγελέας επέλεξε μία στάση να καλυφθεί πίσω από μία άρνηση, γιατί δεν θέλει να έρθει να διαφωτίσει στην εθνική αντιπροσωπεία. Δεν θα σταματήσουμε ως ΣΥΡΙΖΑ και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Θα παλέψουμε εκ νέου, γιατί όταν υποβληθεί ένα αίτημα στην Επιτροπή Θεσμών με τα 2/5 των μελών της Επιτροπής υποχρεωτικά κλητεύεται το προς παροχή στοιχείων πρόσωπο. Θα το επαναφέρουμε λοιπόν και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Δράμα και το ΜΑΕΚ εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την σύγκρουση της κυβέρνησης γύρω από αυτή την διαδικασία, αλλά και για τις υποκλοπές. Το θέμα θα ξανάρθει στη Βουλή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Θα πάμε τώρα στους αγρότες. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Κομωτινής, τον Νίκο Παδότσο, ο οποίος στην τελευταία ψηφοφορία κατάφερε να αναδειχθεί ξανά πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Κομωτινής και βάζει και τις προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο, πώς θα κινηθούν οι αγρότες στη δική μας την περιοχή και ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες και οι ανάγκες που έχουν τώρα.
6: Είμαι χαρούμενος και με τιμάει πάρα πολύ και που με ψήφισαν οι συνάδελφοί μου, αλλά και που με ψήφισε μετά εκ νέου το 7 μελές νέο διοικητικό συμβούλιο για να συνεχίσω να είμαι πρόεδρος στον Αγροτικό Σύλλογο. Καταρχάς, προσωπικά έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλους. Εννοείται ο καθένας έχουμε το χαρακτήρα μας, μπορεί να είμαστε και διαφορετικοί άνθρωποι, να μην τα βρίσκουμε στα πάντα σε ό,τι αφορά το τι πρέπει να κάνουμε. Όπως και να έχει όμως, όλοι συμφωνούμε ότι τα προβλήματα είναι ίδια. Όλοι έχουμε καλές προσωπικές σχέσεις μεταξύ μας και είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενος γιατί αυτή τη φορά είχαμε πολλούς υποψηφίους που ήθελαν να ασχοληθούν ενεργά με τον Αγροτικό Σύλλογο και αυτό που ανέδειξε στο τέλος η κάλπη είναι ένα εφταμελές διοικητικό συμβούλιο που όλοι θα βάλουν το δικό τους λιθαράκι από τη δική τους μεριά και με το δικό τους τρόπο και το χαρακτήρα του καθενός για να μπορέσουμε να πάμε το αγροτικό μας επάγγελμα ένα βήμα παρακάτω. Δεν είμαστε ούτε κυβέρνηση ούτε πρωθυπουργοί προφανώς και δεν θα αλλάξουμε τα θεμέλια του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. Θα κάνουμε όμως ό,τι το δυνατόν περισσότερο, έστω και λίγο να μπορέσουμε να πούμε ότι κάτι καταφέραμε και κάναμε διαφορετικό. Ήταν πολύ περισσότεροι από την προηγούμενη φορά που κάναμε εκλογές, από το 2022. Σίγουρα όμως, ακόμα και αυτοί που ήρθαν να ψηφίσουν, είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που θα θέλαμε να έρθουν. Άμα συνυπολογίσουμε ότι στη Ροδόπη υπάρχουν 20.000 αγρότες. Εμείς βέβαια είμαστε συνδικαλιστικός νόμος, αυτό προβλέπει ότι ανακαλικρατικό δήμο θα είναι η αγροτική συλλογή. Σίγουρα όμως είναι πάνω από 5.000 άτομα. Ακριβώς ψήφισαν 94 άτομα. Μπορεί να είναι περισσότερα από την τελευταία φορά, όμως ακόμα και αυτό θα μας προβληματίζει και πρέπει στα επόμενα 3 χρόνια να αφήσουμε περισσότερους ανθρώπους να ασχοληθούν. Καταρχάς να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Όλα τα προβλήματα να τα αντιμετωπίζουμε με νυμφαλιότητα και όχι με λαϊκισμό, που είναι ο εύκολος δρόμος. Εκτός από την ανάδειξή τους να προτείνουμε και λύσεις και να έχουμε συνεχείς και αν όχι καθημερινές τουλάχιστον εβδομαδιαίες δράσεις που να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Έχουμε βάλει στόχο το εφταμελές να συγκεντρωνόμαστε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι τα υπόλοιπα 6 άτομα είναι 6 άτομα που ο καθένας από το μέρος του και από και αυτό που γνωρίζει καλύτερα θα είναι συνεχώς πάνω από τα προβλήματα. Έχουν διάθεση να ασχοληθούν και θα το κάνουν. Και είναι χρέος μας να δείξουμε το δρόμο και στους ηλικιωμένους, αλλά και στους νεότερους και να μπορέσουμε να πάμε το επάγγελμά μας ένα βήμα παραπέρα. Εννοείται ότι υπάρχει μια εμπειρία χρόνων, όμως μέσα σε αυτή την εμπειρία πρέπει να ενταχθούν και οι σύγχρονες τεχνολογίες και η σύγχρονη γνώση και η επιστημονική γνώση, γιατί τα θέματα του κλάδου μας συνεχώς εξελίσσονται. Μεγάλο πανελλήνιο θέμα που αφορά όλο τον αγροτικό τομέα της Ελλάδος εννοείται είναι η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και κάποια στιγμή να γίνει ένας σοβαρός οργανισμός για να μην έχουμε όλα αυτά τα παραταράγουδα που τραβήξαμε τον τελευταίο χρόνο μένοντας απλήρωτοι και να μας βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να πηγαίνουμε να φωτογραφίζουμε πλημμυρισμένα χωράφια για να αποδείξουμε καλλιέργειες που ήταν πριν από μια χρονιά. Δηλαδή όλα αυτά πραγματικά είναι κομικοτραγικά.
7: Τελείωσε αυτή η ταλαιπωρία, πληρωθήκατε?
6: Όχι. Αυτή η ταλαιπωρία δεν έχει τελειώσει. Τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που βγάζαμε φωτογραφίες, τα λεγόμενα και ως κυτρινισμένα, ακόμη
7: για
6: δεν
7: το monitoring λέμε τώρα, έτσι.
6: Σωστά. Ακόμη δεν έχουν πληρωθεί. Επιληθούν, όμως εμείς θα καθησυχαστούμε όταν δούμε λεφτά μέσα στον τραπεζικό μας λογαριασμό, γιατί από υποσχέσεις πραγματικά έχουμε χορτάσει. Κάθε εβδομάδα βγάζουν και μία ημερομηνία ότι θα πληρωθούμε.
7: Έχει κολλήσει δηλαδή το πράγμα και δεν διευθετείται το ζήτημα?
6: δεν διευθετείται το ζήτημα και δεν διευθετείται γιατί είναι μια τεχνοκρατική δουλειά που απαιτεί χρόνο για να γίνει. Είναι μια, όταν κάνεις ένα πληροφοριακό σύστημα από την αρχή, προφανώς και θέλει χρόνο. Αυτό έπρεπε να γίνει σταδιακά και όχι σε μία μέρα. Βέβαια, σε μία μέρα καλούνται να το κάνουν γιατί έγινε, ξέσπασε όλο αυτό το σκάνδαλο με το ΟΠΚΕΠΕ όταν ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έβγαλε όλα αυτά τα θέματα στη φόρα. Βέβαια, στη φόρα τα έβγαλε για τους ανθρώπους που δεν είναι του κλάδου. Εμείς τα γνωρίζαμε από χρόνια αυτά ότι συμβαίνουν. Όμως από εκεί και πέρα δεν μπορούσαν και αυτοί να το αρνηθούν. Όταν υπάρχει και μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που με συγκεκριμένα πορίσματα βγάζει όλο αυτό το σκάνδαλο προς τα έξω.
7: Μάλιστα.
6: Ελπίζουμε τουλάχιστον από την καινούργια χρονιά, δηλαδή για τις πληρωμές του 2026, όλα αυτά τα προβλήματα να έχουν διορθωθεί. Γιατί πραγματικά ακόμη μία χρονιά να ζήσουμε αυτό που ζήσαμε πέρυσι θα είναι καταστροφικό. Ναι. Το τεράστιο τοπικό πρόβλημα είναι η έλλειψη εγκυοβελτιωτικών έργων. Από τα 800.000 καλλιεργούμενα στρέμματα στον ομό Ροδόπης, σχεδόν τα μισά είναι μη αρδευόμενα. Και πολλά από τα αρδευόμενα αρδεύονται με πολύ κακή ποιότητα νερού λόγω της υφαλμήρωσης των υπόγειων υδάτων όλου του παραλιακού μετόπου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνουν μελέτες, να βρούμε έναν τρόπο. Όλο το νερό που πέφτει μέσα στο χειμώνα και είναι αρκετό, φέτος δηλαδή ήταν πάρα πολύ, να βρούμε έναν τρόπο να το συγκρατούμε, και να εμπλουτίζουμε τον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και να μπορούμε με τα επιφανειακά νερά το καλοκαίρι να ποτίζουμε τις καλλιεργίες μας. Αυτό πρέπει να υπάρχει μια στόχευση και από το Δήμο και από την περιφέρεια, εννοείται και με τη δική μας συνδρομή, και να μπορέσουμε πολλά από αυτά κάποια στιγμή να τα υλοποιήσουμε. Καταρχάς, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώσαμε την πρώτη μας συνάντηση που ήταν με τον κύριο Ταπατζά, τον αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Την Παρασκευή έχουμε συναντήσεις με τον τοπικό βουλευτή, τον κύριο Φερχάτος Γκιούρ, και με τον Δήμαρχο Κομωτινής. Εννοείται θα συναντήσουμε και τους υπόλοιπους δύο βουλευτές μας και τον περιφερειάρχη μας. Είναι και εθιμοτυπικά για να γνωριστεί το Εφταμελές Συμβούλιο. Με και τους υπόλοιπους δύο βουλευτές μας και τον περιφερειάρχη μας. Είναι και εθιμοτυπικά για να γνωριστεί το

0: Κακή ενότητα του Εύου. Εκεί να θυμίσουμε ότι θα πάμε να συναντήσουμε εθελοντές αιμοδότες. Η εθελοντική αιμοδοσία το καλοκαίρι γίνεται πιο επιτακτική. Είναι μια δύσκολη δουλειά που έχουν αναλάβει πολλοί άνθρωποι, αλλά με στένωση και με ζέση. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Σάκη Μπρίντι, ο οποίος είναι πρόεδρος λογοθελοντών αιμοδοτών φερών για την επόμενη περίοδο. Θα μιλήσει και για την εθελοντική αιμοδοσία. Θα μιλήσει όμως και για έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον Τάσο Κοντακίδη, ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος λογοθελοντών αιμοδοτών ανθρώπους και έφυγε από τη ζωή. Ένας φόρος τιμής λοιπόν.
1: Τα μικρά παιδιά όχι, από 17 χρονών και ύστερα με υπογραφή κηδεμόνα και 18 χρονών μόνοι τους. Τα μικρά παιδάκια όμως μπορούν να βοηθήσουν σε πάρα πολλά πράγματα την εθελοντική αιμοδοσία. Να μιλήσουν στους γονείς τους, να κάνουν εκδηλώσεις, να πάρουν μέρος σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα αν θέλουν να βοηθήσουν την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας σε όλη την Ελλάδα. Είπαμε ότι εκτός του καλού είναι το καλύτερο και προσπαθούμε πάντα ή πάντα για το καλύτερο.
2: Σωστά.
1: Μέχρι να φτάσει η πατρίδα μας να μην έχει ανάγκη τους συλλόγους. Να γίνει ιδέα και θεσμός σε όλους τους πολίτες να μην χρειάζονται να ενημερώνονται από τους συλλόγους mm-hmm. για να δώσουν αίμα. Mm-hmm. Να φτάσουμε σε ένα σημείο πλέον να είμαστε αυτάρκοι σε εθελοντικό αίμα. Και νομίζω σας έχω πει γιατί το εθελοντικό αίμα είναι το πιο σίγουρο αίμα. Ναι. Γιατί απλούστατα το δίνεις γιατί θέλεις να το δώσεις. Όχι γιατί είναι κάποιος συγγενής, όχι γιατί θέλεις να κερδίσεις κάτι. Mm-hmm. Οπότε είναι το πιο ασφαλέστερο αίμα που μπορεί να πάρει κάποιος ασθενής. Κατά πρώτον, ο θάνατος του Τάσου είναι η μέρα πένθους για όλη την Ελλάδα. Γιατί ο Τάσος δεν ήταν μόνο στον Εύρο, δεν ήταν μόνο στην Αλεξανδρούπολη.
2: Έτσι.
1: Ήταν από τους προτεργάτες που δημιουργήσαμε την Πανελλήνια Έλευση Εθελοντών Αιμοδοτών. Και πολλά χρόνια ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να υπολογίζει το χρόνο, το χρήμα που έπρεπε να καταναλώσει για να συγκεντρώνεται στην Αθήνα, να γυρίζουν όλα τα μέρη της Ελλάδος για να προωθούν την ιδέα. Οι αναμνήσεις από τον Τάσο είναι πάρα πολλές. Να σκεφτείτε ότι ακόμα και ο δικός μας σύλλογος που δημιουργήθηκε το 1988 ξεκίνησε σαν ομάδα του Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και μετά το 1991 φτιάξαμε το δικό μας σύλλογο με δικό μας καταστατικό. Γύριζαμε όλο τον Εύρο, δεν αφήσαμε χωριό, προσπαθούσαμε να κάνουμε ομάδες παντού, δημιούργησαμε την Ένωση Εύρου που είναι, και αυτό είναι έργο του Τάσου. Το δεσμό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παντού, σε οτιδήποτε υπήρχε την προσπάθεια να δημιουργηθούν σύλλογοι, να δημιουργηθούν ομάδες, να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά, να τους βοηθήσει να λειτουργήσουν σωστά. Ο Τάσος Ίζος ήταν από τους ελάχιστους αλτρουιστές με όλη τη σημασία της λέξεως. Να τρέχει, να προσπαθεί, χωρίς να έχει το παραμικρό κέρδος, χωρίς να υπολογίζει ότι τις μέρες άδειας που δίνει το δημόσιο ή το χρόνο που θα καταναλώσει από το χρόνο του, από την οικογένειά του. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να προωθήσει την ιδέα αυτή της εθελοντικής αιμοδοσίας. Ήταν άπειρες οι φορές που ανεβήκαμε μέχρι τα χωριά του Τριγώνου, επάνω, για να μπορέσουμε να τους ενώσουμε, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις ομάδες. Ό,τι και να πούμε για τον Τάσο σε ό,τι έχει σχέση με την εθελοντική αιμοδοσία και με την προσφορά, είναι λίγο στην κυριολεξία. Θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Εύρο και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν 32 ομάδες και σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών στον Εύρο. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο νομό της Ελλάδος. Στα χωριά του Τριγώνου επάνω κάθε χωριό έχει και το δικό του σύλλογο. Βέβαια περάσανε τα χρόνια, φύγανε αυτοί που ήταν νέοι, γεράσανε, κάποιοι άλλοι φύγανε από τα χωριά τους και υπολειτουργούν οι σύλλογοι. Όμως υπάρχουν και αυτοί όλοι ήταν έργα του Τάσου. Πολλές φορές οι τελευταίες προσπάθειες που κάναμε να ενώσουμε τα χωριά τουλάχιστον για να φτιάξουμε μεγαλύτερες ομάδες δεν τα καταφέραμε. Γιατί η νοοτροπία του κάθε χωριού ήταν εμείς έχουμε για το χωριό μας και είμαστε καλά. Λάθος νοοτροπία, αλλά όμως η προσπάθεια ήταν να δημιουργηθούν μεγαλύτερες ομάδες για να μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη προσέλκυση και να αξίζει τον κόπο το κινητή μονάδα που ανεβαίνει επάνω να μαζεύει και περισσότερες μονάδες και να μην χρειάζεται να μετακινείται από χωριό σε χωριό σε χωριό.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και κλείνουμε με την θρυλική φωνή ενός σπουδαίου ηθοποιού και τραγουδιστή του Γαλλού Yves Montand.

0: pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du fa...
1: Είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: φωτίσια δεν είναι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Κοζάνη και Αγρίνιο για νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις, 39 οι εμπλεκόμενοι. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή με τη δρομολόγηση πλοίου για Λαύριο Μεστά. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φαίνονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ο Μάκης Νασιάδης βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και οι αστυνομικοί της δίωξης οικονομικού εγκλήματος έχουν περικυκλώσει το χωριό Μάκη, έτσι δεν είναι? Καλό σου μεσημέρι.
1: Ναι, η επιχείρηση αυτή είναι καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είχε γίνει το πρωί και μάλιστα από τις 4 η ώρα ξεκίνησε. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του πρώην τίμου Ελισπόντου, όπου φυσικά είχαμε και τις συλλήψεις αλλά και τις προσαγωγές. 13 συλλήψεις έγιναν συνολικά σε αυτήν την υπόθεση. Οι 12 είναι στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης και μία είναι στην περιφερειακή ενότητα, του Λοκαρανίας, στο Αγρίνιο. Και αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε και την προσαγωγή και 100 άλλων ατόμων. Ήδη εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και άλλα 39 άτομα. Φέρεται τώρα ότι όλα αυτά έγιναν από μετά από και από καταγγελίες που πήγαν και έτσι λοιπόν υπό διεύθυνση οικονομικών εγκλημάτων για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης και τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση, που είναι εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αυτή την επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημείο κλειδί είναι ένα άτομο το οποίο είναι γνωστός εδώ αγρότης στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή που δραστηριοποιείται στον πρώην Δήμο Ελισπόντου, ο οποίος φέρεται να είχε πάρει τα αφημεία από κάποιους άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και φυσικά να δίνουν και τα αγροτήματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε γίνει και ένας συνεταιρισμός αλλά και δύο ομάδες παραγωγών και φυσικά γίνανε, σύμφωνα και με τις κατηγορίες, αρκετές παρατυπίες. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η επιχείρηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να κοιμάται το παράνομο οικονομικό όφελος που έχει γίνει. Αυτή την ώρα να πούμε ότι βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας τόσο συλληφθέντες όσο και προσαχθέντες, οι οποίοι καταθέτουν ενώπιον του εισαγγέλεια. Και φυσικά αναμένεται να επανκερθούν οι κατηγορίες, να δούμε αν έχουμε και περισσότερες ακόμη συλλήψεις ή αν κάποιοι από αυτούς αφαιθούν ελεύθεροι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Τώρα, όπως είπαμε, η επιχείρηση γίνεται και στο Αγρίνιο, όπου είχαμε και εκεί συλληφθέντες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στο Αγρίνιο. Ωστόσο, όμως, στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Ιατρού. Και Ελένη, πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση μέσα σε 2 εβδομάδες που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση με το όνομα επιχείρηση Θερισμός. Έτσι δεν είναι, Ελένη?
2: Ναι, η επιχείρηση Θερισμός και οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας Βίκη που συμμετέχουν σε αυτήν έδρασαν τα ξημερώματα, ενώ κανείς δεν το περίμενε. Ταυτόχρονα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, για τρίτη φορά μέσα σε 15 ημέρες. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται μέχρι τώρα 39 άτομα και το παράνομο όφελος φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 που οι εμπλεκόμενοι άρχισαν τη δράση τους. Η εγκληματική οργάνωση και εδώ είχε διακριτή δομή, που εκτός από τον διαχειριστή που ήταν μεγαλοπαραγωγός, ρόλο εγκεφάλου είχαν και δύο υπάλληλοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων με έδρα την Κοζάνη. Ο ένας εκ των δύο έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο δεύτερος υπάλληλος αναζητείται. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν καρμπών με αυτή στις περιπτώσεις της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Εντόπιζαν αρχικά τα ορφανά οικόπεδα και κατόπιν εξασφάλιζαν επιδοτήσεις μέσω των δύο υπαλλήλων των κέντρων υποβολής δηλώσεων. Ενώ ενέπλεκαν στο κόλπο ακόμη και άτομα με ειδικές ανάγκες που ήταν συγγενείς τους, προκειμένου να καρποθούν στη συνέχεια οι ίδιοι τα οικονομικά ωφέλη από τις παράνομες επιδοτήσεις. Από την έρευνα προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις που ήδη εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και που θα προκύψουν και νεότερα στοιχεία από αυτές. Να θυμίσουμε πως στις 27 Μαΐου στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, έγιναν 17 συλλήψεις σε σύνολο 317 κατηγορημένων που εμπεριέχονται στη δικογραφία, ενώ δύο ημέρες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου στην Κρήτη, συνελήφθησαν 22 άτομα επί συνόλου 116 κατηγορουμένων. Και έπειτα συνέχεια θα αναρωτηθούμε εμείς, Βίκη, οπότε οψόμεθα.
0: Θα δείξει. Έτσι κι αλλιώς η κυρία Δημοκλίδου το είχε πει αυτό, Ελένη, ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα και τελικά είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει. Έχει γίνει στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο από σήμερα νωρίς το πρωί και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στην πορεία το όλο ζήτημα. Εμείς όπως είπαμε θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Αγρίνιο, θα με ενημερώσουν αν θα έχουμε τώρα σύνδεση με το Αγρίνιο, από όσο με έχουν ενημερώσει τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Στη πορεία της εκπομπής βέβαια θα έχουμε περισσότερα και από εκεί. Θα πάμε τώρα στο άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα τότε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μιλάμε για τη δίκη για τα Τέμπη, καθώς σήμερα συνεχίζεται η δίκη για 8η ημέρα. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς ήρθατε από τη Λάρισα, όπου για 8η ημέρα συνεδριάζει το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την πολύκροτη υπόθεση των Τεμπών. Έχουν ανέβει οι τόνοι εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς πριν από λίγο πριν τη διακοπή, το ελληνικό δημόσιο τοποθετήθηκε εκφράζοντας αντιρρήσεις στην πρόταση της Αγγελέα να αποβληθεί. Δεν θα εκπροσωπήσουμε ένα δημόσιο ως φορέα προαπλανητικό καθοδηγητικό, είπε η νομική σύμβουλος του κράτους που το εκπροσωπεί. Είμαστε για να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας αναφορικά με την επιλογή να γίνει δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 εκ των 36 κατηγορουμένων από την πλευρά του δημοσίου. Η νομική σύμβουλος είπε ότι οι 4 είναι ο πυρήνας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι και έχει άμεση ζημία το δημόσιο. Μάλιστα, ξεσήκωσε ακόμη εντονότερες αντιδράσεις πριν από λίγο, όταν η νομική σύμβουλος του κράτους ενημέρωσε το δικαστήριο ότι περιμένει απάντηση στην αλληλογραφία για την κατοχή, δηλαδή για το ποιος είναι ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού, καθώς η εισαγγελέας φρόντινε την αποβολή του δημοσίου ως παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας με ένα εκ των σκεπτικών ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το δημόσιο ήταν αυτό που κατήχε νόμιμα το τροχαίο υλικό. Πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε και εξακολουθεί να τοποθετείται επί αυτού. Μίλησε για προχειρότητα και τσαπατσουλιά. Έχουμε 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες μετά την τραγωδία και το ελληνικό δημόσιο τώρα θα ψάξει σε ποιον ανήκει το τροχαίο υλικό, είπε, και μίλησε για απόλυτη περιφρόνηση τόσο των συγγενών όσο και του ίδιου του δικαστηρίου. Νωρίτερα εξαπέλυσαν πειρά οι περισσότεροι εκ των συνηγόρων για τον τρόπο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, αλλά είναι και έχασε την κόρη του. Αελληματική, προσχηματική και προκλητική χαρακτήρισε την υποστήριξη του δημοσίου, την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα όργανα του είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία, είπε. Και μάλιστα σημείωσε ότι οι ίδιοι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους επέριπταν ευθύνη σε υπηρεσίες του Δημοσίου, αλλά και ο καθηγητής νομικής, ο κ. Κοσμάτος, μίλησε για επιλεκτική υποστήριξη που αποκλείει όσους αντιμετωπίζουν την παράβαση καθήκοντος και θέλει να δείξει το δρόμο προς το δικαστήριο προς τα που να κινηθεί. Όπως είπε, αρκετοί ήταν οι συνήγοροι οι οποίοι εκφράστηκαν με τις ίδιες σκέψεις στο δικαστήριο. Τώρα, αυτή την ώρα, τοποθετείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εκπρόσωπος συγγενών θυμάτων. Είναι και κάποιοι δύο-τρεις άλλοι εκπρόσωποι για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και στην επόμενη μάλλον δικάσιμο θα ακούσουμε τους συνηγόρους υπεράσπισης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι, οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε Κοζάνη, αλλά είναι και στο Αγρίνιο. Εμείς θα πάμε τώρα στο Αγρίνιο και στον Νίκο Γιαπρακά για να μας πει περισσότερα, καθώς Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μιλήσει και με αγρότες για αυτή την επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Τι λένε?
4: Ακριβώς, και είναι ανάστατη. Μάλιστα, αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι να επιστραφούν τα όποια κλεμμένα υπάρχουν και βέβαια όσοι προχώρησαν σε αυτές τις πράξεις να πληρώσουν και να πάνε ακόμα και σε φυλακή, δεδομένου ότι ο απλός αγροτικός κόσμος πασχίζει καθημερινά στα χωράφια προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει βόλτα, και αυτό το οποίο ζητούν είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στα χέρια τα οποία πραγματικά παράγουν και όχι στις τσέπες των επιτηδίων. Να πούμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση, αν και ο κύριος Βάρος πέφτει στην περιοχή της Κοζάνης, τα πλοκάμια του συγκεκριμένου κυκλώματος αγγίζουν και την περιοχή του Αγρινίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις φορές τις οποίες είχαμε, υπάρχει και ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Φέρεται να είναι διαχειριστής μάλιστα σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και να αντιμετωπίζει κατηγορία λοιπόν για την συμμετοχή στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Αυτό τώρα το οποίο μένει να δούμε είναι την ολοκλήρωση της έρευνας για το αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άμεσα, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Το άτομο το οποίο συνελήφθη, να πούμε ότι μεταφέρθηκε αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, ενώ στην συνέχεια έχει φύγει από την περιοχή του Αγρινίου προκειμένου να ενωθεί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες και να οδηγηθούν όλοι μαζί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους αποδοθούν οι σχετικές κατηγορίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και το σύντροφό της. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας του μικρού αυτού κοριτσιού. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, όπου όντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ θετικά τα νέα για την κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε πριν από μία εβδομάδα και παραπάνω από μία εβδομάδα εσπεσμένα στο Παγνί, βάναυσα κακοποιημένο από την 25χρονη μητέρα του και από τον 26χρονο σύντροφό της εδώ στα Χανιά. Αμφότεροι έχουν ήδη προφυλακιστεί για κακουργηματικές πράξεις. Το κοριτσάκι λοιπόν συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του, καθώς έχει αποσωληνωθεί και πλέον έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, τουλάχιστον όπως μας ανέφερε και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης. Εκείνο βέβαια που πρέπει να διαπιστωθεί, Βίκυ, και είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για την εξέλιξη της υγείας του, είναι η νευρολογική του κατάσταση. Αφού το κοριτσάκι, ως γνωστόν, πέραν των άλλων, έχει υποστεί χτυπήματα και στο κεφάλι του. Σε μερικές ημέρες, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του. Και αν όλα πάνε καλά, τότε φυσικά θα βγει από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου και στη συνέχεια, φυσικά, θα αναλάβουν, και αφού ολοκληρωθεί βέβαια η νοσηλεία του, θα αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες το μέλλον του, δηλαδή, ώστε να βρεθεί ένα υγιές περιβάλλον για να συνεχίσει την ζωή του. Ελπίζουμε, λοιπόν, να πάνε όλα καλά για το συγκεκριμένο κοριτσάκι που πραγματικά πέρασε εφιαλτικές στιγμές στο θερμοκήπιο, θυμίζω, που έμενε μαζί με τα αδέρφια του, αλλά και τη μητέρα του και τον σύντροφό της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει από χθες σε εφαρμογή το θεραπευτικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις, ενώ έχουν ανασταλεί οι επισκέψεις αλλά και οι εκδηλώσεις. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο υπεύθυνος του γυροκομείου, πατέρας Νικόλαος Βαχτσεβάνος, αναφέρθηκε στις οδηγίες που έχουν δοθεί στους πάσχοντες από τους δερματολόγους, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν εμπνέει ανησυχία. Ας τον ακούσουμε.
6: Εντοπίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για αυτή την περίπτωση. Χθες μας επισκέφθηκε το τμήμα υγιεινής της Κοζάνης. Έδωσε επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές. Όλα είναι υπό έλεγχο. Δόξα τω Θεώ, θα παρθούν φαρμακευτικές αγωγές. Θα γίνουν αυτά τα επιπλέον τα οποία χρειάζονται. Και πρώτο Θεός, όλα θα πάνε καλά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτή τη στιγμή είναι 10 κρούσματα σύνολο. Είναι σε τρόφιμους και 2 εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να το ειχνηλετήσουμε αυτό. Τρόφιμοι μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε νοσοκομεία, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά. Το ίδιο και το προσωπικό, τα επισκεπτήρια. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, θέλει 8 εβδομάδες για να εκδηλωθεί αυτό. Το μόνο πρόβλημα είναι να μην έχουμε διασπορά και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες. Σε όλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή με χάπια κλπ. Υπάρχουν κάποιες λοσιόν και αλυφές. Η σύσταση των ιατρών, των δερματολόγων που περάσανε, δεν πέρασε ένας, πέρασαν 6 δερματολόγοι. Λοιπόν, ήταν καλύτερα η φαρμακευτική αγωγή για καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί τα άλλα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια άλλα προβλήματα. Το 23 είχαμε 2 κρούσματα όλα και όλα, τακτοποιηθήκαν αμέσως και δεν υπήρξε ούτε διασπορά ούτε τίποτα.
0: Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το απογορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταφορά των κοπαδιών του στα βουνά από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας, έτσι ώστε να αρθεί, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η καθολική απαγόρευση μετακίνησης κοπαδιών στα ορεινά. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ίσχυαν μέχρι πρότινος. Δηλαδή, μέχρι να βγει από η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία απαγορεύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους σε άλλες περιοχές. Μέχρι και το τέλος Μαΐου είχε δοθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη άδεια. Γεγονός που το εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως συνολικά 8 κτηνοτρόφοι από το νομό της Λάρισας και 6 κτηνοτρόφοι από τον νομό των Τρικάλων και μετακίνησαν τα κοπάδια τους, τα εγωπρόβατά τους στα Ιωάννινα. Και αυτό γιατί? Γιατί θα έπρεπε η αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία ήθελα να γίνει η μετακίνηση να συγκατανεύσει από περιοχή βεβαίως που είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς. Η περιφέρεια Ιωαννίων δεν είχε αντίρρηση. Αντίστοιχα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε ουσιαστικά για τις περιοχές των Γρεβενών, όπου είναι τα Βλαχοχώρια, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, είχε απαντήσει αρνητικά, με αποτέλεσμα μόνο 14 συνολικά κτηνοτρόφοι να καταφέρουν να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους. Ωστόσο, όπως ανέφεραν χθες και στην διαμαρτυρία που έκαναν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν με τις 250.000 εγωπρόβατα, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν γιατί. Γιατί δεν έχουν ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και είναι βεβαίως πολύ πιο άσχημες οι καιρικές συνθήκες και το στρες που υφίστανται τα ζώα όταν Μάλιστα. παραμένουν κλεισμένα λόγω των κρουσμάτων της ευλογιάς και των περιοριστικών μέτρων βεβαίως που ισχύουν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα ναι. στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όπως είπαμε, ζητούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιτραπεί η κατεξαίρεση μετακίνηση κοπαδιών σε περιοχές που το επιθυμούν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε γρήγορα μέχρι την Λέσβο, καθώς και εκεί δεν υπάρχει καμία διέξοδος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, καθώς δεν μπορούν να βγάλουν τα τυριά τους από τη Λέσβο, καθώς οι όροι που τίθενται λόγω του αυθόδου πυρετού απαγορεύουν την έξοδο προϊόντων που ακολουθούν παστερίωση με μηχανήματα ανοιχτού τύπου. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
8: Κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε ότι λόγω του αθώδους πυρετού εδώ και ένα μήνα έχει επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η έξοδος από το νησί και για τη διάθεση του στην Ελλάδα τυριών ορίμανσης, δηλαδή φέτες και σκληρά τυριά, κεφαλοτήρια, λαδοτήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Τι γίνεται όμως με τα μικρότερα τυροκομεία που δεν διαθέτουν αυτού του τύπου? Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, να πούμε ότι στη Λέσβο λειτουργούν 6 μικρά τυροκομεία που διαθέτουν ανοιχτού τύπου παστερίωσης και 6 μεγαλύτερα που διαθέτουν κλειστού τύπου. Ναι. Στην ανοιχτού τύπου η παστερίωση γίνεται με μικρότερες ποσότητες γάλακτος στους 63 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα, ενώ στου κλειστού τύπου στους 72 για 15 δεύτερα. Οι κανονισμοί θεωρούν ότι στην ανοιχτού τύπου παστερίωση ενδεχομένως να μπορεί να γίνεται επιμόλυνση του παστεριωμένου γάλακτος με τα αερούμενα σωματίδια, χωρίς όμως να δίνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για τα μικρά τυροκομεία, ο κύκλος των εργασιών των οποίων έχει σταματήσει και κυρίως για τα 4 από αυτά που οι πελάτες τους βρίσκονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως μας είπαν οι ιδιοκτήτες των τυροκομείων αυτών, πολλά από αυτά μένουν κλειστά. Είναι γεμάτα τα ψυγεία τους, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν έχει δοθεί διέξοδο. Από το πρόεδρο του Συνεταιρισμού Πανταμάδου μας είπε ότι έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση με εναλλακτικές προτάσεις στο Υπουργείο, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει κάποια απάντηση, και σημειώνουν ότι θα κινηθούν νομικά. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ακόμη περίπου 10 γαλακτοπολία που παράγουν γιαούρτι, παγωτό, αμφότερο κτλ. Προϊόντα που απαγορεύεται έτσι κι αλλιώς να ξεχθούν από τη Λέσβο και που και για αυτά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί η 39χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Στο μεταξύ, αύριο οδηγείται στον ανακριτή ο σύζυγός της. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
9: Δίκη, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστηρίου. Ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης αυτής της άγριας δολοφονίας, ο οποίος χθες βρέθηκε για περίπου 2 ώρες, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Και φαίνεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του, ότι εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι επιμένει ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτος επίθεση από το θύμα, αν και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση είναι σοκαριστικά και μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη κυριολεκτικά που δέχτηκε 45 μαχαιριές με αρκετά άγρια και σκληρά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά πώς θα τα υποστηρίξει θα τα δούμε αύριο το μεσημέρι όταν θα βρεθεί στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι οι αρχές ερευνούν και παλιότερες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, Βίκη, τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται πως τρίτα πρόσωπα είχαν καταγγείλει στις αρχές ότι η 39χρονη δεν είχε βρεθεί σε ένα μάθημα που έκανε σε ένα μάθημα χορού και μάλιστα δεν απαντούσε και στις κλήσεις τους. Φαίνεται στα ίδια πρόσωπα ότι είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα που βίωνε. Αυτά τα πρόσωπα, να σου πω, ότι κλήθηκαν εκ νέου στις αρχές χθες για να καταθέσουν. Πάντως, σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε όχληση για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, τονίζει ότι στελέχη της έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός που βρήκαν 39χρονη. Ήταν μόνη της στο σπίτι και φαίνεται μάλιστα να μην διαπίστωσαν κάτι, ούτε να τους ανέφερε η ίδια κάτι. Η ίδια φαίνεται ότι το είχε καταφύγει και πριν από περίπου ένα χρόνο στο κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια περισσότερο και την εξέβραση εργασίας. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί και η χορήγηση panic button, κάτι που ωστόσο η ίδια δεν είχε δεχθεί. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που έρευνα οι αρχές για να δουν αν είχαν γίνει όλα τα πράγματα όπως έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της 39χρονης. Φίλες, φίλοι και πραγματικά και απλός κόσμος από όλη την Καλαμάτα αναμένεται να πει το τελευταίο αντίο, ενώ αποτέλεσε ότι τα 2 μικρά παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, Βίκη, και σήμερα με πληροφορήσει η αδερφή του θύματος έχει ξεκινήσει διαδικασίες ζητώντας την επιμέλειά τους.
0: Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να πάμε εμείς τώρα στην Ρόδο, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και στη Χριστίνα Μέγα. Γιατί, Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, το νερό νεράκι θα πούμε στην Κάρπαθο.
10: Και όχι μόνο στην Κάρπαθο. Ετέθη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λήψη υδρείας για 3 μήνες και αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση για επίγοντα έργα υδροδότησης. Η απόφαση υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη ανομβρία, την πτώση της στάθμης των υδάτων και την τουριστική πίεση, καθώς η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των υποδομών. Τα νησιά της Δωδεκανήσου σε έκτακτη ανάγκη, εκτός από την Κάρπαθο, είναι η Αστυπάλαια, η Πάτμος, η Λέρος και η Σύμη. Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα, και να πάμε, να παραμείνουμε έτσι στο Αιγαίο και να πάμε μέχρι την Χίο και το Θεοδωρή Πιλιώτη. Ομόφωνα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών το αίτημα του Δήμου Χίου για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά. Η γραμμή είναι επιδοτούμενη και θα λειτουργήσει από τις 15 Ιουνίου, Θεοδωρή, έτσι δεν είναι?
11: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς από τις 15 Ιουνίου και γίνεται ένας αγώνας δρόμου Βίκη, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες για να γίνει η προκήρυξη της γραμμής, μιας και όπως είπαμε είναι επιδοτούμενη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια από τα μέσα Ιουνίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι θα εκτελούνται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο, με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα Μεστά, στο λιμάνι των Μεστών, στη 1:30 μετά το μεσημέρι, ενώ από τα Μεστά προς το Λαύριο, το οποίο θα αναχωρεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ στις 11:30. Αυτό σημαίνει με τις ώρες που έχουν δώσει ότι θα γίνεται το δρομολόγιο περίπου στις 5:30 ώρες θα κρατά, όταν για το λιμάνι της Χίου ξεπερνά ίσως και τις 8 ώρες. Η προσπάθεια που έγινε από το Δήμο αλλά και από τους φορείς τους τουριστικού του νησιού την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και μία σύσκεψη στο Υπουργείο και με την παρουσία και του χιότιπολευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ήταν να μπει και νέο δρομολόγιο, με δεδομένο ότι από την 1η Μαρτίου έχουμε μια μείωση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των επιβατών σε κάθε πτήση που γίνεται προς τη Χίο και την αναχώρησή της, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη τα έργα επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε να μπει και νέα γραμμή, να είναι πιο γρήγορη, πιάνοντας το λιμάνι των Μεστών από την δυτική δηλαδή πλευρά, έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να το επιλέγει και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα στο ζήτημα της υπεραστικής συγκοινωνίας, με δεδομένο ότι δυστυχώς στη Χίο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από πέρυσι, δεν λειτουργούν τα υπεραστικά κτέλ, άρα είναι ένα ζήτημα πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες αυτού του πλοίου της γραμμής. Από την πλευρά του Δήμου σημειώνεται ότι θα υπάρξει συνεννόηση με την εταιρεία ώστε να αναλάβει η ίδια τη σχετική σύνδεση, ή μπορεί να δούμε κάποια σύμβαση με ιδιώτη που θα εκτελεί, με κάποιο τουριστικό γραφείο που θα εκτελεί αυτό το δρομολόγιο. Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε να ξεκινά από τις 15 Ιουνίου και πρέπει να πούμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά τα πράγματα, μάλιστα, θα φτάνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα 15ήμερο αναμένεται να πιάσει δουλειά ο ιδιώτης εργολάβος που αναλαμβάνει για τα επόμενα 2 χρόνια μέρος της καθαριότητας της πόλης του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε χθες τη σύμβαση ενίσχυσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου με τον ανάδοχο του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού. Σταυρούλα Κατσουλάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
12: Καλό μεσημέρι. Ο ιδιώτης θα αναλάβει τον οδοκαθαρισμό, την αποκομιδή των σύμμικτων και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης. Τα ενεργικά τύχη και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Επίσης, στην ευθύνη του θα είναι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, αλλά και η απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων από όλες τις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας που θα αναλάβει την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του υπόλοιπου κομματιού της πόλης, του Δήμου, θα εξακολουθήσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας και ήδη σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΕ έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση, που όπως υποστηρίζουν οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και ιδιωτικοποίηση του έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Επίσης, να σας πω ότι στο πλαίσιο της σύμβασης ο ιδιώτης σας θα συνδράμει στην αποκομιδή με 151 εργαζόμενους, με 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα. Και μάλιστα στις δηλώσεις του εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας είπε ότι αναφέρθηκε στο νέο εξοπλισμό και είπε ότι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας, γιατί τα περισσότερα από τα μηχανήματα είναι καινούργια και ηλεκτρικά. Η εταιρεία τώρα θα έχει απολαβές από την αποκομιδή περίπου 8 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια που θα αναλάβει και υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης για ακόμα 2 χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της αστυνομικής διεύθυνσης Κέρκυρας και του αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστριας σηματοδοτεί η ορκομοσία των πρώτων 70 από τους 86 νέους συνοριοφύλακες που θα ενισχύσουν το νησί από φέτος. Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργια, καλό σου μεσημέρι.
13: Για το νησί, η τοποθέτηση των 86 νέων συνοριοφυλάκων, οι 70 από αυτούς ορκίστηκαν προχθές στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, οι 36 θα στελεχώσουν μόνιμα το αεροδρόμιο και οι υπόλοιποι 50 στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Να πούμε ότι στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις η αστυνομική διεύθυνση του νησιού ενισχύθηκε με επιπλέον 11 μόνιμα στελέχη από μάχημες υπηρεσίες όπως η ΟΠΚΕ. Οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν κυρίως σε τουριστικές περιοχές υψηλής έντασης για την πρόληψη της μικροεγκληματικότητας και την επιτήρηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η νοδική ασφάλεια να αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού που επιβαρύνεται από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και στα σημεία εισόδου όπως είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο για την γρήγορη εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των ταξιδιωτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργία.
14: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και πάμε τώρα στις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειες από την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο Παύλος Αρόχλου έχει κάνει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλώς σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Και ειδικότερα η χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα 5.30 που ξέσπασε και μάλιστα κατά κύματα μέχρι και αργά το βράδυ, χτύπησε κυρίως περιοχές όπως ο Ασκός, Πολυδέντρη και Φιλαδέλφιο. Και λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να καταστραφούν χωράφια, δεντροκαλλιέργειες και δέντρα δηλαδή και αρρώσιμα, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Μόλις μέσα σε 6 λεπτά κατέθεψε τις σοδιές όλης της χρονιάς. Χαλάζι το οποίο έπεσε σε μέγεθος καρυδιού. Οι αγρότες τώρα υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με καλλιέργειες, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί καταστροφές. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούν είναι κλιμάκιο του ΕΛΚΑ να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Στις Σέρρες τώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Σιντικής. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
16: Να πούμε ότι είχαμε εδώ και 2,5 μήνες να μιλήσουμε για κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τελευταίο κρούσμα ήταν 17 Μαρτίου στη λιμνοχώρη του Δήμου Ηράκλειας, αλλά δυστυχώς χθες εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς προβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Σιντικής. Όπως πολύ σωστά είπες, ουσιαστικά χτύπησε συναγερμός με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να έχουν ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που συνδράμουν αυτή την περίοδο πραγματοποιούν επιτήρηση κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ το τελευταίο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και το επόμενο διάστημα θανάτωσης και ταφής των ζώων. Να θυμίσουμε ότι το 2025 στην περιφερειακή ενότητα Σερών είχαμε 182 κρούσματα. Το 2026 έχουμε 7. Βέβαια έχουν θανατωθεί τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 42.000 ζώα. Ο νομός εξακολουθεί βέβαια και βρίσκεται σε επιτήρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας τώρα με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολη θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, έχουμε νεότερα?
17: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε πληροφορίες περισσότερες όμως. Ο ηλικιωμένος άνδρας, επιστήμονας, νεκρός χειρουργός με μεταπτυστηρία και μοναδική μασκό, ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στην παραθαλάσσια περιοχή της Ελιάς του Δήμου Νεβασίας. Εχθές πρωί βγήκε από το ενοικιαζόμενο κατάλημα για τον καθιερωμένο περίπατό του και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του, αλλά και κινητοποίηση του μηχανισμού. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η σύζυγος και το παιδί του διαπίστωσαν την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη καθυστέρησή του στην επιστροφή. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι ο άνθρωπός τους δεν επέστρεψε όταν έπρεπε και έτσι λοιπόν μετά τη βόλτα του που πήγαινε καθημερινά δεν είχε επιστρέψει και κινητοποίησαν τις αρχές. Άμεσα ειδοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι, οι αρχές οι οποίες έστησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση που συνεχίζεται ακόμη και τώρα για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα επιστήμονα ιατρού χειρουργού, ξαναλέμε από τη Συρία και συγκεκριμένα από τη Δαμασκό. Στις έρευνες τις οποίες διεξάγονται και υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου, γιατί όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα δυσκολεύουν. Συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, ενώ την περιοχή έχει χτενίσει ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης. Με τη συνδρομή των εθελοντών κατοίκων της περιοχής χτενίζουν κάθε πιθανό σημείο της ευρύτερης παραλιακής ή αγροτικής ζώνης, όπως εικτάζεται ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί ή να έχει απολέσει τον προσανατολισμό του αγνοούμενος. Και να πούμε ότι παράλληλα η τοπική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί και ψηφιακά, φτιάχνοντας μια σελίδα Λέα Ελιά Λακωνίας στο Facebook, όπου έχει ανατηθεί φωτογραφία του Σύριου χειρουργού, συνοδευόμενη από θερμή παράκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι. Αν τον έχει δει ή έχει κάποια πληροφορία, παρακαλούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Facebook, τη σελίδα ή με τις τοπικές αρχές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Ιερά Πέτρα Κρήτης τώρα, με αφορμή τον σχεδιασμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο βουνό της Θρυπτής, πραγματοποιήθηκε πανλασιφιώτικη ανάβαση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή ενός ευρύτατου δικτύου τοπικών οργανώσεων και πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα επιχειρηματικά σχέδια απειλούν άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής θεωρητικής συνέλευσης προκειμένου να αποφασιστούν ποιες κινήσεις θα γίνουν από τώρα και πέρα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίστηκε κατά της δημιουργίας αυτών των ΒΑΠΕ πάνω στο Θρυπτή και σε άλλες περιοχές ευαίσθητοι και ιδιαίτερα στους Κουκάλους. Θα σας πω λοιπόν την Πέμπτη στο χωριό του Καμπουσίου θα γίνει μια συνέλευση των χωρέων εκεί προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και από εκεί και πέρα οι διαβουλεύσεις για την εγκατάσταση των τεράστιων ομογεννητριών 153 μέτρων συνεχίζουν, θα δίνει σε εξέλιξη αυτές. Και ανησυχεί ο κόσμος διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλοιωθεί εντελώς το περιβάλλον στην περιοχή της Θρυπτής και όχι μόνο. Ανάλογες κινητοποίησεις γίνονται και εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα είχαμε συνέλευση στο χωριό της Κριτσάς και στο χωριό των Λακωνίων. Στο χωριό των Λακωνίων, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, οι ανεμογεννήτριες αυτές των 150 μέτρων θα κατασταθούν σύμφωνα με το σχέδιο μόλις 300 μέτρα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα όχι μόνο φορέων αλλά και πολιτών και των δήμων εδώ της περιοχής που αντιτίθενται σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την πρόταση να δημιουργηθούν μεγάλα πάρκα με ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης και ειδικά στον Ομόλο Στίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών υπέγραψε ο Δήμος Δράμας. Τα δρομολόγια μάλιστα ξεκινούν αύριο, όπως θα μας πει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
19: Και ο κόσμος τα περιμένει πώς και πώς, Βίκυ, γιατί τα είχαν στερηθεί μήνες τώρα. Να πούμε αρχικά πως η σύμβαση προχώρησε μετά την απόφαση του Δήμου για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Είναι συνολικής δαπάνης 22.500 ευρώ. Αφορά στα έτη 2026 και 2027 και την εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχες, Λιβαδερός, Σιδηρόνερος, Καλωτή με ένα δρομολόγιο κάθε εβδομάδα. Αυτά τα δρομολόγια, όπως ανέφερε, θα αρχίσουν από αύριο και θα είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους. Στο παρελθόν το τοπικό υπεραστικό κτέλ, το κτέλ της Δράμας, είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που έχει οδηγήσει στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων και γινόταν, να φανταστείτε, μόλις 2 ανά μήνα. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή της Δράμας θεωρεί επιτακτική τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των ορεινών περιοχών του Δήμου, έστω και με στοιχειώδη δρομολόγια, λόγω και του αριθμού των ηλικιωμένων δημοτών που αδυνατούν πλέον να εξυπηρετηθούν οδηγώντας οχήματα, και έχουμε αυτές τις εξελίξεις και περιμένουμε βέβαια και τις πρώτες εντυπώσεις του κόσμου αύριο το πρωί, που είναι και το παζάρι στη Δράμα, γι' αυτό και η μέρα δεν επιλέχθηκε τυχαία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η εικόνα των ξερών κονοφόρων στον Εύρο και τη Θράκη, προκειμένου οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα έντομα που καταστρέφουν τα πεύκα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Προχώρησαν στην τοποθέτηση εντομοπαγίδων σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς. Από την Ερθόρεστιάδα, ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας, Βασίλη.
20: Ναι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ερχόμενο φθινόπωρο, λοιπόν, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα του δάσους της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, αλλά βέβαια και τους τρόπους αντιμετώπισης. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια, αλλά και φέτος, η εικόνα των ξερών δέντρων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και στη Θράκη, αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, παρατηρώντας ότι το πρόβλημα εντείνεται, ήδη από πέρυσι κάλεσε για αυτοψία και μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, με επικεφαλή τον δόκτωρο εντομολόγο Δημήτρη Αυτζή, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Όπως μάλιστα λένε από την πλευρά της εταιρείας, οι συνθήκες στον Εύρο μετά τις πυρκαγιές και τα διαδοχικά ξηρά καλοκαίρια έχουν καταστήσει τα δέντρα πιο ευάλωτα και την ίδια ώρα οι φωτιές έχουν διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήματος, το οποίο για να ξαναρρυθμιστεί απαιτεί και κάποιο χρόνο. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,76 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους της περιφέρειας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
21: Ναι, Βίκυ, οι παρεμβάσεις αυτές που προανέφερες αφορούν τόσο τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια, θα μπορούσε να πει κανείς, του σύγχρονου εξοπλισμού για αφιοπονιπιακούς και τους παιδικούς αυτούς σταθμούς. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους δήμους Αρταίων, Ιαννητών, Ζηρού, πράγματα και Μέτσοβο, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Σουλίου και Ζήτσας. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκυ, πως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δήμο Αρταίων με άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, ενώ για το Δήμο Ιγουμενίτσας προβλέπεται ποσό άνω των 416.000 ευρώ. Στόχος, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε του προγράμματος, είναι ο εξυγχρονισμός των δομών προσχολικής φροντίδας, αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειες της Ήπειρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Νεοδημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία στην περιοχή της Μαρτίου θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25 πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων αλλά και των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση τώρα για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Σαυρούτσης έπειτα από συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, μιλώντας για αθλητικά έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε σε αυτό της Νεάπολης με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στο Ποσειδόνιο με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, στη Μίκρα με 7,8 εκατομμύρια ευρώ, στο Καφτατζόγλιο με 11,5 εκατομμύρια ευρώ, στο Ωραιόκαστρο με 5,7 εκατομμύρια ευρώ και στους Αμπελόκηπους με 32 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάλιστα με τον αναπληρωτή υπουργό, έθεσε και το θέμα του Εθνικού Κολυμβητηρίου, με τον κύριο Βρούτσι να δηλώνει πως νιώθει δικαιωμένος για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως χιλιάδες παιδιά έμπαιναν σε μια αθλητική εγκατάσταση που λειτουργούσε με αυθαίρετες διαδικασίες. 50 χρόνια δεν είχε οικοδομική άδεια και σήμερα εκδόθηκε. Δεν έπρεπε να βάλουμε τα παιδιά σε κανέναν κίνδυνο. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τώρα η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπεγράφει το μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας. Το μνημόνιο το υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κ. Αριστίδης Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος του Ζαπίου Μεγάρου, ο κ. Λευτέρης Γιοβανίδης, στο πλαίσιο της κοινή πρωτοβουλία για την ανάδειξη της Ολυμπιακής ιδέας, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αλλά και της διεθνούς προβολής της αρχαίας Ολυμπίας. Η συνεργασία των δύο φορέων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της Αθήνας με την αρχαία Ολυμπία, τον πυρήνα δηλαδή των Ολυμπιακών αξιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν το ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα της αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με εθνική και διεθνή απήχηση που θα ενισχύσουν την πολιτιστική διπλωματία της χώρας και θα συμβάλλουν στην προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς πολιτισμού, ειρήνης αλλά και ολυμπισμού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος για τη Θεσσαλία, καθώς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου η πρώτη απευθείας πτήση της αεροπορικής εταιρείας Smart Wings από την πόλη Κατοβίτσε, μεταφέροντας 187 επιβάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι τους επισκέπτες αυτούς υποδέχτηκε με παραδοσιακές μουσικές και κεράσματα αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας με επικεφαλής την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, την κυρία Δαμοπούλου, και σηματοδότησε έτσι την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής ροής από την Πολωνία, έτσι, διότι είχαμε άλλη πρώτη πτήση. Η συγκεκριμένη λοιπόν πτήση, να σας πω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης των διεθνών συνδέσεων της περιοχής με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, όπως μας έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου η κυρία Δαμοπούλου, και η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην εδραίωση νέων αγορών. Μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για σύνδεση με άλλες πόλεις της Πολωνίας από του χρόνου, ενώ γίνονται συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες που επιρρυκνύουν ενδιαφέρον και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, μας είπε ότι ενισχύονται και οι αεροπορικές συνδέσεις με τη γερμανική αγορά, η οποία παραμένει από τις σημαντικές για τον θεσσαλικό τουρισμό. Και ήδη η πρώτη πτήση της σεζόν προσγειώθηκε στις αρχές Μαΐου, να υπενθυμίσω, στο αεροδρόμιο της Νέας Αιγυάλου από τον Ντίσελντορφ. Ενώ το πρόγραμμα των πτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026 με δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής για εμπρησμούς από αμέλεια μέσα σε μία μόλις μέρα στις πολύπαθες περιοχές της Χίου, της Εύβοιας, της Λέσβου αλλά και της Φδιώτιδας. Οι συλλήψεις αφορούν σε 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις παραπάνω περιοχές, ενώ για τις 3 από αυτές μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 6.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 346 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο πάντοτε της αυτόφορης διαδικασίας. Κοκκίνησαν οι κερασόνες της Ροδόπης με τη σοδιά τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα να ικανοποιεί τους παραγωγούς. Το προϊόν εξάγεται στην Ευρώπη αλλά διατίθεται και στην τοπική αγορά σε θεαματικά χαμηλές τιμές. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Οι καταναλωτές εδώ στη Ροδόπη είναι από τους τυχερούς. Οι καταναλωτές που έχουν προτίμηση στα κεράσια, δηλαδή, που τους αρέσουν τα κερασάκια του καλοκαιριού, είναι από τους τυχερούς, αφού η τιμή του προϊόντος στην τοπική αγορά είναι ιδιαίτερως χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πάγκους της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Κομωτινής βρίσκει κανείς κεράσια από 2 ευρώ έως 5 ευρώ το ανώτερο. Η ανώτερη τιμή αναλόγως την ποικιλία και την ποιότητα. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη έρευνα, μια μικρή βόλτα αρκεί. Το αυτό συμβαίνει και στα περισσότερα, έτσι, συνοικιακά μανάβικα της περιοχής, αλλά και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι κερασόνες της περιοχής φέτος Βίκη αναμένεται να αποδώσουν περί τους 500 συνολικά τόνους. Παρά τις βροχοπτώσεις, είναι ικανοποιημένη η παραγωγή του Ιάσμου, των Αγίων Θεοδόρων, της Κροβίλης, όπου καλλιεργούν κερασιές. Μεγάλο μέρος παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, σε Γερμανία. Η Ροδόπη συγκαταλέγεται, πρέπει να το πούμε, κερασιές. Μεγάλο μέρος παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, σε Γερμανία. Η Ροδόπη συγκαταλέγεται, πρέπει να το

0: βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και από μένα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο, το οποίο υπογράφει ο έμπειρος και τιμημένος με διάφορες διακρίσεις επί χρόνια συντάκτης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο ίδιος ο συγγραφέας του, περιλαμβάνει την καταγραφή γυναικοκτονιών που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις και στο εξωτερικό. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης όμως θα διαβάσει και για τις δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω, γράφει ο Πάνος Σόμπολος. Δυστυχώς το επιβεβαιώνει, όπως ξέρουμε, και η επικαιρότητα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Σοφιανός της Λαμίας και θα μιλήσουν γι' αυτό οι δημοσιογράφος Βάσο Δημητράντζου, η δικηγόρος Φωτεινή Κανέτη, η ιατρός Νάγια Φαρδί, η Αναστασία Φρόντζου Χριστίδη, σύμβουλος σχέσεων παιδιού και οικογένειας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Θόμη Παλιού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Μεταβολή από αύριο του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά αύριο αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: καρδιά μου τα τουά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνα.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και την πολιτική αντιπαράθεση που παραμένει στα ύψη, κινείται και σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μοτζαμπά Χαμενεΐ αφήνει ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι ο Χαμενεΐ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο πριν από μερικές ημέρες. Στο Κίεβο κατέθεσε ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε. Προηγήθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αιγαία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές Κοζάνης και του Αγρινίου. Καλή εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, ηλικία 94 ετών. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κάριστο. Αύριο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως θα βρυλήσει η κηδεία του Νάσο Αθανασίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με την εξέταση μαθημάτων λοιπόν προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα για οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν, θα ακούσουμε τις απαντήσεις και βεβαίως και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η είσοδος των νέων κομμάτων στο πολιτικό στίβο έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας που διατηρεί ισχυρή διαφορά από τα άλλα κόμματα, όπως δείχνουν μέχρι στιγμής όλες οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύουν να κινηθούν απέναντι στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, τα νέα κόμματα και τις δημοσκοπήσεις εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, δίνει ο Πάλος Μαρινάκης μέσα από συνέντευξή του στο NGR. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, το Tech News, τη Γεωργία Σκιντζή, που έχει τα σημαντικότερα σημεία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γεωργία ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να αντιμετωπίσει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού όχι ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως κομμάτια μιας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, ειδικά για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τον κύριο Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο, Γρηγόρη, από πλευρά της κυβέρνησης, είναι ότι, όπως τονίζει σε όλους τους τόνους, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θα κάνουν, θα συνεχίσουν να κάνουν και το επόμενο διάστημα, είναι να είναι προσιλωμένοι στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν παράλληλα το βλέμμα και προς αυτό ακριβώς περιέγραψες, δηλαδή στις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό παράλληλα τονίζουν ότι δεν σημαίνει ότι υποτιμούν κανέναν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να συνεχίσει στα παραδοτέα, αυτό θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είδαμε χθες, άνοιξε και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται με ανάρτησή του ακριβώς την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα και που θα κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να το υποθετηθούν σε συγκεκριμένα άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο για την περί ευθύνης υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης, επίσης τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και το άρθρο 16 για την ίδρυση και τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ αυτή η συζήτηση προσανατολίζεται προς την επόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε να κυριαρχεί το επόμενο διάστημα στην ατζέντα, υπό την έννοια ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν στα άρθρα αυτά τα αιτήματα. Τώρα,
0: για να επιστρέψουμε σε λίγο, για λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ναι, μεν έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, αλλά ωστόσο φαίνεται ότι είναι μακριά ακόμα στόχος της αυτοδυναμίας. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα?
1: Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι η στόχευση παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό ακριβώς που είπε, η αυτοδυναμία. Δίνουν έμφαση στην κυβέρνηση στην πρώτη κάλπη. Αυτό έχει, αν το θες, ζητεί ανάγνωση, υπό την έννοια ότι θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη ενδεχομένως με μια χαλαρότητα, καθώς εκεί θα καταγραφούν σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις. Πάντως επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση και τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αυτό που είναι ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, ότι διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα με διπλάσια τονίζουν, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, παρά μάλιστα την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών. Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει αυτός ο εμφανής κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης ή εσωτερικές, αν το θες, αντιπαραθέσεις τόσο στο Πασόκ όσο και στην αριστερά. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρού προγραμματικού λόγου. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα προτάξει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διεθνή πολιτική, διεθνή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Άρα τι χρειάζεται, απαιτείται σταθερότητα, και παράλληλα θα καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν τις συγκρίσεις σε σχέση με συγκροτημένες πολιτικές αλλά και κοστολογημένα προγράμματα που θέλουν οι πολίτες. Θα εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι. Πάντως και σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και το νέο κόμμα, αυτό που τονίζουν, κάνουν λόγο για επί της ουσίας ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα rebranding, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει πολιτική ουσία, αναμένοντας τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες.
0: Για τον ιδιαίτερα αιχμηρός λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον Νίκο Ανδουλάκη τι λένε στο Μαξίμου, Γεωργία?
1: Επί της ουσίας ότι στην φάση αυτή, αν το θες, υπάρχει αυτή η εσωτερική αναταραχή από πλευράς του Πασόκ, μετά και από τις δηλώσεις σε κάθε περίπτωση του κυρίου Δούκα, και επί της ουσίας αυτό που καλούν και την τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο προτάσεων και να μην υπάρχει ουσιαστικά, να μην παραμένει, αν το θες, αυτό μια συζήτηση η οποία επί της ουσίας δεν βγάζει πουθενά.
0: Και όλα αυτά, ενώ στο φόντο υπάρχουν πάντα οι δύο μεγάλες υποθέσεις, η υπόθεση του ΠΚΠ και η υπόθεση των αποκλοπών, που ρίγουν έτσι και αλλιώς βαριά σκιά στην πολιτική σκηνή εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δύο αυτές τις υποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του.
1: Αυτό που τονίζεται είναι αφενός το γεγονός ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών έκανε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η χθεσινή απόφαση, Γρηγόρη, τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου όσο και για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για τους οποίους, θυμίζω, είχε ζητηθεί άρση ασυλίας για να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Άρα εδώ η εισαγγελία Πρωτοδικών έκρινε ότι θα πρέπει να μπουν στο αρχείο. Παράλληλα όμως και για τις υπόλοιπες υποθέσεις, όπου θυμίζω είχε έρθει η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζουν στην έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, η οποία, και θυμίζω, είχε παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έκθεση μειώνει κατά περίπου 90% το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν στοιχειοδοτούνται με βάση την έκθεση της Χεροπούλου ποσά για κακουργήματα, ενώ για αρκετούς βουλευτές η έκθεση είναι απαλλακτική, καθώς δεν εντοπίζει την παραμικρή ζημία. Και όλα αυτά μετά θυμίζει επί της ουσίας η κυβέρνηση όλα αυτά που είχαν συμβεί με τις επιθέσεις που είχε δεχτεί και από το Πασόκ μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εν λόγω εμπλεκόμενους βουλευτές. Άρα επί της ουσίας η κυβέρνηση θέλει να μιλάει με, αυτό τονίζει, με πολιτική ουσία και με το κυβερνητικό της έργο.
0: Γεωργία Σκίτζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο ακούσαμε λοιπόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφέρθηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο βαριά μέτωπα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα εδώ στο News Radio 105,8 και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής ΣΕΡΟΝ και διεθνολόγος, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δεμόλου και τη Μαρία Γεωργίου με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ίδιο αλλά και για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
2: Χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα πάνω μου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα του Χεροπούλου, όμως, μια και το αναφέρατε, ναι. Να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά με τον χρονισμό αυτού του πορίσματος. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει η συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες. Εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ό,τι με αφορά, σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν είχα και δεν έχω ούτε μία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις ή άλλες παράνομες πράξεις, με βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή.
0: Αρκετά με την κυμαδομηχανή, λοιπόν, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά την διευκρινιστική του τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, συνεχίζει την κρίνη για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος την Παρασκευή. Θα εξετάσει τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καρυπιανού και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Μίλησαν για άστοχη και άκερη παρέμβαση το να ανοίγει συζήτηση τώρα περί συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο της πρώτης θέσης και στο κάλεσμα που απευθύνει προς τους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτό που τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, είναι φωτογραφία της στιγμής, οι πολίτες τονίζουν, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Επίσης σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε από Χαριλάου Τρικούπη και τα ευρήματα παγκρίθειας δημοσκόπησης, όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε 2 νομούς της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Λασίθι.
0: Και έχει ενδιαφέρον και περιμένουν να δούμε πώς αντιδράσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη σε αυτό που είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λίνα, ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR και είπε ότι ναι, μεν πρώτος στόχος Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία που είναι εφικτός ο στόχος, αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας για να συζητήσουμε. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρχει αντίδραση αργότερα.
3: Η σταθερή θέση της κυβέρνησης που εκφράζεται
0: προκειμενικά
3: στελέχη, πάντως από το ΠΑΣΟΚ, τόσο ο πρόεδρος όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη, είναι και απόφαση του συνεδρίου, λένε αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να γίνει μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Ελένα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Δημήτρης Μπιάκης, ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Newsroom 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν υπάρχει πολιτική κρίση στη Χαριλάου Κούπη. Υπάρχει λοιπόν πολιτική κρίση στο ΠΑΣΟΚ?
4: Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών. Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάκη και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Έπαιξε και στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και τη επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη είχαμε φτάσει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ψεκάστε κουπί και τελειώσατε γρήγορων κινήσεων. Λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή αν θέλετε ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
0: Υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταραχές γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό με φόντο την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει πάρει τα ενία στη δεύτερη θέση. Στην αριστερά, εμείς να μείνουμε, το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχέ Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες του πληροφορίες. Κρίσιμη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και σήμερα είχαμε μια παρέτηση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Γιάννης Μαντζουράνης λοιπόν παρετήθηκε από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του μάλιστα φωτογραφίζει και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία ακόμα παρέτηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα το βλέπουμε αυτό σε ένα συνέχεια σύριαλ. Εκτός εάν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή δοθεί η σολομόντια λύση. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η σολομόντια λύση. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, αυτό το επομένως είναι το ερώτημα νομίζω του 1 εκατομμυρίου. Πάντως μέχρι στιγμή σύμφωνα με τις δικές πληροφορίες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2 και 21 πρώτα λεπτά, στα μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν έχει σταλεί πρόσκληση για την αυριανή προγραμματισμένη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα γίνει, δεν το ξέρουμε μέχρι αργά το βράδυ. Αν θα σταλεί πρόσκληση δηλαδή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε διαφορετική περίπτωση μάλλον μπορεί να πάει για την Παρασκευή. Ως ήθιστε μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εκ του καταστατικού του κόμματος. Επιβαρύνει αυτό την όλη κατάσταση? Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι καθαρά τυπικό το σκέλος, όμως δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κουμουντούρου. Όλα τα σενάρια μου λένε, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι ανοιχτά. Το βάρος βεβαίως έχει πέσει εκ των πραγμάτων στον Σοκράτη Φάμελο. Σωστό ή λάθος, δικαίως ή αδίκως, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή αναμένει την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος για την επόμενη μέρα. είπες μπορεί να είναι καθοριστική συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Υψηλόμαθμα στελέχη χαρακτηρίζουν και οι ιστορικοί, ανάλογα δηλαδή το τι κλίμα θα επακολουθήσει και τη βασική πρόταση.
0: Και όλοι τι αποφάσεις θα λάβει, έτσι. Ναι.
5: Ακριβώς. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια καθαρή λύση, διότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει. Όλοι ευελπιστούν ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Ναι, μπορεί να είναι και ιστορική, αλλά αυτό μένει να το δούμε, εκτός αν είναι υπερβολή όλα τα σενάρια τα οποία αναλύουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Βεβαίως, αυτό που είπες, Βαγγέλη, το ότι δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης, το είπε και εδώ στο Ερνιούς νωρίτερα η Ρένα Δούρο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο σενάριο, τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει στο τραπέζι. Αλλά άφησε και πολλές αιχμές εναντίον των συναδέλφων της που, όπως είπε, παζαρεύουν τις έδρες τους προκειμένου να πάρουν μεταγραφή για άλλο κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τι είπε η Ρένα Δούρο εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να την φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. Επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παρέτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος σε αυτές τις ιδιότυπες δημοπρασίες, στους πληστηριασμούς εδρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει μέσα στις ευθύνες απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2%.
7: Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
6: Δεν θα σου το πω εγώ απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδράνων. Να έτσι ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Γυρνάω πίσω και βλέπω.
8: Ο σύντροφος σας.
6: Μπράβο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια.
8: Τι να τα κάνει τη μέρα, είπατε.
7: Ή και ο Πανιόνιος ίσως. Ή και ο Πανιόνιος. Λέμε τώρα.
6: Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω.
8: Αφήστε και αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
0: Θα δούμε λοιπόν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην αριστερά. Τώρα ακούσαμε χτες, είδαμε χτες τις εξελίξεις, περιγράψαμε. Βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν υπάρχει πια, μιλώντας εδώ στο Renews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι άλλοι βουλευτές Νέας Αριστεράς από τη στιγμή που υπάρχει, όπως ρώτησε στον τίτλο, ο όρος συμπαράταξη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πέρκα.
7: Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
9: Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις πρόσφατες έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Λέξης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που λέει συμπαράταξη, ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόσωπα και λέει, είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα, με κανένα κόμμα.
7: Μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ποια είναι?
9: Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η ανακτιοπικία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα του, όλα αυτά που λέει, βλέπουμε ότι μία το ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπήσει τρία ιδεολογικά ρεύματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτού.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναθυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα για τολμηρές τομές. Σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του Δημοσίου και την επιστολική ψήφο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Άγιο, και όλοι καταλαβαίνουμε μεταξύ άλλων ότι με αυτή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το Μαξίμου, κυβερνητική παράταξη Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στο να αυξήσει την πίεση προς την αντιπολίτευση και κυρίως προς το Πασό. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και αυτή την πίεση θα τη δούμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, να μεταφέρεται ουσιαστικά στη Βουλή, στην κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περίοδου, την πρόταση που έκανε το κυβερνητικό κόμμα με διπλή θεσμική στόχευση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής αλλά και του πολιτικού συστήματος, καθώς και την πρόθεση μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, συνεχίζοντας ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τη θεσμική και μεταρρυθμιστική της πορεία, όπως την έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο. Η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, περιγράφοντας ως οδικό χάρτη για την Ελλάδα το 2030 και με δεδομένο πως η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καθορίσει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και παράλληλα, όπως είπε και εσύ, να πιέσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας καθαρές θέσεις σε ζητήματα που απασχολούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το Κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος θα διεξάγεται απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της εξατομικευμένης απόδοσης των υπαλλήλων με παροχή επιβράβευση, ακόμα και με απόλυση, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, στους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση που συνόδευσε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξεί, όπως λένε και τα στελέχη του κόμματος, τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία ουσιαστικά στη Βουλή. Θα την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο News Radio 105,8 Ευελπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και ο εισηγητής κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
12: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο. Να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο.
8: Πριν κλείσω,
12: για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
13: Άρα δηλαδή
8: υπάρχει ο χρόνος
13: μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
12: Νομίζω. Ενάμιση μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, αναμένεται να μεταφερθεί η πίεση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε, λοιπόν, εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Τηλιανίδης και ρωτήθηκε αν αποτελεί τροχοπέδι για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
12: Ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, με ενδιάμεσες στις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαία ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
14: Όπως...
12: Για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όριμα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφοι είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία. Μάλιστα.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να πάμε εκτός σύνορα τώρα στο μεγάλο πόλεμο και στα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε κατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός και των διαπραγματεύσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση ιρανικών drones και πυράβλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, Έλενα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ βλέπουμε για μία ακόμα φορά να υπάρχει μία ακόμα κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο Ιρανό πρόεδρο στο μέλλον.
16: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο λοιπόν έγιναν γνωστά τα όσα είπε σε podcast ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι συνεχίζονται και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Επίσης είπε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στο να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν έχει κάνει πολλά μπρος πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος, αναφερόμενο σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ενδεχομένως για το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του. Επίσης, είπε ότι τα στενά του, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις ενδεχομένως συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει αυτό. Και επίσης αναφερόμενος στον Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είπε ότι λένε ότι εμπλέκεται και στις διαπραγματεύσεις και τις εγκρίνει και όπως είπε είναι πιθανό στο μέλλον να συναντηθούμε κάποια στιγμή μαζί του. Σημαντικά τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις την ώρα που κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση όπως βλέπουμε για ακόμη μία φορά στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός. Το Κουβέιτ ανέφερε, όπως είπες, έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στην επίθεση ιρανικών drones στο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο έμεινε κλειστό, ανεστάλησαν οι πτήσεις για αρκετές ώρες, ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα από τα τέρμινα του αεροδρομίου, στο οποίο πάντως έχουν αεροδρόμιο έχουν προκληθεί σημαντικότατες ζημιές και το Κουβέιτ έκανε λόγο για εγκληματική επιθετικότητα του Ιράν. Οι Ιρανοί επίσης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν και έπληξαν την ναυτική βάση του Μπαχρέιν, των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, κάτι που αρνείται η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Και όλα αυτά έγιναν, όπως λέει το Ιράν, σε αντίπεινα για το πλήγμα, το αμερικανικό πλήγμα, σε τάνκερ, σε ιρανικό τάνκερ, όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ήταν ένα τάνκερ υποσημαία Μποτσουάνας. Τώρα, από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τους Αμερικανούς και είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επιθετικότητα και κατά των σημείων από τα οποία προέρχεται αυτή η επιθετικότητα. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νησί Κέσμ, στον Περσικό κόλπο κοντά στα στενά του Ορμούς, μετά την στόχευση ενός τάνκερ αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων από τους Ιρανούς. και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο ουσιαστικά για αυτοάμυνα, Γρηγόρη, με την κυρία να παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπαμε, να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην συζήτηση, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
0: Το επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς.
16: Το επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτά τα σχόλια σε πολύ υψηλούς τόνους. Ουσιαστικά όμως είπε ότι με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζονται στενά. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, όπως είμαι και εγώ πρόεδρος σε καιρό πολέμου, όπως είπε. Και όσον αφορά το μέτωπο, το βόρειο μέτωπο, το λεγόμενο βόρειο μέτωπο, δηλαδή αυτό του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, σήμερα το Ισραήλ χτύπησε ένα όχημα πολύ κοντά στην Βηρυτό, πολύ κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Νετανιάχου, ζητήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει στόχευση ξανά της Βηρυτού, ενώ στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται και σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων για το θέμα της επέκτασης της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως το Ισραήλ, κλείνοντας να σου πω,
0: είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, έτσι, μην το παραγνωρίζουμε και μην το παραμελούμε, και μιλάω για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο το πάσλι Μέση Ανατολής, το τι γίνεται στο Λίβανο.
16: Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα και βεβαίως συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου, ως μια κόκκινη γραμμή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Κλείνοντας, να σου πω ότι συνεχίζονται πάντως και σήμερα οι εκτεταμένες ισραηλινές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.
0: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Σωτήρης Έρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105.8 το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Δαμόλου και της Μαρίας Γεωργίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την αναμονή που έχουμε μπροστά μας το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
14: Η ευθύνη, το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούζ, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρσης οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι, και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή. Ειδικά στην διπλωματία είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
8: Ναι,
14: μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο επαναλαμβάνω χρόνο.
0: Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινείται και πάλι η διεθνή τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό. Ο Μαύρος Χρυσός έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εικόνα πάντως εδώ στα δικά μας, στην εχώρια αγορά, Πινελόπη, είναι εντελώς διαφορετική και αμόλου και ο ντίζελ συνεχίζουν να πέφτουν.
17: Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει καθώς ενσωματώνονται στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά οι μειώσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι προσεγγίζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια με άνοδο γύρω στο 2% και το αμερικάνικο αργό λίγο κάτω από τα 96 δολάρια με αντίστοιχη άνοδο 2%. Επίσης το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF κινείται κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 3,5%. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Στην εγχώρια αγορά παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η γενική τάση παραμένει να είναι πτωτική, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εμφανίζεται μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την αμόλυβη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας. Να πούμε ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμολυψίες που έγιναν χθες και προχθές. Έχουμε μία ελαφριά μείωση από τις μεταξύ 1η Ιουνίου και 2 Ιουνίου. Δηλαδή στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή στην αμόλυβη 95 οκτανίων ήταν 2 ευρώ και 049 λεπτά, ενώ την 1η Ιουνίου ήταν 2,046. Αντιστοίχως το ντίζελ κίνησης ήταν στις 2 Ιουνίου 2,734 έναντι μάλλον συγγνώμη 1,734 έναντι 1,740. Αντίστοιχη μείωση έχουμε και στις μηνιαίες τιμές στις εβδομαδιαίες τιμές με βάση τις τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έχουμε και εκεί μία ελαφριά μείωση. Ωστόσο παραμένει η ανησυχία για το τι θα συμβεί με τις επόμενες προμήθειες των πρακτηρίων, καθώς είναι αυξημένες οι τιμές των διεθνών, του πετρελαίου διεθνώς.
0: Τα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέρα με την ημέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, είχαμε διάβημα διαμαρτυρίας πληροφορικό και γραπτό, το οποίο υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες στο Ιόνιο. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Γρηγόρη. Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν το γραπτό και το προφορικό διάβημα τόσο στην Ουκρανική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα όσο και στο Κίεβο. Και τα βασικά σημεία μπορούμε να στοιχειολογήσουμε είναι τα εξής που αναφέρονται στο ελληνικό διάβημα. Πρώτον, ότι το σκάφος το Ουκρανικό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Το αντιλαμβάνονται νομίζω αυτό όλοι, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Με την Αθήνα επίσης να επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και δίνεται να προκύψει πλήγμα στην εθνική οικονομία. Από την ελληνική πρωτεύουσα, Γρηγόρη, επαναλαμβάνουν φυσικά ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο. Δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, με την ελληνική κυβέρνηση να καλεί την Ουκρανία να αποσχεί από τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Τώρα, Γρηγόρη, μπάλα είναι στην πλευρά του Κιέβου και αναμένουμε την επίσημη απάντηση από τις Ουκρανικές αρχές.
0: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο, η επόμενη είδηση σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις δύο περιοχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα. Αθανασία.
19: Σε πλήρη εξέλιξη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία σύμμακα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μάλιστα, με συγχωρείς, είναι οι 14. Έγιναν 14 συλλήψεις. Με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο Ιγκοζάνι. Στο Αγρίνιο έγινε σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο άτομο ήταν διαχειριστής σε ΚΙΔ, δηλαδή Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στην Κοζάνη, αλλά έμενε στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Τώρα, τα στοιχεία που προκαλούν τη μεγαλύτερη αίσθηση αφορούν την ποιότητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Ανάμεσα στις έντες που ήδη οδηγούνται στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται ο διαχειριστής του κέντρου υποδοχής δηλώσεων που σας είπα, ένας υπάλληλος του ίδιου κέντρου, ο οποίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στην ψηφιακή καταχώρηση των πλασματικών δεδομένων. Συνολικά, να σου πω, στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι. Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη, Γρηγόρη.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα, μιας και το ανέφερες, Αθανασία, στις τοπικές κοινωνίες εκεί, σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε στο Αγρίνιο, στην Κοζάνη, δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα από τους αγρότες ή τους άλλους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω από την υπόθεση αυτή.
19: Βρίσκομαι στην Ανατολοκανανία, δεν είχε αντιληφθεί κανένας τίποτα και μάλιστα δηλώνουν εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι, γιατί και μας είπαν σε δηλώσεις τους στην τηλεόραση της ΕΡΤ να φέρουν πίσω τα κλεμμένα όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 13 συλλήψεις έτσι και μιλάμε για ένα κύκλωμα με ζημιά, οικονομικό έφελος μάλλον.
19: 2,5 εκατομμύρια. Όχι, 2,5 εκατομμύρια
0: μόνο
19: ευρώ.
0: Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Έτσι, μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Ετωλοκαρνανία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το μεγάλο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια ακόμα φορά. Και να πάμε στην απίστευτη τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί η 39χρονη άτυχη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμό δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε δύο άτομα να εκφράσουν ανησυχία τους στις αρχές. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
20: Και Γρηγόρη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας για το γεγονός του περασμένου Νοεμβρίου οδήγησε και την ελληνική αστυνομία να εκδώσει μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, το αρχηγείο, όπου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε τρίτα πρόσωπα, ενημέρωση από τρίτα πρόσωπα, δεν είχε παρουσιαστεί σε ένα μάθημα χορού και όχι περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, χωρίς δεν έγινε δηλαδή καμία αναφορά σε περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Πάντως τα δύο αυτά πρόσωπα, θέλω να σου πω ότι κρίθηκαν εκ νέου χθες στην αστυνομική διεύθυνση της Υγείας και κατέθεσαν μέχρι αργά το βράδυ. Να σου πω τώρα αύριο, Γρηγόρη, παράλληλα να πούμε ότι διερευνούνται και άλλα περαιτέρω περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και δικές μας, η γυναίκα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ζητήσει συμβουλές από το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, της είχε προταθεί να της χορηγηθεί και το panic button, χωρίς ωστόσο η ίδια να το θελήσει. Όλα αυτά εξετάζονται όπως αντιλαμβάνεστε από τις αρχές. Τώρα αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, την απολογία του 41χρονου καθομολογίαν δράστη αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας. Ωστόσο, όλα αυτά αντικρούονται από τις πληροφορίες από την αντιδικαστική εξέταση που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και μιλούν για μια γυναίκα κατακρουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει αύριο. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα στις 7 η ώρα οι Καλαμακιανοί, οι φίλες της 39χρονης και οι φίλοι της, θα πούν το ίδιο το χέρι στο Δημοτικό Κημητρίο της Καλαμάτας.
0: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό περιβάλλον να περάσουμε τώρα. Από τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου το αργότερο είναι το πιθανότερο να μένεται να ανοίξει η νέα εκτακτή ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα, πάντως όλα αυτά με αυστηρούς όρους και περιποθέσεις. Κώστα.
21: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023. Οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρέη, Γρηγόρη, που εμπολείς οφείλονται στην πρώτη ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ίσφραξης Ασφαλιστικών Οφειλών με περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα προσφέρει τριπλάσιο χρόνο αποπληρωμής έως και 6 χρόνια αντί για 2, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρά χρέη κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται, καθώς προβλέπεται ως ελάχιστο ποσό δόσεις στα 30 ευρώ. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει 1.800 ευρώ οφειλή, εδώ προκύπτουν μόνο 60 δόσεις και όχι 72. Τα ωφέλη πάντως για όσους ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς είναι σημαντικά. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ανάλογα που χρωστά ο οφειλέτης. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, Γρηγόρη. Ο οφειλέτης θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχει δημιουργήσει μετά το 2024, από την 1η-1η δηλαδή, και 2024 και εντεύθεν, θα πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση άμα έχει χρέη ληξιπρόθεσμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση της έκτακτης ρύθμισης των 72.
0: Κατανοητό και αυτό, Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία. Πινελόπη.
1: Όπως είπε και εσύ, Γρηγόρη, στο 1,14 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Οι δείκτες τιμών του Μαΐου του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο είναι αυξημένος κατά 0,29%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μισό της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται, όπως είπε και εσύ, στα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκαν καταρχήν από τις καιρικές συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο από την εποχικότητα. Ωστόσο, στον δείκτη, στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε κατεψυγμένα κατά 4,37%, τροφές και είδη διακατοικίδια κατά 3,20%, σε ζύμες, νοπές και καταψυγμένες κατά 1,92%, σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κατά 1,42% και σε χαρτικά και καλλιτικά σε 1,41%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59%, είναι στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης αύξηση έχουμε στις βρεφικές τροφές, στα αλαντικά, στα φρέσκα κρέατα και στα έτοιμα γεύματα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζονται σχετικά μικρές διακυμάνσεις και το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι καταρχήν η υψηλή κυκλοφορία των αποθεμάτων των προϊόντων, καθώς και η επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία στη μεγάλη μάχη στο μαραθώνιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίστηκε σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πάμε στην Ελένη Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι εκτιμήσεις, Ελένη, πώς ήταν οι υποψήφοι τα θέματα και τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αν ήταν δύσκολα ή όχι.
2: Οι υποψήφοι πάντως έδιναν με χαμόγελο από το εκπαιδευτικό κέντρο. Τώρα ήταν γιατί γράψανε καλά, ήταν γιατί τελείωσε και άλλη μια μέρα. Ξέρετε και
0: σωστό,
2: αυτό.
0: Σωστό, και παίζει και αυτό, βέβαια.
2: Βγήκε ένα βάρος από πάνω βέβαια, το παιδιών.
0: Μια μέρα λιγότερη.
2: Ναι. Αγωνία, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το αδίδεκτο κείμενο στα αρχαία προέρχονταν από το λόγο του Λυσία περί τη σκουαπολογία, ενώ το διδαγμένο κείμενο ήταν απόσπασμα από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τα κείμενα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπόρεσαν να διαχειριστούν τα θέματα και δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στα αρχαία ελληνικά. Στα μαθηματικά τώρα ήταν διαβαθμισμένη δυσκολία εντός ύλη. Έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις τάξεις του Λυκείου από τα τελευταία, και τα τελευταία θέματα θα αναδείξουν τους αριστούχους, τα δύο τελευταία. Διαβαθμισμένη δυσκολία ήταν τα θέματα και στη βιολογία για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικά το τρίτο και το τέταρτο πιο δύσκολα. Αύριο σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας από εδώ και πέρα, ενώ τα γενικά λύκεια την Παρασκευή επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα με λατινικά, χημεία και πληροφορική.
0: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβή, στην Άνθρωπο Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο. Γιατί είχαμε μπαράσει επιθέσεων ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του Οικονομικού Φόρουμ, παρουσία του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλενα.
23: Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη. Κάποια από αυτά πάντως βρίσκονται. Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη.

0: επίθεση επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίθεση έρχεται και μία ημέρα μετά την μαζική ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων με τουλάχιστον 23 νεκρούς. Επίσης, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με περίπου 750 ντρόουν σε πολλές ρωσικές περιοχές και ότι έπληξαν ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τη Μόσχα προς την Κριμαία, την κατεχόμενη Κριμαία, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και 11 τραυματίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο έγινε η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλειπώντα στο χιλιομόδι Κορινθία στην Κηδεία. Να σημειώσουμε παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολύ δυσάρεστη και η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στην Κάριστο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μετά την ταφή, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρλος Κουν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε στην Ελένα Φωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερο για τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική. Ελένα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμετώπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων, όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη, και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κουν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική, ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε, όπως πολύ σωστά είπες, με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουγιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότεροι γνωστοί στο ευρύ κοινό, έτσι να τελειώσουμε με αυτό, Γρηγόρη, η λογοτεχνική του πλευρά, ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη μορφή σε κάθε περίπτωση, μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Ελένα Φωτίσου, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ωραία, για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πρεμιέρα σήμερα στους τελικούς της Basket League με τον Ολυμπιακό, να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
4: Καλησπέρα, στις 9 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα 3, 4 ή 5 που θα καθορίσει το πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος, γι' αυτό ξεκινάει από το σεφ σειρά. Οπότε ευχόμαστε έτσι να έχουμε καλές αναμετρήσεις και να κερδίσουμε καλύτερες. Ενώ ο παίκτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, που επέστρεψε έτσι μετά από προσφορά στο εξωτερικό, ο αρχηγός όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Οπότε ήταν ξεκινάει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές με μια έτσι πετυχημένη, νομίζω, κίνηση.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγα μόνο σύννεφα. Η άνεμη νότιοι νοτιοδυτική, 5 με 6, και στο Αιγαίο πρόσκαιρα, 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη νότιοι, 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την Έρθ Κομωτινής, 981 και 91,2 στα FM και στο δίκτυο της Έρθ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα και για το Νότιο Εύρος στους 103,5 στα FM και για το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Από την πλατφόρμα του Ερτέκο μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά στο διαδίκτυο από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Τώρα το θέμα κοκτέιλ το πιάσαμε από εκεί που το αφήσαμε χθες και ξεκινήσαμε με ένα καταπληκτικό κομμάτι του Boogie Belgique από το ντεμπούτο άλμπουμ Blueberry Hill, το Once Have I που ακούσαμε. Είναι Βέλγος, μάλλον είναι μια κολεκτίβα Βέλγων παραγωγών γύρω από τον Oswald Chrome CK, που ξεκίνησε το 2010 ως ένας bedroom producer και εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα καθιερωμένο σχήμα στην underground σκηνή του trip hop. Πολλά στοιχεία από jazz, από ηλεκτρονικούς ήχους, αλλά σίγουρα ο ήχος του και το ύφος του χαρακτηρίζεται από μελαγχολία, νοσταλγία και ανθρώπινη αφή όσον αφορά στο τραγούδισμα, τη σύνθεση, την ενορχίστρωση. Οι ίδιοι Boogie Belgique αυτοπεριγράφονται ως swing hop και έτσι πολλά συνήθη μέλη αυτής της κολεκτίβας είναι ο Cedric Van Overstraeten στην τρομπέτα, ο Aiko De Vriend στα πλήκτρα και ο Martin Van Den Broek στα drums και φυσικά η Emily Van Overstraeten στα φωνητικά. Σου δένεται η γλώσσα κόμπος, αλλά αξίζει να τους αναφέρεις αυτούς τους ανθρώπους, διότι παράγουν καταπληκτικά πράγματα, όπως και το Every Time, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τους κομμάτια, που κυκλοφόρησε το 2014 από το εξαιρετικό άλμπουμ τους Volta. Και εδώ φαίνεται πάρα πολύ αυτή η αριστοτεχνική ανάμιξη της παλαιακής vintage ατμόσφαιρας των δεκαετιών του 30 και του 40 με σύγχρονους ηλεκτρονικούς ρυθμούς, πράγμα που τους χρήζει ως εκπρόσωπους, άξιους εκπρόσωπους ειδών όπως το electro swing, το trip hop και το down tempo ύφος. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Ert, όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας.

Αυτή ήταν μια διασκευή και remix, μπορώ να πω, από το εξαιρετικό Απούρδε Σπέλον Γιου, το οποίο έγινε γνωστό από την Ίνα Σιμών, από τους Creedence Clearwater Revival. Το κομμάτι βέβαια έγραψε και πρωτοκυκλοφόρησε ο Screaming Jay Hawkins το 1956 και όπως σας είπα έχει διασκευαστεί εκατοντάδες φορές. Μία από αυτές τις φορές είναι και αυτή η προσπάθεια των Our Sun Blues, ένα γαλλικό ντουέτο παραγωγών από τη Λίλ. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2014 ως μέρος του EP τους με τίτλο ISTERI, ένα αρκτικό λέξο. Οι δύο καλλιτέχνες είναι γνωστοί για το συνδυασμό και της underground trip-hop κουλτούρας με στοιχεία jazz, swing και funk. Όπως έχετε καταλάβει, αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσουμε σήμερα. Και αυτόν τον δρόμο ακολουθούν και οι Αρσάμπλους, οι οποίοι στο συγκεκριμένο κομμάτι χρησιμοποιούν κατά κόρον την τεχνική του sampling, βασιζόμενα σε παλιά instrumental και φωνητικά περάσματα. Η μουσική δομή του κομματιού βασίζεται στην μίξη κλασικών δειγμάτων με trip-hop και down-tempo ρυθμούς. Και αυτή είναι και η γενικότερη φιλοσοφία των Our Sun Blues. Και όπως και στο επόμενο κομμάτι που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ τους Orphan που είχε κυκλοφορήσει το 2018, εδώ πήραν και πείραξαν το Bluebird μιας Αμερικανίδας τραγουδίστρια της Kim Tamango, το Bluebird. Η Kim Tamango είναι μια εξαιρετικά σπάνια και μυστηριώδης φιγούρα της soul και της funk μουσικής σκηνής των τελών της δεκαετίας του 60, για την οποία δύσκολα βρίσκει κανείς βιογραφικές πληροφορίες. Έγινε γνωστή στους συλλέκτες δίσκων και στους λάτρες της Northern Soul, κυρίως μέσα από δύο σπάνια singles που κυκλοφόρησαν το 1969, το Bluebird που εμείς θα το ακούσουμε εδώ στην έκδοση των Our Sun Blues, και το Not By Bread Alone. Λόγω της περιορισμένης δισκογραφίας και της απουσίας έτσι, των δημόσιων στοιχείων για τη ζωή της, η Kim Tamango θεωρείται μια cult καλλιτέχνηδα, της οποίας το έργο διασώθηκε και απέκτησε νέα αναγνώριση δεκαετίες αργότερα, χάρη στην κοινότητα των DJ, και των συλλεκτών βινιλίου και της κουλτούρας του sampling. Πράγματα που πρεσβεύουν καθόλου οι Our Sun Blues. Και εσείς θα έχετε την δυνατότητα να ακούσετε αυτό το εξαιρετικό δείγμα από εδώ, από την Ερτ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Το Easier ήταν αυτό το τραγούδι του βρετανικού indie rock συγκροτήματος των Heavy. Κυκλοφόρησε το 2007 ως μέρος του ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Great Vigilance and Furious Fire. Είναι ένα τετραμελές σχήμα από το Bath της Αγγλίας. Συνδυάζει στο συγκεκριμένο κομμάτι στοιχεία garage rock και neo soul και funk και blues. Ένα μείγμα δηλαδή, όπως κάνουν και όλοι αυτοί που χρησιμοποιούν την τεχνική του sampling. Εδώ οι Heavy χρησιμοποιούν και έντονα πνευστά, παραμορφωμένες κιθάρες, αυτά τα χαρακτηριστικά δυναμικά φωνητικά του τραγουδιστή του Kelvin Swaby. Και η μουσική παραγωγή του Easier βασίζεται, όπως σας είπα, στην τεχνική του sampling, καθώς ενσωματώνει ως κύριο μουσικό θέγμα, δηλαδή το δείγμα, το sample, τα έγχορδα και τη μελωδία από το κομμάτι As Long As I Got You. Ένα κομμάτι που είχε βγει το 1970 της Αμερικανίδας όλου τραγουδίστρας Laura Lee. Και μάλιστα είναι μια σύνθεση που γράφτηκε από τον Isaac Hayes και τον David Porter. Και εδώ η Heavy το μετέτρεψαν αυτό το vintage soul κομμάτι σε ένα σύγχρονο ρυθμικό rock τραγούδι. Λοιπόν, τώρα το La Californie είναι ένα ορχιστρικό κομμάτι ενός γαλλικού ντουέτο, των Soulands, το οποίο ντουέτο αποτελείται από τον παραγωγό Full Gens και τον DJ Soulist. Κυκλοφόρησε το 2013 μέσα από το άλμπουμ τους La Beat Tape. Το σχήμα είναι γνωστό για την ανάμιξη των οργανικών ρυθμών με την ηλεκτρονική μουσική. Συνδυάζει στο συγκεκριμένο τραγούδι στοιχεία instrumental, hip hop, funk και jazz. Η παραγωγή του κομματιού βασίζεται δομικά στην κουλτούρα του beatmaking και του sampling, όπως και όλα τα τραγούδια που θα δείτε θα ακούσουμε. Χρησιμοποιούν λοιπόν λούπες από πνευστά, vintage μπασογραμμές, chill out ρυθμούς που παραπέμπουν στο χαρακτηριστικό low dub και οργανικό έτσι groove ήχο για τον οποίο ξεχωρίζει αυτό το δίδυμο από τη Γαλλία.

Αυτό ήταν το Slavic, ένα instrumental κομμάτι ενός Πολωνού παραγωγού και beatmaker, λέγεται Εμαπέα. Αυτό είναι το παρατσούκλι του. Κυκλοφόρησε το 2021 ως μέρος του άλμπουμ του Εμαπέα με τίτλο Smoky Jazz. Ο καλλιτέχνης κινείται στο χώρο αυτό του trip hop και μάλιστα οργανικό trip hop χωρίς στίχους. Με πολλά στοιχεία jazz, βασίζει τη δομή του κομματιού στην παραδοσιακή κουλτούρα του sampling πλέον. Παντρεύει αυτούς τους μοντέρνους ρυθμούς της trip hop με jazz μελωδίες, με samples πιάνου και πνευστών. Αλλά βάζει και το scratch ως παλιός DJ. Και δημιουργεί μια νοσταλγική ατμόσφαιρα που παραπέμπει έτσι στις ανατολικοευρωπαϊκές και σλάβικες ρίζες και επιρροές του, διατηρώντας και αυτό το chill out χαρακτήρα που είναι νομίζω σε όλο το άλμπουμ αυτό. Τώρα το Look of Love το ξέρετε. Εμείς θα το ακούσουμε από το 2020 και μία κολεκτίβα μουσικών παραγωγών του Κάτσελ. Λοιπόν, είναι και αυτή ένα trip-hop σχήμα. Αποτελείται κυρίως από τους παραγωγούς Andrei Deliver και Artem Cross. Κυκλοφόρησε το 2012 ως μέρος ενός άλμπουμ που είχαν βγάλει με τίτλο Reply from Space. Βέβαια, οπωσδήποτε η chill out αισθητική υπάρχει εδώ. Το sampling είναι και αυτό διάχυτο. Αλλά βάζουν μέσα και τα στοιχεία της jazz, όπως πολλοί από αυτούς που ασχολούνται με το trip hop. Και όμως εδώ πέρα θα δείτε ότι οι παραγωγοί αυτοί ακολουθούν την παράδοση του αναλογικού ήχου και της ατμοσφαιρικής jazz. Ένα χαρακτηριστικό που νομίζω είναι έτσι πολύ έντονο στη δισκογραφία του ντουέτου.

Το κομμάτι λέγεται Feet Keep Moving. Είναι το 11ο κομμάτι από το album The Art of Vibration που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2008 και κυκλοφόρησε από τους από ένα project, τους Natural Self, ένα project του Nathaniel Pern. Μάλιστα, ο Nathaniel Pern υπέγραφε έτσι σε πιο παλιές παραγωγές των 90s ως Keno One, ο οποίος εμπνεύστηκε αρχικά από ρυθμικές παραγωγές του Bomb Squad για τους Public Enemy, με το hip hop να αποτελεί την κύρια επιρροή στα πρώτα του βήματα στη μουσική. Ο Pern όμως μεγάλωσε στην Οξφόρδη, αλλά κατέληξε εκεί στο funk της Αμερικής στα τέλη της δεκαετίας του 60, με τέτοια ακούσματα δηλαδή, και στις αρχές της δεκαετίας του 70. Και φυσικά είναι υπέρμαχος, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, της κουλτούρας του crate digging. Και αυτή η κουλτούρα και αυτή η δραστηριότητα διεύρυνε σημαντικά τους μουσικούς ορίζοντές του. Και το Art of Vibration ήταν το δεύτερο solo album του. Εκεί το δούλεψε το πράγμα, ανέπτυξε και άλλο τις τεχνικές της ηλεκτρονικής παραγωγής και μάλιστα είχε συνεργαστεί με την ανερχόμενη τότε Βρετανίδα solo τραγουδίστρια Andrea Triana. Τώρα, το crate digging είναι ένας μουσικός όρος που κυριολεκτικά σημαίνει σκάψιμο σε κούτες και αναφέρεται στην πράξη του να ψάχνει κανείς σχολαστικά μέσα σε κούτες ή ράφια δίσκους βινιλίου, συνήθως μεταχειρισμένους, σε δισκοπολία, υπαίθριες αγορές, παλαιοπολία ή υπόγεια. Η κουλτούρα αυτή ξεκίνησε από τους πρώτους DJ και παραγωγούς της hip-hop μουσικής, γιατί εκεί βρίσκαν τα samples, να είναι πρωτότυπα, να μην είναι πολύ ακουσμένα κλπ. Και αναζητούσαν σπάνιους ξεχασμένους δίσκους από τέτοια είδη, από soul, από funk, jazz και disco. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το Shout, είναι το άλμπουμ των Moonlight Breakfast και αυτό το κομμάτι λέγεται Play. Κυκλοφόρησε το 2014. Η Moonlight Breakfast είναι ένα ρουμάνικο συγκρότημα που περιγράφει τον ήχο του ως fresh urban rough style mix of soul, electro, beat, new jazz και swing. Το κύριο μέλος είναι ο Μπαζούκα, έτσι λέγεται, παραγωγός, παίζει τα drums και το κλαρινέτο. Η Κρίστη κάνει τα φωνητικά και δουλεύει πολλά στοιχεία του σάμπλερ. Ο Αντίτα στα πλήκτρα και στην κιθάρα. Και ο Πριντζου στο μπάσο και στην ηλεκτρική κιθάρα. Το Play γράφτηκε από τους δύο πρώτους, την Κρίστη και τον Μπαζούκα, και έχει ένα πιο εκστατικό ήχο με ενδιαφέρουσα μίξη του πιάνου και της τρομπέτας. Το συγκρότημα έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ανοίγοντας για τους Jamiroquai στο Orange Summer Party το 2011. Ενώ η κυκλοφορία του άλμπουμ South συγκέντρωσε 3.000 άτομα στην εκδήλωση παρουσίασής του. Δεν είναι και λίγο.

πήραμε και ένα δείγμα από το Salvador του Icon, ενός Γάλλου παραγωγού και beatmaker, ενός καλλιτέχνη που κινείται στον ευρύτερο χώρο της γαλλικής lo-fi και hip-hop σκηνής. Κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι το 2020 ως μέρος του άλμπουμ του με τίτλο «Στρατό». Ο δημιουργός είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με το instrumental hip-hop ή αν θέλει το trip-hop, down-tempo ρυθμοί. Βασίζει τη δομή του συγκεκριμένου κομματιού στην κουλτούρα του sampling και αυτός. Η παραγωγή του κομματιού συνδυάζει χαλαρούς ρυθμούς, vintage μουσικά δείγματα, στα οποία κυριαρχούν μελωδίες ακουστικής κιθάρας με έντονο λατινοαμερικάνικο και μποσανόβα χρώμα. Και ακολουθεί τη γενικότερη chill out αισθητική ολόκληρου του δίσκου. Τώρα δικαιούμαστε να κάνουμε και ένα κλείσιμο από Ελλάδα και το αγαπημένο Γκογκέν του αγαπημένου. Τώρα δικαιούμαστε να κάνουμε και ένα κλείσιμο από Ελλάδα και το αγαπημένο Γκογκέν.

Ποιο κάνουν άμεση αναφορά στο Γάλλο μεταϊμπρεσιονιστή ζωγράφο Πολ Γκογκέν και το ταξίδι του στην Ταϊτή, χρησιμοποιώντας την ιστορία του ως αλληγορία για την καλλιτεχνική αναζήτηση, την απομόνωση, την ανάγκη φυγής από τη δυτική πραγματικότητα και την αναζήτηση της ελευθερίας. Αυτό είναι και το κομμάτι με το οποίο θα σας αφήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ, διότι εμείς θα δώσουμε τώρα το βήμα του ραδιοφωνικού λόγου στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών με τον Χρήστο Σερμπέζη και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ συνδράμουν 5 ελικόπτερα, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση.

0: στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει την διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για το τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Νετανιάχου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των συγκρούσεων με το Λίβανο, αν και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέλας για υπέρβαση του ανώτατου υπετρόπωμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Η παράβαση αφορά προϊόντα, καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κημητήριο Καρίστου.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Νοτιοδυτικοί άνεμοι που θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται το μεσημέρι με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: φωλιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλό απόγευμα σε όλους σας. Προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα. Εδώ στο δίκτυό μας κάθε απόγευμα, από Προμαχώνα μέχρι Ορμένιο, μέσα από τις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που είναι συντονισμένοι, αλλά και από το ertheco.gr.

Συγγνώμη για τις διακοπές, προσπαθούσα να ρυθμίσω εδώ κάτι στα αυτιά μου, τόσο ώστε να ακούω καλά. Εντάξει, μεγάλος άνθρωπος είμαι, οπότε καταλαβαίνετε σιγά σιγά. Αστειεύομαι. Λοιπόν, χαίρομαι που και σήμερα συναντιόμαστε, είτε από τις συχνότητές μας, είτε διαδικτυακά. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Μέχρι και τις 5, όπως είπα και λίγο πριν. Η Κομωτινή δεν είναι συντονισμένη τώρα, είναι όμως η Καβάλα και οι Σέρες, φυσικά η εκπομπή από την ΕΡΤ Ορεστίαδας. Και όπως κάθε μέρα, έτσι για σήμερα, μια ενδιαφέρουσα παρέα. Σε λιγάκι θα συναντήσω τον μαέστρο του φωνητικού σύνολου Ανκόρ, τον Σάβα Ρακιντζάκη. Για άλλη μια φορά θα είναι μαζί μας ο κύριος Ρακιντζάκης για να κουβεντιάσουμε για την τελευταία διασκευή που έκανε πάνω σε ένα πολύ αγαπημένο παραδοσιακό τραγούδι, στο «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα», με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η διασκευή αυτή θα την ακούσατε. Αργότερα θα βουτήξουμε σε ένα υπέροχο βιβλίο. Θα είναι μαζί μας η συγγραφέας Μαρία Παπαδοπούλου για να μας παρουσιάσει το βιβλίο της «Υπτάμινη ημέρα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ραδάμανθης. Μείνετε εδώ λοιπόν μέχρι και το τέλος και σήμερα στη συντροφιά της ΕΡΤ. «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα», Ανκόρ. Και σε λίγο μαζί μας ο μαέστρος ο Σάββας Ρακεντζάκης.

0: Να είμαστε λοιπόν εδώ και πάλι και να είναι εκπαιδευτικός, είναι μουσικολόγος, πιανίστας, ενορχιστρωτής, μαέστρος χοροδιών με έντονη μάλιστα και πολύ σχηδή παρουσία τα τελευταία χρόνια και αφορμή της σημερινής μας συνάντησης είναι η τούτη εδώ η σύγχρονη αν θέλετε διασκευή ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιού, το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα» που ακούσατε, ένα τραγούδι που αν δεν κάνω λάθος έρχεται από την παράδοση της Δυτικής Μακεδονίας και είναι μαζί μας ο δημιουργός της διασκευής και μαέστρος του συνόλου, ο κύριος Σάββας Ρακιτζάκης, για άλλη μια φορά και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Κύριε Ρακιτζάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σκεφλίδη, χαίρομαι πολύ για την επικοινωνία.
0: Για άλλη μια φορά χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα πραγματικά, γιατί νομίζω είναι τώρα πολλωστή φορά, τέταρτη, πέμπτη που συναντιόμαστε, κάθε φορά τέλος πάντων που έχετε κάτι αξιολόγητο να παρουσιάσετε και αν δεν κάνω λάθος είναι και η πέμπτη επίσημη κυκλοφορία του Encore.
1: Ουσιαστικά να είναι η πέμπτη επίσημη κυκλοφορία στο κανάλι μας στο YouTube και στα social media. Είναι όμως το πρώτο τραγούδι στο οποίο έχουμε πλέον φωνές χωρίς κάποια οργανική συνοδεία.
0: Έτσι. Πώς λέγεται αυτό?
1: Αυτό ουσιαστικά λέγεται ακαπέλα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Είναι ένας διεθνής όρος που σημαίνει την φωνητική μουσική χωρίς την παρουσία μουσικών οργάνων. Και βέβαια και με την ένταξη στην όλη διαδικασία, στην εναρμόνιση συγκεκριμένη και των mouth percussion, δηλαδή κρουστών που παράγονται με το στόμα, και των body percussion, κρουστών που παράγονται με την κρούση του σώματος σε διάφορα σημεία.
0: Καταπληκτική δουλειά και φαντάζομαι ότι θέλει και πολύ έτσι, ιδιαίτερη προετοιμασία για αυτό το συγκεκριμένο, δηλαδή είτε με το στόμα είτε με το συντονισμός χρειάζεται, όπως και να το κάνουμε, πέρα από τις φωνές που είναι εξαιρετικές.
1: Όντως χρειάζεται συντονισμός, ειδικά στα body percussion, γιατί είναι μια διαδικασία που είναι σχετικά καινούρια, πρόσφατη, ας πούμε, στην χοροδιακή πρακτική, παρότι στο εξωτερικό το χρησιμοποιούν αρκετά χρόνια και μάλιστα σε πολυσύνθετες έτσι μορφές. Εμείς κάναμε μια πρώτη προσπάθεια με βάση κάποιον, πώς να το πω, απλό ρυθμό για το συγκεκριμένο κομμάτι και σιγά σιγά ενδεχομένως να εντάξουμε και πιο πολύπλοκα ρυθμικά σχήματα μέσα στις παρουσιάσεις μας.
0: Ναι, γιατί νομίζω όλο αυτό σας δίνει και μια δυνατότητα έτσι, ναι μεν από μια ακούγεται πιο λιτή, από την άλλη ταυτόχρονα είναι και πιο απαιτητική νομίζω προσέγγιση.
1: Σίγουρα είναι απαιτητικό το να υπάρχει μια επεξεργασία φωνητική χωρίς την συμμετοχή και την υποστήριξη αν θέλουμε των, των μουσικών οργάνων. Αλλά πάντοτε είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, πιστεύουμε, αποτέλεσμα, ένα ακούσμα έτσι ιδιαίτερο και αξίζει τον κόπο να το πλησιάσουμε τόσο εμείς που το δουλεύουμε και το παρουσιάζουμε στον κόσμο, όσο και το ακροατήριο να μπει σε μια φάση του να δει με πόσο απλά λιτά μέσα και με το πλέον αρχαίγωνο όργανο το οποίο είναι η ανθρώπινη φωνή, πώς μπορούν να γίνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα συνδυάζοντας τις διαφορετικές φωνές ενός συνόλου ή μιας χορόδιας, αλλά κυρίως μιλώντας για το Encore, ενός φωνητικού συνόλου με νέα αυτή τη στιγμή μέλη.
0: Εννέα μέλη, μάλιστα. Γιατί πόσο ήσασταν την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε?
1: Και πάλι εννέα ήμασταν. Απλά το λέω ότι κάποιες φορές έχει χρειαστεί να
0: είστε λιγότερα.
1: Αλλάξουμε έτσι, να έχουμε ήδη λιγότερα. Δηλαδή, είχαμε ξεκινήσει το 2022 με 7 μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Στην παρέα μας προσθέθηκαν κάποια άτομα. Αποχώρησαν κάποια άλλα λόγω του ότι είχαν άλλες υποχρεώσεις και καλλιτεχνικές αναζητήσεις. Οπότε πάντοτε έχουμε έτσι μια καλή διάθεση και ως προς τις εισόδους και ως προς τις εξόδους των ατόμων. Και τώρα μάλιστα το καλοκαίρι θα έχουμε μια όμορφη έτσι,
0: εκδήλωση.
1: Ετοιμάζουμε με τα μέλη του συνόλου και με την Καλή Βανδόρου φυσικά, την ακούραστη συνεργάτηδα και συνδημιουργό του συνόλου. Ετοιμάζουμε μία παράσταση για τις 6 Ιουνίου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στον αύριο χώρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Λόφο Νυμφών. Η παράστασή μας θα έχει τίτλο «Όσα τραγούδια χωράει η νύχτα». Εμπνευστήκαμε αυτό το τίτλο και μόνο από το χώρο που θα βρεθούμε, μαζί με το κοινό που θα έρθει να μας παρακολουθήσει. Είναι ένας χώρος όπου κατεξοχήν παρατηρούμε την απεραντοσύνη του ουρανού και τα άπειρα ουράνια σώματα, που θα μπορούσαμε να τα συγκρίνουμε με το πλήθος και των τραγουδιών που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο χρόνο.
0: Τι ωραίο αυτό που λέτε. Απίστευτο συνδυασμός.
1: Ουσιαστικά είναι έτσι ένας συνειρμός αναπόφευκτος, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Και ήταν αυτός που μας γέννησε την ιδέα για τον τίτλο. Φυσικά μαζί με τα μέλη του συνόλου, τη Βαλσαμία Θανασιά, τον Ευτύχη Βαρδουλάκη, τον Κωνσταντή Δεσπότη, τη Σοφία Κουνέλα, την Κάση Λάζαρη, τον Βαγγέλη Νικολιδάκη και τη Γιούλη Φιλιππίδου, θα είναι μαζί μας και η Ευσταθία, εξαιρετική δημιουργός, η συγγραφέας και τραγουδοποιός, η οποία θα πει μαζί μας κάποια τραγούδια, τα οποία πιστεύουμε και είμαστε μάλλον σίγουροι ότι θα δώσουν ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη ενότητα στην ατμόσφαιρα της βραδιάς.
0: Για πείτε μου ξανά πότε θα γίνει αυτό και το χώρο, για τους φίλους που πιθανά τώρα μας ακούνε.
1: Φυσικά, στις 6 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, στις 9.30 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο, στην Αυλή δηλαδή, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
0: Υπέροχα.
1: Στο Λόφο Νυμφών, είναι λίγο πάνω από το σταθμό του Θησίου.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: περιοχή
0: ναι, ναι.
1: Του Θησίου. Έχει θέα την Ακρόπολη απέναντι.
0: Απίστευτο είναι, ναι.
1: Θα είναι μια, πιστεύουμε, εξαιρετική βραδιά. Τα ηλεκτρονικά μας εισιτήρια είναι ήδη sold out, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν και κάποια διαθέσιμα εισιτήρια στην είσοδο του χώρου.
0: Είναι λογικό, ναι, ναι, ναι.
1: Για όσους αποφασίσουν.
0: Καλά, έχει και απεραντοσύνη ο χώρος, έτσι, όπως και να το κάνουμε εκεί. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας συγκεκριμένος κόσμος ο οποίος θα προσεγγίσει τέλος πάντων για να έρθει να δει την παράσταση.
1: Σίγουρα. Είναι βέβαια η τρίτη φορά που βρισκόμαστε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών.
0: Ναι.
1: Και ήδη με τις δύο προηγούμενες συναυλίες μας είχαμε εξαιρετικές εντυπώσεις, τόσο εμείς από το χώρο και από το κοινό, το οποίο το αστεροσκοπείο μπορώ να πω ότι έχει και ένα δικό του κοινό.
0: Σωστά.
1: Αλλά φυσικά έχουμε και το δικό μας κοινό, το οποίο μας ακολουθεί με πολύ αγάπη και υποστήριξη σε όλες τις εμφανίσεις μας.
0: Όλο αυτό εντάσσεται νομίζω και στη φιλοσοφία που έχετε γύρω από τις ενορχιστρώσεις, από το σχήμα γενικότερα, που έτσι κι αλλιώς το Ancora έχει αποκτήσει έτσι μια ξεχωριστή ταυτότητα μέσα από τις πολυφωνικές του διασκευές όλο αυτό το διάστημα των ετών που είναι μαζί σας.
1: Ναι, πολύ σωστά, γιατί ουσιαστικά είναι το ιδιαίτερο ηχόχρωμα που έχουμε που επιτυγχάνουν μάλλον τα μέλη του συνόλου και ο συνδυασμός αυτών, γιατί ουσιαστικά ο καθένας φέρνει μια δική του μουσική, έτσι, εμπειρία, τις δικές του καταβολές, οι οποίες έχουν να κάνουν και με την κλασική, θα λέγαμε, η ακαδημιακή εκπαίδευση του καθενός, αλλά και με τις προσωπικές του, έτσι, προσλαμβάνουσες, τις μουσικές του ρίζες, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε όλη αυτή η όσμωση και ο συνδυασμός δίνουν ένα πάρα πολύ όμορφο και έβυχο αποτέλεσμα, το οποίο χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκει ανταπόκριση και σε ένα αρκετά
0: κόσμο,
1: ευρύ
0: βέβαια,
1: κοινό.
0: Βέβαια. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, μια και η σημερινή μας συνάντηση έχει να κάνει και με το τραγούδι που πρόσφατα κυκλοφόρησε, το «Τι ήθελα να σ' αγαπούσα» και «Σ' αγαπούσα». Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος της οπτικοποίησής του. Αυτό το βίντεο κλιπ που κινείται σε άσπρο μαύρο και με αρκετά μάλιστα μινιμαλιστική αισθητική, έχει και αυτό νομίζω τα μήνυματά του. Μάλλον εντάσσεται στη φιλοσοφία τέλος πάντων των.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είχαμε μάλιστα και από διάφορους καλλιτέχνες με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί κατά καιρούς πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις, ότι ήταν ίσως το καλύτερο βίντεο κλιπ που μέχρι στιγμής έχουμε δημιουργήσει. Έχει δημιουργηθεί από το Ancora. Ήταν ουσιαστικά μια πάρα πολύ, έτσι, γρήγορη, θα μπορούσα να πω, σε σχέση με με τη σκέψη του βίντεο κλιπ. Δηλαδή με το που ήρθε σκεφτήκαμε ότι θα κάνουμε ένα βίντεο κλιπ πάνω στο συγκεκριμένο τραγούδι. Αμέσως με τη σκέψη του ότι πρόκειται για ένα παραδοσιακό κομμάτι, είπαμε πάμε για ασπρόμαυρο, πάμε για κάτι το οποίο θα παραπέμπει σε αυτό το ύφος. Και ακριβώς και με αυτή την μινιμαλιστική, πολύ σωστά το τοποθετήσατε, οπτική, πετύχαμε, πιστεύουμε, ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα, το οποίο ήδη έχει τύχει αποδοχής από το κοινό.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ακροατήριο για ένα τέτοιο άκουσμα, που δεν είναι και από τα πιο εύκολα εδώ που το λέμε. Ωστόσο έχετε αποδείξει την δυναμική σας και σε πολύ μεγάλους χώρους. Θυμάμαι τώρα Μεγρομουσικής, μέχρι και στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων είχατε εμφανιστεί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ σωστά, ναι, πριν δύο καλοκαίρια, πριν δύο χρόνια. Είχαμε συνεργαστεί με τον εξαιρετικό Γιάννη Μπελώνη πάνω στο έργο του «Ταξίδι στα Βαλκάνια», και ήταν τιμή για μας και το γεγονός ότι συμμετείχαμε στην παγκόσμια πρώτη, θα μπορούσαμε να πούμε, του συγκεκριμένου έργου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός.
0: Μάλιστα. Χώρια από τους άλλους καλλιτέχνες που ήσασταν δίπλα τους. Τώρα έναν τους θυμάμαι, νομίζω, και Γιώργο Χαζινάσιο και Κώστα Μακεδόνα. Αυτοί μου έρχονται στο μυαλό βασικά.
1: Πολύ σωστά. Έχουμε βρεθεί σε τηλεοπτικές εκπομπές μαζί με τους δύο. Και ήταν με μεγάλη και η δική μας χαρά, αλλά πιστεύουμε και η δική τους, έτσι με την σύμπραξη μαζί τους.
0: Πρόκληση νομίζω για εσάς, έτσι όπως σας ακούω κάθε φορά, είναι μεγάλη πρόκληση τελικά το πώς θα, μάλλον το πιο υλικό, πιο τραγούδι τέλος πάντων, θα αναδείξετε με τον δικό σας τρόπο το επόμενο διάστημα και το πώς, ο τρόπος που θα φτάσει στα αυτιά των ακροατών τελικά.
1: Ακριβώς, και είναι πρόκληση πρώτα απ' όλα το να φέρουμε το τραγούδι στα αυτιά των δημιουργών πριν την επίσημη κυκλοφορία, ώστε να πάρουμε την έγκριση για να προχωρήσουμε.
0: Εκτός και αν είναι παραδοσιακό, που εκείνη άριστο.
1: Ναι, επεξεργασία, φυσικά, ναι. Αλλά μιλώντας για τα δύο πρώτα τραγούδια που είχαμε κυκλοφορήσει, το ένα στίχος του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου, το Γιαρέμ Γιαρέμ, και το άλλο, το Δεν Είσαι Εδώ, σε μουσική Στέφανου Κορκολή και στίχους Παρασκευά Καρασούλου, ήταν πραγματικά τιμή για μας το ότι μας παραχωρήσανε τα δικαιώματα και την έγκρισή τους για την συγκεκριμένη, για τις συγκεκριμένες κυκλοφορίες.
0: Πέρα από αυτά, είπα και στην αρχή της κουβέντας μας ότι είστε και εκπαιδευτικός, είστε και μουσικολόγος και τα λοιπά, και ενορχιστρωτής εννοείται. Πείτε μου λιγάκι, στο θέμα της διδασκαλίας, τι είναι αυτό που προσφέρει έναν καλλιτέχνη πια, ή που σας προσφέρει η διδασκαλία ως καλλιτέχνη αν θέλετε, και τι σας επιστρέφει η καλλιτεχνική δημιουργία ως εκπαιδευτικό?
1: Ουσιαστικά η ίδια η επαφή με τα παιδιά και με τις αναζητήσεις που έχουν πλέον η καινούργια νέα γενιά, είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πρώτα απ' όλα το βασικό που μας δίνει είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, νιώτη από τη νιώτη τους. Δηλαδή πολλές φορές όταν αναφέρω την πραγματική μου ηλικία της ταυτότητας, μου λένε δεν σου φαίνεται με τίποτα. Γιατί η φρεσκάδα των παιδιών αναζωογονεί και τους μεγαλύτερους πάντοτε και τους δίνει μια ιδιαίτερη έτσι ικμάδα, θα μπορούσαμε να πούμε, μια φρεσκάδα. Παίρνουμε ουσιαστικά από τη χάρη των νεαρών ηλικιών.
0: Λιγάκι τουλάχιστον, ρουφάμε κι εμείς.
1: Λιγάκι, ναι, σίγουρα. Απ' την άλλη είναι ο τρόπο, το να μένουμε πάντα επίκαιροι, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί ο τρόπος σκέψης και δράσης της νέας γενιάς πλέον των παιδιών είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που γνωρίζαμε εμείς στα δικά μας παιδικά χρόνια. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Τα παιδιά καλώς ή κακώς μεγαλώνουν λίγο πιο σύντομα από εμάς, έως πολύ πιο σύντομα, με όλα αυτά τα ερεθίσματα τα οποία τα κατακλείζουν και τα περιτριγυρίζουν. Από εκεί και πέρα όμως είναι μεγάλη ευθύνη από τη δική μας πλευρά, αλλά και η χαρά του να μοιραζόμαστε και εμείς τις ανησυχίες τους και να προσπαθούμε να τους θυμίσουμε ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία είναι πέρα από το κινητό, την οθόνη, το τάμπλετ, τον υπολογιστή, ότι υπάρχει μια ανθρώπινη επικοινωνία στην οποία πρέπει να δίνουν ίσως τον περισσότερο χρόνο τους και την ενέργειά τους, ώστε να μην ξεχνάνε το πώς ο άνθρωπος γίνεται στη σύμπραξη και στην συνοδοιπορία, ας πούμε, με τους υπόλοιπους ανθρώπους, γίνεται καλύτερος.
0: Ωραία. Πέρα από το τραγούδι αυτό, φαντάζομαι ότι τα σχέδιά σας είναι πολλά και για το άμεσο μέλλον. Δεν ξέρω αν έχετε προγραμματίσει ήδη, πέρα από τη συναυλία, και κάποιο άλλο τραγούδι το οποίο θα βγει στη δημοσιότητα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Μέσα στο καλοκαίρι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι καινούριο, αλλά οι παρτιτούρες, τα λευκά φύλλα μουσικής,
0: πάνε και έχουν
1: ανοίξει πάνω στο τραπέζι. Μερικά από αυτά έχουν αρχίσει ήδη να αποκτούν τις νότες τους, οπότε είμαστε πολύ κοντά σε κάτι καινούριο. Πιστεύουμε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, μέχρι και το τέλος της χρονιάς, θα υπάρχουν ήδη κάποια καινούργια τραγούδια στο ρεπερτόριό μας και πιθανότατα και για μια νεότερη κυκλοφορία.
0: Υπέροχα. Χαίρομαι πραγματικά κάθε φορά που κοβιδιάζω μαζί σας, και ειδικά για αυτό εδώ το τραγούδι που ήρθε έτσι να μας δείξει ότι, να το πω απλά, ότι η ανθρώπινη φωνή τέλος πάντων παραμένει ίσως το πιο άμεσο, το πιο εκφραστικό και το πιο συγκινητικό, να τολμήσω να πω, μουσικό όργανο.
1: Μπορώ να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και χαίρομαι που έτσι υπάρχει αυτή η αναγνώριση αυτού του δεδομένου
0: πλέον
1: για μας. Ίσως πολλές φορές εμείς επειδή ασχολούμαστε συνέχεια έτσι με τη μουσική και με το τραγούδι, κάπου λιγάκι το θεωρούμε ως πραγματικά δεδομένο, αλλά είναι σημαντικό να το ανακαλύπτει ο κόσμος. Έτσι και μαζί με τους ακροατές σας χαιρόμαστε έτσι να το μοιραζόμαστε κι εμείς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που και πάλι τα είπαμε σήμερα. Με την πρώτη ευκαιρία θα είμαστε ξανά μαζί. Σας ευχαριστώ.
1: Με το καλό, θα χαρούμε πάρα πολύ. Καλή
0: να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην παράσταση. Ήταν ο κύριος Σάββας Αρκετζάκης, εκπαιδευτικός, μουσικολόγος, πιανίστρας, ενορχιστρωτής, μαέστρος του φωνητικού συνόλου Encore και όχι μόνο.

0: Happy Encore, με τη διεύθυνση του Σάβα Γιαρακιτζάκη και το «Τι θέλα και σε αγαπούσα», σε αυτή την καινούργια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή. Ένα τραγούδι που έρχεται από την ελληνική παράδοση της Δυτικής Μακεδονίας, κάπου εκεί Σιάτη στα Κοζάνη, και είμαστε για διάλειμμα. Πάμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Μεταφερθήκαμε πίσω στο 1998, τότε που κυκλοφόρησε αυτό το μαγικό, ονειρικό πραγματικά ταξίδι με τραγούδια ερωτικά του Μίκη Θεοδωράκη και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με τις ενορχιστρώσεις που είχε κάνει τότε ο Γιάννης Πάθας για τις σερενάτες της Μαρίας Φαραντούρη. Καλησπέρα σε όλους σας, δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ από την Ορεστιάδα μέχρι και τις Σέρες, και Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, και από τις μουσικές κάνουμε μία βουτιά τώρα στον κόσμο του βιβλίου. Θα πάμε σε μία συγγραφέα που χτίζει κόσμος όπου η φαντασία συνομιλεί με την πραγματικότητα και το ορατό συναντά το αόρατο. Αφορμή για την σημερινή συνάντηση με την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου είναι το νέο της βιβλίο «Η πτάμενη μέρα» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ραδάμανθης. Καλησπέρα, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σκερλίδη. Καλησπέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ χαίρομαι που είστε μαζί μας σήμερα, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτό εδώ το βιβλίο που θεωρώ, και το λέω δημόσια, δεν πρόλαβα ακόμα να το διαβάσω, το κόμμα τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, να, μας δίνεται μια πρώτη ευκαιρία σήμερα να κουβεντιάσουμε για τούτο εδώ. Θεωρώ ότι είναι ένα ταξίδι γεμάτο συμβολισμούς και μυστήριο, αλλά και υπαρξιακά ερωτήματα.
1: Σωστά το θεωρείτε. Συμβολισμούς ενδεχομένως λιγότερο, mm-hmm. αν και υπάρχουν και αυτοί. Υπαρξιακά ερωτήματα σαφώς ένα σωρό.
0: Αν σταματήσουμε λίγο στο χώρο των συμβολισμών, η υπτάμενη μέρα και μόνο εμένα μου λέει κάτι, ότι κάτι θέλετε να πείτε με τον τίτλο.
1: Με συγχωρείτε, επαναλαμβάνετε, γιατί ναι. Χαθήκατε για μια στιγμή.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν με ακούσατε προφανώς. Λέω ότι και μόνο ο τίτλος θεωρώ ότι έχει έναν συμβολισμό.
1: Ναι, έχει, αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο δεν θα τον αποκαλύψω, διότι είναι η κατακλείδα του βιβλίου.
0: Δεν το λέμε τότε σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Πείτε μου λίγο, να δούμε λίγο την ιστορία. Πώς ξεκινά αυτή η ιστορία της υπτάμενης μέρας?
1: Η πλοκή είναι ως εξής, πηγαίνει ως εξής. Άνθρωποι περιμένουν στην όχθη ενός ποταμού να τους παραλάβουν για να πάνε σε αυτό που ο καθένας θεωρεί ή αποκαλεί το σπίτι μου. Και καθώς περιμένουν, ο ένας από αυτούς βλέπει, η αφηγήτρια συγκεκριμένα, βλέπει στον ουρανό ένα φως. Σκέφτεται, φυσικά είναι νύχτα και βλέπει το φως μου στο σκοτάδι, σκέφτεται η επόμενη μέρα, η υπτάμενη μέρα, mm-hmm. και από εκεί ξεκινάνε διάφοροι διάλογοι κατά τους οποίους ο καθένας λίγο ή πολύ αφηγείται αυτό, ή περιγράφει, ας το πούμε καλύτερα έτσι, αυτό το οποίο θεωρεί σπίτι του.
0: Άρα το σπίτι, μου λέτε, ότι είναι και κατά κάποιον τρόπο η κεντρική έννοια του βιβλίου, ε?
1: Ναι, αυτή η έννοια του σπίτι μου, αυτή η έννοια είναι η κεντρική ιδέα του βιβλίου και γύρω από αυτό πλάθονται όλα. Ωστόσο, τα θέματα που πραγματεύεται το κείμενο είναι πολλά, ίσως είναι και αρκετά πολλά για τον αριθμό των σελίδων. Ωστόσο, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει μάλλον απλά και περιεκτικά. Θεώρησα ότι το μέγεθος ήταν εντάξει για αυτό για το πλήθος των θεμάτων που διαπραγματεύεται.
0: Των θεμάτων που διαπραγματεύεται. Ναι, γιατί όπως και να το κάνουμε το σπίτι, δεν ξέρω, μάλλον μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ. Αν μπορείτε λίγο να χαμηλώσετε την ένταση του ραδιοφώνου, γιατί σας ακούω διπλά.
1: Εγώ, κύριε Κυρλίδη, δεν έχω ανοιχτό ραδιόφωνο.
0: Α, δεν έχετε ανοιχτό. Από κάπου αλλού έρχεται τότε.
1: Αυτό.
0: Εντάξει. Από κάπου συμβαίνει. Δεν πειράζει, εντάξει. Θα το συνεχίσουμε. Το σπίτι, λοιπόν, έλεγα ότι πέρα από το ότι είπατε κι εσείς ότι είναι κατά κάποιο τρόπο η κεντρική έννοια του βιβλίου, είναι και ένας τόπος, είναι και μια κατάσταση. Έρχονται μνήμες μέσα από ένα σπίτι. Αλλά και θα έλεγα να το συμπληρώσω κάπως. Μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για επαφή.
1: Ναι, είναι όλα αυτά που λέτε. Η έννοια το σπίτι μου, φυσικά στον δικό μου νου και στο κείμενό μου, mm-hmm. δεν αναφέρεται σε ένα αντικείμενο, σε αντικείμενο,
0: ναι.
1: σπίτι.
0: Ναι.
1: Αναφέρεται περισσότερο...
0: Σε εισαγωγικά τη λέξη, ναι, σωστά, έχετε
1: ακριβώς.
0: Δίκιο. Ναι.
1: Και είναι επομένως όλα αυτά που είπατε, είναι όλα αυτά που κάποιος αγαπάει, είναι τα βιώματά του, είναι...
0: Τα πουλιά στο πιστόφυλλο, τι είναι, ο δρόμος που οδηγεί κάπου?
1: Όχι, τα πουλιά αναφέρουν στο εξής, οι άνθρωποι περιμένουν να έρθουν να τους παραλάβουν, τα πουλιά εντός εισαγωγικών. Έτσι ονομάζουν την οντότητα που θα έρθει να τους παραλάβει για να τους πάει στο σπίτι τους.
0: Κατάλαβα.
1: Τόσο το τι ακριβώς είναι αυτά τα πουλιά, αυτό αποκαλύπτεται στο τέλος του βιβλίου. Στο τέλος του κειμένου.
0: Μέχρι
1: δηλαδή.
0: Τότε δηλαδή ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί τελικά το τι συμβολίζει το κάθε τι, η κάθε έννοια, η κάθε τέλος πάντων πλοκή του βιβλίου.
1: Ναι, γιατί θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι τελικά αυτός δεν είναι ο στόχος της λογοτεχνίας.
0: Βέβαια. Ναι, γιατί αν ο συγγραφέας ή και ο ποιητής ακόμη στην άλλη περίπτωση δεν αφήνει χώρο στον αναγνώστη να δώσει και τις δικές του ερμηνείες, τότε το παιχνίδι αλλάζει.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο κατατώνω το δικό μου. Ένα κείμενο ιστορικό δεν έχει χώρο στην λογοτεχνία. Mm-hmm. Όπως ένα κείμενο λογοτεχνικό δεν έχει χώρο στην ιστορία. Έτσι. Mm-hmm. Ακριβώς για τον λόγο που είπατε, για το ότι στην λογοτεχνία θέλουμε να δημιουργήσουμε ακριβώς τον χώρο νοητικά, ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να ξεδιπλώσει τον δικό του πυρήνα. Δηλαδή, ο συγγραφέας, κατά τον το δικό μου πάντα, στην πραγματικότητα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάει έναν άλλον άνθρωπο, τον οποίο ενδεχομένως μάλλον δεν γνωρίζει, mm-hmm. να ξεδιπλώσει τον δικό του πυρήνα. Mm-hmm.
0: Άρα εδώ συνυπάρχουν όνειρο πραγματικότητα, γιατί είπατε και αυτές τις δύο έννοιες, και θεωρώ ότι δεν ξέρω το πόσο, αν υπάρχουν όρια μεταξύ και πόσο λεπτά είναι, ίσως και πιο λεπτά από όσο νομίζουμε. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον, μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου.
1: Αχ, κύριε Σκελίδη, τώρα φύγετε ένα θέμα το οποίο είναι επίσης από τα κεντρικά θέματα του βιβλίου. Ωστόσο, στο βιβλίο, στο κείμενο δηλαδή, δεν χρησιμοποιώ εγώ τόσο τη λέξη όνειρο. Εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη μαγεία.
0: Μαγεία, ναι.
1: Ναι, και ακριβώς μία από τις κατακλείδες του βιβλίου είναι, ότι του κειμένου είναι, ναι, ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει όριο μεταξύ πραγματικότητας και μαγείας. Mm. Η πραγματικότητα είναι η μαγεία και η μαγεία είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Στο νου του δικό μου τώρα, αν ας πούμε στο πλαίσιο της μαγείας ή της πραγματικότητας συμπεριλάβουμε και το όνειρο, σε οποιαδήποτε πλευρά και αν βρίσκεται, είναι εκεί.
0: Ένας φίλος ο ακροατής μου γράφει, είναι άκρος αλληγορικό το βιβλίο της κυρίας Παπαδοπούλου. Προφανώς το έχει διαβάσει ο ίδιος.
1: Με συγχωρείτε αν θέλετε λίγο,
0: ναι, πιο δυνατά. Ένας ακροατής στέλνει μήνυμα και λέει ότι το βιβλίο το συγκεκριμένο της κυρίας Παπαδοπούλου είναι άκρος αλληγορικό. Προφανώς το έχει διαβάσει και έχει δει αυτήν τη διάσταση.
1: Ναι, ευχαριστώ τον ακροατή. Ναι, νομίζω πως έχει πολλά στοιχεία αλληγορίας. Mm. Ωστόσο, η γνώμη μου είναι ότι όλες αυτές οι έννοιες, πραγματικότητα, μαγεία, αλληγορία, δεν είναι ευδιάκριτες, δηλαδή η πραγματικότητα είναι μια αλληγορία. Mm-hmm. Η αλληγορία είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Οτιδήποτε βιώνει ο άνθρωπος, όπως και αν το βιώνει, είναι η πραγματικότητά του. Αν το βιώνει σαν αλληγορία, αυτή είναι η πραγματικότητά του. Αν βιώνει μια αλληγορία σαν πραγματικότητα, αυτή είναι η πραγματικότητά του. Και αυτό είναι και ένα από τα θέματα του βιβλίου, του κειμένου.
0: Και μεγάλα ερωτήματα, έτσι, θέτεται.
1: Μεγάλα ερωτήματα.
0: Που πολλά ίσως και να μην έχουν και απάντηση. Στο κάτω-κάτω ο καθένας με τη σκέψη του να μπορέσει να δώσει τα δικά του απαντήματα. Τις δικές του απαντήσεις.
1: Σαφώς. Ναι. Ακριβώς έτσι. Ο καθένας πρέπει να δώσει τις δικές του απαντήσεις. αν δεν ασχοληθούμε με τα μεγάλα ερωτήματα τα οποία είναι η ουσία της ζωής, θα αναγκαστούμε να γεμίσουμε το κενό με μικροπράγματα, με σημαντότητες.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό κατά το νου μου, κύριε Σκερλίδη, θα περιέγραφε μια χαμένη ζωή, χαμένον χρόνο.
0: Χαμένη ζωή. Το λέτε πολύ, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πάντως, με την μέχρι τώρα κουβέντα μας, αντιλαμβάνομαι ότι μέσα από την λογοτεχνία έρχονται και τα μαθηματικά και συναντιούνται πάρα πάρα πολύ ωραία. Έχετε μια μαθηματική σκέψη.
1: Ναι, είναι το υπόβαθρό μου, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Είναι το υπόβαθρό μου το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένας κόσμος μαγείας, φαντασίας, ονείρου, όσο και αν ο πολλής κόσμος δεν το καταλαβαίνει και βαρυγκωμάει με
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Για κάποιους από εμάς είναι έτσι.
0: Ναι, γιατί και ξεκινάει η διαδρομή σας με τα μαθηματικά, έτσι να πούμε για τον κόσμο που δεν γνωρίζει.
1: Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε. Είναι έτσι όπως το λέτε. Και εγώ προσωπικά έχω την εντύπωση ότι μερικά από τα πράγματα τα οποία περιγράφω και με τα οποία ασχολούμαι σε αυτό το κείμενο, όπως και σε όλα μου τα κείμενα, νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να τα αντιληφθώ αν εγώ δεν είχα αυτό το υπόβαθρο.
0: Τι λέτε, ναι.
1: Ορίστε.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε.
1: Εγώ έτσι το ζω, έτσι το νιώθω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και σε αυτό το κείμενο, ας πούμε, αν θα φτάσετε φτάνοντας στο τέλος, αναρωτιέται κανείς ή έχει, ας πούμε, κάποιος το έναυσμα να σκεφτεί σχετικά με το τι ακριβώς είναι ο χρόνος, τι ακριβώς είναι ο χώρος και πώς συνδέονται τα δύο μεταξύ τους. Αυτά είναι βασικά ερωτήματα των θετικών επιστημών και ειδικά της δικής μου, ας πούμε, κατεύθυνσης. Και νομίζω πως ενδεχομένως δεν θα είχα την ικανότητα να καταλήξω σε κάτι σε αυτό, ας πούμε, το οποίο περιγράφω προς το τέλος, αν ενδεχομένως δεν είχα αυτή τη ματιά. Δηλαδή, εάν δεν έβλεπα τον κόσμο, ας πούμε, μέσα από αυτόν τον συγκεκριμένο φακό, ας το πω έτσι.
0: Μα όλα είναι μαθηματικά όπως και να το κάνουμε, έτσι. Πίσω από οτιδήποτε κρύβονται τα μαθηματικά, ακόμη και από τη μουσική, και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με πολύ σπουδαίους συνθέτες μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχετε όμως, αν δεν κάνω λάθος, και μια αρκετά μεγάλη χρονικά περίοδο ζήσει στη Γερμανία, σωστά?
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Εκεί ο τρόπος ζωής μπόρεσε και σας επηρέασε και στον τρόπο της σκέψης σας και της γραφής σας εν τέλει?
1: Με επηρέασε εξαιρετικά πολύ όσον αφορά τον τρόπο να βλέπω τη ζωή και τον κόσμο και εμένα. Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη επίρρεια αφορά κάτι το οποίο επίσης σημαίνεται κάποιος στο κείμενο και είναι το εξής. Ως ξένη εγώ εκεί συναναστράφηκα ανθρώπους από πάρα πολλές διαφορετικές κουλτούρες, από πολλές διαφορετικές χώρες και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ανεξάρτητα από το πώς είμαστε και από το από πού ερχόμαστε, έχουμε μία κοινή βάση, έχουμε μία κοινή ρίζα. Και αυτό με βοήθησε να νιώθω οικεία σε πολλές κουλτούρες, γι' αυτό και αυτές τις αρκετές διαφορετικές κουλτούρες θα τις συναντήσει κανείς στο κείμενο. Εγώ νιώθω οικεία μέσα σε όλα αυτά τα οποία περιγράφω.
0: Μα είναι κτήμα σας, είναι η ζωή σας, όπως και να το κάνουμε.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι έτσι. Σε αυτό με διαμόρφωσε πάρα πολύ η Γερμανία και με διαμόρφωσε και σε έναν πραγματισμό, ο οποίος είναι μακριά από τον πιο ρομαντικό τρόπο με τον οποίο ζουν και σκέφτονται οι Έλληνες. Ωστόσο βρίσκω το μείγμα πραγματισμού και ρομαντισμού πάρα πολύ όμορφο.
0: Φυσικά, ναι. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, εγώ πάντα το λέω και όταν κουβεντιάζουμε συγγραφείς και όχι μόνο, ότι η λογοτεχνία, τέλος πάντων, μπορεί στον καθέναν από εμάς να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους.
1: Ναι, κύριε Σκερλίδη, η γνώμη μου είναι ότι συμφωνώ μαζί σας και η γνώμη μου είναι ότι η λογοτεχνία έχει στόχο. Πρέπει να έχει στόχο. Αν δεν έχει στόχο και αν ο στόχος της δεν είναι να βελτιώσει τον κόσμο Και αυτό όχι αφηρημένα, mm-hmm. να βελτιώσει τη ζωή του κάθε ανθρώπου.
0: Στοχευμένα, ναι.
1: Έτσι, τότε δεν έχει νόημα να υπάρχει. Κατά τη γνώμη μου, η λογοτεχνία πρέπει να επιτελεί δύο λειτουργίες. Αν υποθέσουμε ότι η βάση της ζωής είναι δύο πράγματα, το πρώτο είναι αξίες, δηλαδή ποιος είναι ο δρόμος μου προς τα που πηγαίνω, και το δεύτερο είναι διάκριση, δηλαδή η ικανότητα να διακρίνω αυτό που βλέπω τι ακριβώς είναι, έτσι ώστε να το αποφεύγω ή να πηγαίνω προς τα εκεί. Στον το δικό μου αυτές είναι οι δύο βασικές λειτουργίες. Η λογοτεχνία μας βοηθάει και στα δύο, δηλαδή μας δίνει και αξίες και τον τρόπο να διακρίνουμε μέσω της γλώσσας, και αυτό είναι το στοιχείο της λογοτεχνίας το οποίο δεν επιτρέπεται να ξεχνάμε ποτέ. Mm-hmm. Αν η λογοτεχνία δεν κάνει αυτά και τα δύο, όχι μόνο το ένα, τότε δεν έχει νόημα ύπαρξης. Mm-hmm.
0: Το επόμενο βήμα σας ποιο θα είναι? Η επόμενη κατάθεσή σας καλύτερα.
1: Είπατε το επόμενο βήμα μου όσον αφορά τώρα
0: τη λογοτεχνία. Τη συγγραφή, ναι.
1: Ναι. Προς το παρόν, υπάρχουν αρκετά κείμενα δικά μου τα οποία βρίσκονται στα χέρια εκδοτών. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα το επόμενο εκδοτικό βήμα θα ακολουθήσει. Τώρα, αν θα είναι τους επόμενους μήνες ή ενδεχομένως στην αρχή της επόμενης χρονιάς, αυτό δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρετε, ακόμη. Λογικό. Ναι,
1: ναι. Mm-hmm. Πάντως η πορεία είναι αυτή. Mm-hmm.
0: Χαρήκα πολύ που τα είπαμε σήμερα. Θα έχουμε μια επικοινωνία για ό,τι καινούριο, κυρία Παπαδοπούλου. Μην διστάσετε πραγματικά να τα ξαναπούμε, γιατί θεωρώ ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και για τους φίλους ακροατές. Να πούμε ότι την υπτάμενη μέρα μπορούν να τη βρουν στις εκδόσεις Ραδάμανθη, σωστά, και διαδικτυακά.
1: Σωστά,
0: ναι, ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλα βιβλιοπολία δυνατότητα παραγγελίας.
1: Θα με συγχωρήσουν οι άνθρωποι που δεν κατοικούν στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη ξέρει ότι υπάρχει στον Ιαννό και στην Πρωτοπορία.
0: Μια χαρά.
1: Τη γνώμη δεν γνωρίζω για άλλες πόλεις.
0: Τη στιγμή που υπάρχει στον Ιαννό θα υπάρχει όπου υπάρχει Ιαννός, τουλάχιστον και στην Αθήνα δηλαδή θα υπάρχει και εκεί. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Καλό ταξίδι λοιπόν η υπτάμενη μέρα, και να στείλει τα δικά της μηνύματα όπως πρέπει στον καθένα από εμάς.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σκερή.
0: Κουβέντα, καλό ταξίδι λοιπόν η υπτάμενη μέρα, και να στείλει τα δικά της μηνύματα όπως πρέπει στον καθένα από εμάς.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.

0: 95. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας, ενώ τη χαρακτηρίζει ως θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνουν καλύτεροι οι μισθοί και οι συντάξεις. Περιοδεία σε δομές υγείας και συναντήσεις με θεσμικούς φορείς πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, όπου επισκέπτεται το νοσοκομείο της περιοχής και το κέντρο

0: φροντίδας, ενώ νωρίτερα βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας Θέρμης, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Την ίδια ώρα, σε νέες προειδοποιήσεις προχώρησαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, δηλώνοντας ότι η μόνη ασφαλής διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς είναι εκείνη που καθορίζεται από τους ίδιους. Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους θα θεωρείται στόχος. Στο μεταξύ, σε κλιμάκωση των διπλωματικών μέτρων κατά της Τεχεράνης προκόρησε το Κουβέιτ, εγκαλώντας τον επιτετραμένο της Ιρανικής Πρεσβείας και κηρύσσοντας δύο Ιρανούς διπλωμάτες persona non grata. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες του Ιράν που έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της χώρας και της περιοχής. Και τα τρία μέλη του πληρώματος του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή νωρίτερα ενός ελικοπτέρου στη νοτιοδυτική Αγγλία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε χθες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Οι αγρότες υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές και αυτό που ζητούν είναι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να αποζημιωθούν. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της τρίτης ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ενώ το θύμα κατέληξε τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο καθώς έφερε βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Σε βάρος του 38χρονου που ήταν παλιότερα αραβωνιασμένος με την κόρη του 67χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως επίσης δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Καϊάρης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία των συζητήσεών της με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Αναμένεται η διευθέτηση λεπτομεριών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει συνεργασία τριών ετών. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, καθώς προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Εδώ είμαστε. Παραδώσου λοιπόν, I surrender στη μουσική, παραδώσου στο καλοκαιράκι, παραδώσου στην τρέλα του καιρού, διότι χθες μέχρι και χαλάζι έριξε εκεί στο Λαγκαδά. Το κακό είναι ότι υπήρξαν και κάποια προβλήματα στις καλλιέργειες και είπαμε ήρθε με ορμή το καλοκαιράκι του 2026. Σας ακούω και στο δρόμο και φυσικά σας ενοχλεί η ζέστη και η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Λέτε συνέχεια πόσο ζεσταίνεστε, πόσο ήρθε ξαφνικά το καλοκαίρι. Ελάτε να σας δροσίσουμε εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ορίστε, αυτά είναι τα ωραία με τα τριήμερα. Ήρθε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα και όλα. Τετάρτη σήμερα, 3 του Ιούνιου, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Alright. Alright. Αυτός, ο Απόστολος Κοσμόγλου. Σου άρεσαν πάντως οι Iron Maiden, έτσι, στην Σόφια που πήγες. Πρέπει να ρωτήσω και τον Γιώργο Τολιάκη που πήγε στην Αθήνα για τους Iron Maiden, αν τελικά ήταν καλύτεροι στην Αθήνα ή στη Σόφια. Δεν ξέρω, θα κάνω έτσι ένα ρεπορτάζ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, είπαμε, μέχρι και τις 7, 3 του Ιούνιου, Τετάρτη, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή, φτου-φτου-φτου, βαίνουμε καλώς, έτσι επιστημονικό είναι το φτου-φτου-φτου. Τα πάμε καλά δηλαδή στους δρόμους της πόλης, δεν έχουμε πολλή κίνηση, υπομονή, ψυχραιμία γενικά, χαλαρά, διότι βλέπω ότι υπάρχει και ένας εκνευρισμός και 102 στα ραδιοφωνά σας. Μεταξύ άλλων, σήμερα 3 του Ιούνιου είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, η οποία είχε ψηφιστεί στις 12 Απριλίου του 2018 για να μας επενθυμίσει ότι το ποδήλατο είναι ένα απλό, ένα προσιτό, ένα αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο που βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες, όχι μόνο για να βοηθάει τους ανθρώπους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά να προάγει τον σεβασμό για το περιβάλλον και φυσικά έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. Βέβαια, εδώ στη Θεσσαλονίκη η αλήθεια είναι ότι ζοριζόμαστε λίγο όσοι χρησιμοποιούμε το ποδήλατο. Έχουμε, ναι, μεν υποτίθεται ποδηλατόδρομο, αλλά τα ξέρετε τα υπόλοιπα, δεν χρειάζεται να σας τα λέω. Εθνική ημέρα επίσης αυγού στις ΗΠΑ, που θεωρείται μία από τις πιο πλήρεις τροφές. Ιδιαίτερα αυτοί που θέλουν έτσι να κάνουν και γράμμωση και γενικά να έχουν μία υγιεινή διατροφή, νομίζω ότι πρέπει να εντάξουν το αυγό στο διατροφολόγιο τους. Αλλά αυτό που πρέπει να εντάξετε σίγουρα στην καθημερινότητά σας είναι ο 102 και συγκεκριμένα την εκπομπή μας, το «Άκου να δεις». Λοιπόν, συνεχίζω με Waterboys για δύο λόγους. Διότι αφενός είχαμε Πανσέλινο 31 του Μαΐου, είπαμε αυτό το σπάνιο φαινόμενο να έχουμε δύο Πανσελίνους, μία στην Πρωτομαγιά και μία στο κλείσιμο του Μάη. Αφετέρου η Χαλκιδική υποδέχεται τους Waterboys για μία συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες στο Sunny Festival 2026. Συγκεκριμένα ο Μάη Σκοτ και η παρέα του έρχονται την 1η Αυγούστου στο μαγευτικό λόφο της Άνης και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Ο Mike Scott και η θρυλική μπάντα των Waterboys, που μετράει τουλάχιστον 4 δεκαετίες επιτυχίας, έρχονται λοιπόν Waterboys την 1η του Αυγούστου στο μαγευτικό λόφο εδώ στη Σάνη, στη Σάτι Χαλκιδική δεν έχει, και φυσικά Save the Date. Καλή επιτυχία να πω στα παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα με τις Πανελλήνες. Τα έχουμε ξαναπεί, να μην σας ξανακουράζουμε και τα λέμε. Τίποτα δεν ξεκινάει και τίποτα δεν τελειώνει με τις Πανελλήνες, και προσωπικά το έχω ξαναπεί ότι θα ήθελα να αλλάξει το όλο σύστημα, διότι δεν μπορεί να φέρεις ένα παιδί, γιατί παιδί είπαμε είναι 15 χρονών, να αποφασίσει τι θα γίνει για όλη του την υπόλοιπη ζωή. Εξάλλου, αυτό είναι μία αρχή μόνο. Μπορείς να επιλέξεις ένα σωρό άλλα μονοπάτια και μετά μπορεί να βρεις, ας πούμε, στην ηλικία των 20, 30, 40, 50, ποτέ δεν είναι αργά, τελικά αυτό που θέλεις να κάνεις. Εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης, καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Δράμα και στην Καβάλα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στο Βόλο και στη Λάρισα. Τις καλησπέρες μας και στο Βερολίνο, στο εξωτερικό και στη Σουηδία. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά και ανθυρά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας, διότι χθες 3η 2 Ιουνίου, σημειώθηκε ισχυρή καλαζόπτωση κατά τις απογευματινές ώρες στις περιοχές Ασκός και Πολυδέντρη του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγοί ήδη προχωρούν σε καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών. Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα θυμίζει καλοκαιράκι, με θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιθανές τοπικές βροχές στα γυρόρινα, με θερμοκρασίες από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, η σημερινή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα συνοδεύεται από κάποιες τοπικές βροχές μεμονωμένες στα ορεινά, ενώ μεταβολή του καιρού θα έχουμε αύριο Πέμπτη. Σας το λέμε από τώρα ότι δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα υπάρξουν αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Και στην πόλη μας αύριο Πέμπτη ενδέχεται να έχουμε βροχούλα, αυτή την καλοκαιρινή μπόρα που καμιά φορά είναι και αναζωογονητική και είναι και ανακουφιστική. Η θερμοκρασία θα πέσει για λίγο, θα έχουμε δηλαδή λίγο πτώση εδώ στην πόλη μας, εντάξει μην φανταστείτε, 18 με 24 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είναι. Παρασκευή ξανά προς τη δόξα τραβά με κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες από 18-28 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο δε είναι ό,τι πρέπει για να κάνετε βουτιά στη θάλασσα. Πάμε να βουτήξουμε στη μουσική, συνεχίζουμε με τους Verve, σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, έτσι να μας πείτε μια καλησπέρα. Αν είστε στην παραλία, στείλτε μας μια φωτογραφία έτσι να ζηλέψουμε λίγο. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για παραγγελιές, για ό,τι θέλετε. Και φυσικά στο Viber του 102 στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Το ξαναλέω, 6930-078-228.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Το Κουβέιτ απελάβνει 2 μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις της Τεχεράνης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον προϋπεθερό του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Νεκρά και τα 3 μέλη του πληρώματος ενός ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού της Βρετανίας που συνετρίβει στην νοτιοδυτική Αγγλία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 3 Ιούνιου του 1942, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός πρωτοπόρος της soul μουσικής, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, ο Curtis Mayfield, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1999, έγινε έτσι ιδιαίτερα γνωστός τις δεκαετίες του 60 και του 70. Προχωράμε, move on up, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη, φρέσκια, καλοκαιρινή παρέα μας, απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Να καλησπέρισω τη φίλη μου την Αθηνά, που έστειλε μήνυμα στο Viber και λέει καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα των Ερτζιανών. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Άρχισε να πυκνώνει λίγο αυτή τη στιγμή η κίνηση γύρω από τα δικαστήρια και στην Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Ενώ για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα σας, λέγαμε ότι ενδεχομένως αύριο να χρειαστείτε ομπρελίτσα. Βέβαια, καλοκαιρινή η μπόρα θα είναι, αλλά ενδέχεται αύριο να μας τα βρέξει λίγο και να μας τα μουσκέψει. Και επειδή σήμερα εγώ ντύθηκα ανθόκηπος, δηλαδή έτσι μέσα στο χρώμα, επιστρέφει για 12η χρονιά η μέρα με τα χρώματα, με σύνθημα «Το πάρτι είναι νοοτροπία». Με σύνθημα λοιπόν «Το πάρτι είναι νοοτροπία», το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα γιορτάζει τη 12η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου, με ένα τεράστιο πάρτι. Save the date επίσης, Τετάρτη 1η του Ιούλη. Η μέρα με τα χρώματα προσκαλεί όλη τη Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο και στο πιο φαντασμαγορικό πάρτι της πόλης. Αν δεν έχετε πάει, γιατί έχω πάει, να προετοιμαστείτε ότι θα λερωθείτε, ότι θα γίνετε χάλια, αλλά συγχρόνως και συνάμα θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Φορέστε κάτι σε λευκό μπλουζάκι και μαγιό ή οτιδήποτε τρελό σκεφτείτε. Γυαλιά, φωτάκια, φτερά, μπαλόνια, λουλούδια, τιάρες, καπέλα, κρόσια, οτιδήποτε θελήσετε. Έτσι θέλει λίγο τρέλα αυτή η μέρα. 1η του Ιούλη, είσοδος ανοίγει στις 4 για τις οικογένειες και τους μικρούς μας φίλους και η ώρα της πρώτης ρήψης των χρημάτων, λέω, καλό θα ήταν αυτό, των χρωμάτων για παιδιά από 2 έως 10 ετών είναι εκεί γύρω στις 4.30, αλλά η γενική είσοδος είναι στις 5.30 εκεί στην Πλάζα Ρετσούς. Η μέρα με τα χρώματα, αξίζει να σημειώσω ότι διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά το 2012. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης στην Πλάζα Ρετσούς κάτι όμορφο θα συμβεί την επόμενη Τετάρτη, δηλαδή 10 του Ιούνιου στις 8 η ώρα, δωρεάν μάθημα πιλάτες με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο, έτσι για να περάσετε ωραία για όλους εμάς που ακόμα είμαστε εντός της πόλης, δεν έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι καλοκαιρινές διακοπές. Για άλλους έχουν ξεκινήσει, αλλά οι περισσότεροι έχουμε και τις πανελλήνες, περιμένουν λίγο να φύγουν, να τελειώσουν τα σχολεία, να τελειώσουν υποχρεώσεις και νομίζω ότι μετά το πρώτο 15ήμερο του Ιούνιου μπαίνουμε στις καλοκαιρινές διακοπές και στις εξορμήσεις. Εγώ πάντως την πρώτη βουτιά στη θάλασσα την έριξα. Κρύα η θάλασσα, θέλει λίγο θάρρος μέχρι να μπεις, αλλά από τη στιγμή που θα μπεις και μετά, νομίζω ότι το απολαμβάνεις στο φουλ. Θα απολαύσουμε για τη συνέχεια. Αρίθα Φράγκλιν, Respect. Σαν σήμερα το 1967 βρίσκεται στην πρώτη θέση του Billboard. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε την ιστορία. Αυτό το τραγούδι αρχικά γράφτηκε για τον Otis Redding τον Αύγουστο του 1965, υποτίθεται για τον σεβασμό στον άντρα, αλλά πήρε η Αρίθα Φράγκλιν, το ανέστρεψε εντελώς. Και τελικά η ερμηνεία της αντιπροσωπεύει απόλυτα τη σημασία του τραγουδιού και έγινε σημαία του φεμινιστικού κινήματος. Άσε που το Φεβρουάριο του 68 πήρε και εννοείται Grammy Awards για τα βραβεία Best Rhythm and Blues Recording και Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance Female. Πολλά αγγλικά φτάνει.

Εντάξει, πάντα και είναι λίγο η Αρίθα Φράγκλιν σαν τον Έλβις Πρίσλεϊ. Μια Αρίθα Φράγκλιν ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της 3 απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πάμε λίγο να σας πούμε τι θα συμβεί και αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Σε γήπεδο Beach Volley μεταμορφώνεται την πλατεία Αριστοτέλου. Στην καρδιά εδώ της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλου, ανοίγει η αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters με την νύμφη του Θερμαϊκού να υποδέχεται το πρώτο μεγάλο τουρνουά για το Σιρκουί του 2026 από 5 έως 7 Ιουνίου, δηλαδή από Παρασκευή έως Κυριακή. Το κεντρικό γήπεδο που θα στηθεί, άμα δείτε δηλαδή να γίνονται εργασίες στην πλατεία Αριστοτέλους, μη λέτε ότι δεν σας τα είπαμε, είναι με όλες τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, έτσι πρέπει. Η αγωνιστική άμμος θα τοποθετηθεί στο πλακόστρωτο εκεί της πλατείας Αριστοτέλους, ενώ θα κατασκευαστούν εξέδρες με χώρους για τους θεατές, τους επίσημους, τους χωρητούς και για τους δημοσιογράφους εννοείται. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες στο σημείο, έτσι στο αυτό το Σαββατοκύριακο να πραγματοποιηθούν οι αγώνες beach volley. Νομίζω σας αρέσουν ιδιαίτερα τα γόρια οι αγώνες beach volley. Δεν σας αρέσουν? Σας αρέσουν. Έτσι, λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σας σήμερα, το 1972, κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία το 7ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος των Pink Floyd με τίτλο Obscured by Clouds. Πάλι εγγλέζικα, Αποστόλη. Πολύ εγγλέζικο πια, δεν μπορώ να μιλάω αγγλικά. Προτιμώ τα ελληνικά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Pink Floyd, αλλά επειδή είμαι λίγο ανάποδη, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1971 και σε πάει εκεί, στο Saint-Tropez. Και επειδή έχω πάει στο Saint-Tropez, θα σου πω κάτι. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

Γελάω με μια φίλη μου που μου λέει, τέλος πάντων, δεν σου πήρα, λέει, τηλέφωνο, γιατί όταν με έπαιρνες, λέει, μιλούσα με δύο ωραίους και έβαλα και κραγιόν. Αυτά είναι. Αχ, δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και το γεγονός τώρα ότι ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει, λέει, γλυκό με ινδοκάριδο. Εννοείται ότι το θέλουμε, ταιριάζει με τον καφέ που απολαμβάνουμε καθημερινά 5 με 7 εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνατε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει, κορίτσια, λέει, μία παντρεύομαι. Λέει, άλλη κορίτσια είμαι έγκυος. Κορίτσια, άλλη μία σφραγίδα και παίρνω δωρεάν καφέ. Εγώ είμαι η τρίτη, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Για αύριο είπαμε θα μας τα μουσκέψει. Πάρτε μία ομπρέλιτσα μικρή, έτσι μην κουβαλάτε και πολύ βάρος. Και πάμε στα. Συνεχίζουμε να σας λέμε τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν εδώ στην πόλη μας. Παραδοσιακή βραδιά με ελεύθερη είσοδο. Δήμος Θεσσαλονίκης, η δεύτερη δημοτική κοινότητα, τιμώντας την καθιερωμένη θρησκευτική εορτή του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων από 6 έως 8 Ιουνίου, προσκαλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες εδώ της πόλης σε μία ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ενορίας. Αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 7 Ιουνίου στις 8.30, στην Πάροδο, εκεί στον παράδρομο της Οδού Αγίων Πάντων, στο χώρο ακριβώς δίπλα στον Ιερό Ναό. Και το πρόγραμμα της βραδιάς είναι αφιερωμένο στην ελληνική παράδοση, περιλαμβάνει δημοτικά τραγούδια, παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της χώρας, με στόχο πάντα τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θέλοντας λοιπόν να στηρίζει τις τοπικές ενοριακές εκδηλώσεις και το λαϊκό πολιτισμό, προσφέρει μια βραδιά χαράς και ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή την Κυριακή, 7 του Ιούνιου. Τώρα, επειδή υπάρχει γενικότερα μια ιστερία γύρω μας και με τον καιρό και με την επικαιρότητα και με το καλοκαιράκι που έρχεται και με τους λογαριασμούς και με τις υποχρεώσεις και με τα πάντα όλα, θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Def Leppard, Hysteria, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

Εσείς τα μαζέψατε τα χαλιά μεταξύ μας τώρα, γιατί προσπαθώ να συνεννοηθώ και πλέον πρέπει, λέει, με τα χαλιά να μετράς τα εκατοστά, για, εννοείται, για να ξέρουν και οι άνθρωποι να σου πούνε πόσο θα σου κοστίσει. Όχι ότι κοστίζει και λίγο, κοστίζει αρκετά, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει κάποια δουλειά να κάνουν. Λογικό είναι. Αλλά τώρα ξεστή, βαριέμαι να κάθομαι να μετράω τα εκατοστά, είτε από μικρά είτε από μεγάλα χαλιά. Στο περίπου θα μου πεις. Αν έχει κρόσια, αν είναι μηχανής, αν είναι χειροποίητο, αν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τώρα δεν είναι η εποχή που κανονικά τα σηκώνετε σιγά σιγά. Για πείτε μας λίγο την άποψή σας. 2-3-13-3-3-8-4-20. Νομίζω ότι Κωνσταντίνου και Ελένης δεν πρέπει κανονικά να τα σηκώνουμε τα χαλιά. Πέρασε η εποχή και ήρθε και η ζέστη ορμητικά φέτος το καλοκαιράκι του 2026. Οπότε με το χαλί δεν γίνεται πλέον. Οπότε νομίζω ότι τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Και στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, τη γνώμη σας, την άποψή σας. 6-9-30-078-228. Άσε που έχεις και τα κουνούπια, τα οποία είναι επίσης πιο ορμητικά από ποτέ και όχι τίποτα, δεν μπορώ πλέον και να το σκοτώσω μεταξύ μας. Βάζω βέβαια αντικουνουπικό, θα μου πεις, βάζεις αντικουνουπικό αλλά δεν τα σκοτώνεις, αλλά αυτά δεν καταλαβαίνουν τίποτα και οι μύγες και τα κουνούπια και όλα. Καλοκαιράκι 2026. Λοιπόν, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, έχουμε υπέροχο καλοκαιρινό καιρό, 29 βαθμούς Κελσίου, αύριο ενδέχεται, είπαμε, να μας θα μου σκέψει και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως άνεράκι. Με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς, Χατήρη, εννοείται, δεν χαλάμε και θέλουμε τις παραγγελιές σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή, διότι εμείς χωρίς εσάς δεν κάνουμε. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνοι μας, σας θέλουμε και εσάς εδώ. Λοιπόν, οπότε θα κλείσουμε με Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου Να Δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόσθετη δημοσιονομική ευεξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε κοινές δηλώσεις του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, στο πλαίσιο της Υπουργικής Διάσκεψης του Οργανισμού στο Παρίσι. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Η καταστροφή της πορείας της χώρας, τόσο όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, όσο και τις δημοσιονομικές, είναι αξιοσημείωτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτσχαμπά Χαμενεή, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι Χαμενεή συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, σε νέες προειδοποιήσεις προχώρησαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, δηλώνοντας ότι η μόνη ασφαλής διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς είναι εκείνη που καθορίζεται από τους ίδιους. Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους θα θεωρείται στόχος. Στο μεταξύ, σε κλιμάκωση των διπλωματικών μέτρων κατά της Τεχεράνης προχώρησε το Κουβέιτ, εγκαλώντας τον επιτετραμένο της Ιρανικής πρεσβείας και κηρύσσοντας δύο Ιρανούς διπλωμάτες περσόνα νον γκράτα.

0: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες του Ιράν. Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε στόχους εντός της Ρωσίας, οι οποίες θα επιτρέψουν στο Κίεβο να διαπραγματευτεί για τον τερματισμό του πολέμου επί συσσόρης, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του δήλωσε ότι η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απελπισμένη στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η οποία συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη περισσότερα από 4 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη μετά το πλήγμα που κατάφερε την περασμένη εβδομάδα ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ καταδίκασε το περιστατικό και δήλωσε ότι η Βρετανία στέκεται ενωμένη με τους συμμάχους της για την υπεράσπιση του εδάφους του ΝΑΤΟ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα, ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, εξετάζουν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην αστυνομία, 58χρονος χθες το βράδυ βρισκόταν στην περιοχή της Τούμπας μαζί με τους 2 γαμπρούς του, όπου και συναντήθηκαν με άνδρα με τον οποίο φέρεται να είχαν οικονομικές διαφορές. Στο σημείο όμως έφτασαν ακόμη περίπου 10 άτομα, τα οποία συνόδευαν τον άνδρα. Ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των 2 πλευρών, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, πυροβολώντας 1 φορά στον αέρα. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φιλανδοί εισαγγέλεις απήγγειλαν κατηγορίες σε άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ κατηγορείται και για διανομή παιδικής πορνογραφίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της χώρας. Εάν όλα πάνε καλά του χρόνου τέτοιο καιρό, θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι και τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕΡΣ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία των συζητήσεών της με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Αναμένεται η διευθέτηση λεπτομεριών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει συνεργασία 3 ετών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, καθώς προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε. Ενημερωνόμαστε. Προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

να την προσέχεις, να προσέχετε τα έτερα εμείς γενικώς, όχι μόνο τις γυναίκες και τους άντρες σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε, γενικά να προσέχουμε ένας τον άλλον. Εδώ είμαστε, ελπίζουμε να σας προσέχουμε μουσικά τουλάχιστον, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου, Αποστόλης Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, λίγο άρχισε να πυκνώνει κίνηση στη Μοναστηρίου, είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε, λέει με τι κομμάτια σου αρέσει να χαλαρώνεις, προφανώς εννοεί μουσικά κομμάτια, και απαντάει Γαλακτομπούρεκου. Επίσης χαλαρώνεις υπέροχα και με ένα κομμάτι Γαλακτομπούρεκου. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228 και στο Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, τα ξέρετε. Η Taylor Swift εξακολουθεί να είναι στην κορυφή με το The Fate of Ophelia, αλλά στη δεύτερη θέση είναι ο Bruno Mars και το I Just Might, και έρχεται και συμπληρώνει την πρώτη τριάδα ο Teddy Swims και το Bad Dreams. Οπότε τώρα θα ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might, αλλά έρχεται με φόρα και η Billie Eilish εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα λεφτά, τα ρούχα και η άδεια, λέει, δεν είναι ποτέ αρκετά και συμφωνώ απόλυτα. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Σταύρο που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο στο 2313-338-420. Θα ήθελα, λέει, να μπορέσω να ταξιδέψω πίσω στο χρόνο. Γιατί δεν πας στο Αγρίνιο? Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Τόσα αποσμητικά, λέει, περιμένουν στα ράφια το σούπερ μάρκετ. Πάρτε ένα για όνομα του Θεού, διότι έχει αρχίσει και έχει πάρα πολύ ζέστη. Κίνηση δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ζέστη έχουμε όμως, 29 βαθμοί Κελσίου. Εδώ σας στέλνουμε στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 και καθημερινά σας λέμε για τα ονόματα πολύ αξιόλογων καλλιτεχνών που προστίθενται σε αυτόν τον συναυλιακό οργασμό του καλοκαιρακίου του 2026. Εκτός από τους Waterboys που έρχονται την 1η του Αυγούστου εδώ στα πλαίσια του Sunny Festival, έρχεται και στην Ελλάδα, ταρατατζούμ, ο Asia Proki, διότι ανακοινώθηκε η εμφάνισή του στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας του Don't Be Damn World Tour. Η συναυλία θα λάβει χώρα την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στο Telecom Center Athens. Η περιοδία συνοδεύει την επιστροφή του Αμερικανού ράπερ με ένα νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ έπειτα από 8 χρόνια δισκογραφικής απουσίας. Για όσους δεν καταλάβατε, ο Asia Proki είναι ο σύντροφος της Ριάννα, που έχουν αποκτήσει μαζί, νομίζω, 3 παιδιά, 2 αγόρια και ένα κορίτσι. Λοιπόν, το Don't Be Damn World Tour του Asia Proki ξεκίνησε στις 27 του Μάη από το United Center στο Σικάγο με sold out συναυλία. Ακολουθούν στάσεις σε Τορόντο, Βοστόνη, Ατλάντα, Χιούστον, Λος Άντζελες, Βανκούβερ, πριν το φινάλε στις 11 Ιουλίου στο New Jersey. Στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο η περιοδία του αρχίζει τώρα 25 Αυγούστου από Βρυξέλλες, πάει και μια βόλτα Άμστερνταμ, Λονδίνο, Δουβλίνο, Μιλάνο, Μόναχο, Αμβούργο, Στοκχόλμ, Βερολίνο, Παρίσι, τέλος πάντων πολλοί σταθμοί. Για να μην σας κουράζω, η Αθήνα είναι ο τελευταίος σταθμός στις 11 του Οκτώβρη την Κυριακή στο Telecom Center Athens. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η προπόληση. Α, όχι, έχει ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου. 3 Ιουνίου είναι. Εγώ έχω μείνει στο Μάιο ακόμα. Και φυσικά υπάρχουν και VIP πακέτα για εσάς να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, θα κλείσουμε με Ριάννα στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, Αποστόλη. Με τα δύο τραγούδια φτάνουμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Και επιστρέφουμε. Όχι, δεν έχει και κίνηση, λέει η φίλη μου η Σοφία, η Γλαράκη. Έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Εγώ γιατί δεν βλέπω τι έχει. Κοίτα, λέει, στη Λαμπράκη. Κοίτα, λέει, κίνηση στη Λαμπράκη. Περίμενε, βε Σοφία μου, να το δω. Να το δω. Όχι, εμένα μου βγάζει ότι είναι στα πορτοκαλοπράσινα. Γι' αυτό είπαμε, σας θέλουμε. Εσείς είστε οι καλύτεροι ρεπόρτες. Ορίστε, μας λέει η φίλη μου η Σοφία ότι έχει κίνηση στη Λαμπράκη. Ζήτα μου και παραγγελιά, Σοφία, περιμένω να μου πεις τι τραγούδι θες να ακούσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε αναρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Το Κουβέιτ απελάβει 2 μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις της Τεχεράνης. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ρωσοπρέσβη μετά το πλήγμα που κατάφερε την περασμένη εβδομάδα ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα. Προφυλακιστέως ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Στη Φινλανδία, η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορία σε βάρος ενός άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των social media. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στο τούνελ Κατερίνης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: from around here, are you?
1: No, Tennessee, actually.
0: I can tell.
2: Να ευχαριστήσουμε και το φίλο μας τον Κώστα που βρίσκεται στην παρέα μας. Choosing Texas, Ella Langley, αυτό ζήτησε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι όπως μας πληροφόρησε η φίλη μας η Σοφία Γλαράκη, αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στη Λαμπράκη, 28 βαθμοί Κελσίου, και αύριο, να ξέρετε, να γνωρίζετε, θα είμαστε αμουσκέψη. Αλλά αυτή τη στιγμή το στούντιο έχει γεμίσει ομορφιά. Όχι μόνο ομορφιά κλασική διαχρονική, αλλά και θεατρική ομορφιά, διότι έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσει, την φίλη μου αρχικά θα πω, τη δασκάλα μου θα πω δευτερευόντω, θα πω και τη ραδιοφωνική παραγωγό, θα πω και την ηθοποιό, θα πω τη σκηνοθέτηδα, θα πω τη δασκάλα ζωή, τη φίλη μου την Άννα, τη Γιαννακίδου.
3: Ωραία, καλώς είστε εδώ. Πρώτη φορά μπαίνω σε στούντιο. Ωραία, ωραία. Απέναντι το παλικάρι είναι ο
2: Αποστόλη, ο Κοσμόγλου είναι, η Μαρία Ιβλαχοπούλου, ο κύριο ο Χρήστο ο Χατζημίση, ο Θανάσο Βικόπουλο. Είμαστε μία πολύ όμορφη παρέα εδώ στον 102 και βγαίνει προς τα έξω.
3: Έτσι, έτσι.
2: Και φυσικά κάνουμε και άλλα πράγματα εδώ στον 102. Γι' αυτό έχουμε σήμερα δίπλα μας την Άννα Γιαννακίδου, την οποία την αγαπάω ιδιαιτέρως και το ξέρει. Διότι μεταξύ άλλων, επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό και πολύ λαχτάρα και όρεξη
3: πολύ
2: και
3: λαχτάρα.
2: Μεράκι,
3: η αλήθεια είναι αυτή.
2: Επανασυστηθήκαμε.
3: Τη θεατρική μας ομάδα.
2: Μπράβο, Theater
3: 3.
2: Θεατρική ομάδα της R3. Η Άννα Γιαννακίδου είναι η σκηνοθέτηδα και η δασκάλα μας.
3: Είναι μια ιστορία την οποία αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια και πήγε εξαιρετικά καλά. Κάναμε δύο παραστάσεις. Εσύ στη δεύτερη μας γλίτωση, εσύ σου στην πρώτη. Το λουρί της Αναστασίας Δασκαλάκη, και αυτή συνάδελφος από την R3. Μετά κάναμε μια άλλη κωμωδία με την ομάδα και μετά ήρθε η πανδημία και μας ρήμαξε. Αλλά ξαναβρεθήκαμε. Είμαστε με πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ καλή διάθεση να κάνουμε το τρίτο μας, την τρίτη μας παράσταση. Και αυτή θα είναι, φέτος είναι η χρονιά της Λυσιστράτης.
2: Παντού από όλη Λυσιστράτη. Και στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος.
3: Να πάτε να τη δείτε, αλλά να έρθετε και για μας, γιατί...
2: Εμείς θα την πειράξουμε περισσότερο, να ξέρετε.
3: Εμείς θα την πειράξουμε πολύ, αλλά το θέμα δεν είναι, είναι και ο στόχος. Οι δικές μας παραστάσεις έχουν πάντα ένα στόχο, να βοηθήσουν ευπαθείς ομάδες. Δεν έχουμε εισιτήριο.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Έχουμε μια ελεύθερη συνεισφορά, οπότε όποιος έρθει να δει εμάς ξέρει ότι θα βοηθήσει. Τα 5 ευρώ, τα 2, τα 3 που θα βάλει στο κουτί να πάνε για καλό σκοπό.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Και είμαστε σε φάση να, τώρα εγώ περιμένω σε λίγο, 7 η ώρα έχουμε πρόβα, να τελειώνει το κορίτσι, να ανέβουμε στον χώρο που κάνουμε τις πρόβες μας. Και είμαι πολύ χαρούμενη, κυρίως που έχω αυτό το κορίτσι εδώ, το οποίο είναι τόσο, το ξέρετε.
2: Τίποτα δεν είναι.
3: Είναι λοιπόν, θετικό, είναι ταλαντούχο, καλά, το καλά. Κυριότερο. Σταμάτα.
2: Όχι.
3: Εσύ θα λες για μένα, εγώ δεν λέω. Τέλος πάντων, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
2: Πάρα πολύ χαρούμενοι. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Είναι
3: σε διασκευή του Λάκη Λαζόπουλου.
2: Μπράβο, σε διασκευή του Λάκη Λαζόπουλου. Και να πούμε επίσης ότι θα την πειράξουμε κι εμείς με το δικό μας μοναδικό πάντα τρόπο. Και επίσης ότι αυτή η ομάδα, η Theater 3, η θεατρική ομάδα της R3, αποτελείται και απαρτίζεται από μέλη τόσο από εργαζόμενους
3: αλλά
2: της
3: R3,
2: αλλά και φίλους του θεάτρου γενικότερα.
3: Πάντα έτσι ήταν. Από την αρχή, όπως ξεκινήσαμε, ήμασταν ανοιχτοί. Ξεκινήσαμε με άτομα που εργάζονται στην R3, από εκεί και ύστερα μπήκαν και άλλοι άνθρωποι που αγαπάνε το θέατρο, αγαπάνε το ραδιοφωνό μας, αγαπάνε την τηλεόρασή μας στην R3 και μπήκαν. Και αυτό το καθεστώς το κρατάμε. Δεν είμαστε όχι μόνο ΕΡΤ.
2: Έτσι, ακριβώς.
3: Είναι και οι φίλοι μας.
2: Είμαστε 10 μέλη αυτή τη στιγμή, 7 γυναίκες περισσότερες πάντα και 3 άντρες. Πώς γίνεται συνέχεια να είναι η μειοψηφία οι άντρες.
3: Στο θέατρο, και το αστείο είναι ότι τα περισσότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου είναι γραμμένα για άντρες.
2: Για άντρες, ναι. Αυτό και εμείς, ακριβώς. Ναι,
3: είμαστε
2: και
3: πάντα...
2: εμείς είμαστε.
3: Οι γυναίκες είναι πιο εύκολο να εκτεθούν τελικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι πιο απελευθερωμένες. Τα αγόρια λίγο ντρέπονται, λίγο μαζεύονται.
2: Έχουν μία συστολή.
3: Έχουμε εδώ τόσα αγόρια. Παρακαλέσαμε.
2: Τους παρακαλάμε τους τεχνικούς, εδώ τον Αποστόλη.
3: Τώρα μας ακούει κανένας ακροατής και θέλει, αλλά τώρα είναι αργά, αρχίσαμε.
2: Τώρα έχουμε ξεκινήσει. Δεν πειράζει, του χρόνου. Όταν ανεβάσουμε την παράσταση, εννοείται θα την
3: αγόρια θέλουμε.
2: Θέλουμε. Αγόρια. Και δεν έχει σημασία να ξέρετε και η ηλικία, έτσι.
3: Εννοείται,
2: δηλαδή,
3: στο θέατρο.
2: Από 18 χρονών και.
3: Μέχρι 68-108.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε εμείς κάθε Τετάρτη τις πρόβες μας, 7 η ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον χώρο στη Χάνθ που μας φιλοξενεί, εννοείται.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και τον σε ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Και να πούμε επίσης, αν θέλετε να μας βρείτε και να μας ψάξετε στο Facebook, υπάρχουμε και σαν σελίδα στο Theater 3.
3: Και σε λίγο θα αρχίσουμε τώρα
2: να
3: βάζουμε πράγματα
2: και φωτογραφίες.
3: Ναι, απλά είχαμε χαθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Είχαμε χαθεί. Θυμάμαι η σελίδα στο Λουρί που και πού έμπαινε κόσμο, το ψάχνε, ρωτούσε, έκανε, αλλά Ήταν η πανδημία, ήταν γενικώς ο κόσμος πολύ πιεσμένος, το αφήσαμε. Τώρα όμως ξεκινάμε πολύ δυναμικά και νομίζω ότι θα περάσουμε και εμείς, αλλά και εσείς όταν γίνει η παράσταση τέλεια.
2: Επανήλθαμε δρυμύτεροι, να ξέρετε. Αυτό. Ξεκινήσαμε τις πρόβες. Εντάξει, επειδή ο καθένας από εμάς έχει την εργασία του, το επάγγελμά του, τη δουλειά του κτλ., είναι δύσκολο να είμαστε όλοι συνεπείς κάθε φορά στη συνάντηση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε κι εμείς και εσείς ότι αυτό θα πάρει λίγο καιρό, γιατί είναι και ένα απαιτητικό έργο.
3: Είναι ένα απαιτητικό έργο το οποίο,
2: το οποίο είπαμε, είναι και επίκαιρο.
3: Είναι πάρα πολύ
2: πάντα
3: επίκαιρο,
2: γιατί
3: έτσι ο Αριστοφάνης εδώ τώρα σε μια περίοδο που ζούμε με τόσους πολέμους γύρω μας, έστω και αυτόν τον τρόπο που βρίσκουν οι γυναίκες για να κάνουν κάτι να σταματήσει το κακό, μέσα από το χιούμορ πάντα. Και μέσα από τον πολύ ωραίο λόγο του Αριστοφάνη βεβαίως. Όπως είπε η Τόνια, θα τον πειράξουμε λίγο, θα τον φέρουμε και λίγο προς τα
2: σύγχρονα δεδομένα. Έτσι. Και μουσικά.
3: Και μουσικά και σαν εικόνα.
2: Ενδυματολογικά.
3: Ναι, εικαστικά, σκηνικά, όλα θα είναι λίγο. Γιατί θεωρώ ότι αυτά τα έργα είναι παρανθρώπινα, είναι έργα που δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτό λοιπόν σου δίνει το δικαίωμα να τα αλλάξεις, να τα διασκευάσεις, να κάνεις τις παρεμβάσεις σου για να είναι πιο κοντά στο σήμερα.
2: Εμείς εξάλλου, Άννα Γιαννακή, δεν έχουμε συνηθίσει να εκτιθέμεθα.
3: Αυτό είναι
2: αλήθεια. Οπότε δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Και επίσης εμείς και η Άννα Γιαννακίδου και αυτό, και με πάρα πολύ μεράκι και χαρά. Και από την άλλη θέλουμε να κάνουμε και τον κόσμο να χαίρεται.
3: Αυτό.
2: Λίγο αυτό, να χαρεί, γιατί μεταξύ μας υπάρχει.
3: Ο κόσμος είναι με μια θηλιά στο λαιμό.
2: Αυτό λέω κάθε μέρα από την εκπομπή. Η επικαιρότητα είναι αδιφάγα.
3: Ακριβώς.
2: Γενικότερα είναι εκεί, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε. Εγώ και η Άννα Γιαννακίδου επιλέγουμε να βλέπουμε λίγο τη φωτεινή πλευρά της ζωής,
3: λίγο
2: στις εκπομπές
3: πιο αισιόδοξα,
2: μας. Λίγο πιο αισιόδοξα. Αλλά και εμείς εδώ ζούμε. Εδώ ζούμαστε, που λέγει ένας φίλος μου.
3: Έτσι.
2: Εδώ ζούμαστε.
3: Έχει πάρα πολύ ωραία δραματικά έργα. Αλλά όσες φορές, γιατί λειτουργούμε πάρα πολύ δημοκρατικά στην ομάδα, μαζευόμαστε και λέμε τι θέλουμε να ανεβάσουμε. Ενώ υπάρχουν δραματικά εξαιρετικά στο παγκόσμιο ρεπερτόριο, όλοι μιλούν για κωμωδία.
2: Ο κόσμος έχει ανάγκη να σκάσει λίγο το χυλάκι του. Αυτό. Και ελπίζουμε και μέσα από τις εκπομπές μας. Φυσικά ακούτε την Άννα τη Γιαννακίδου παρέα με την Μαριάννα Καλαϊτζή κάθε Σαββατοκύριακο 1 με 3 το μεσημέρι. Και εμείς προσπαθούμε, ο καθένας, είπαμε, από το μετερίζει του να σας κάνει όσο μπορείτε λίγο να ξεχαστείτε. Εξάλλου η μουσική και το χιούμορ είναι πάντα έξοδος κινδύνου.
3: Έτσι.
2: Και το λέμε ακριβώς πάντα. Λοιπόν, Άννα Γιαννακίδου, θα σε δώσει λίγο.
3: Θα σε δώσει λίγο. Σε λίγο στο πλοίο. Να δω αν ξέρεις τα λόγια σου.
2: Αχ, δεν τα ξέρω τα λόγια. Για μου, Αποστόλη, δεν τα ξέρω τα λόγια μου.
3: Θα σας τσακίσω σήμερα. Μόνο γυναίκες έχουμε πρόβα σήμερα.
2: Έχει δίκιο.
3: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
2: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη δασκάλα μου.
3: Λίγο,
2: η Άννα Γιαννακίδου, να πω κάτι έτσι μεταξύ μας, είναι η δασκάλα μου σε όλα. Στη ζωή, στον έρωτα, στη φιλία.
3: Πέστε τέτοια να γίνουμε πρωτοσέλιδο. Καλά που δεν είμαστε στην τηλεόραση. Πρωτοσέλιδο θα γινόμασταν. Η δασκάλα στον έρωτα. Γεια σας από μένα.

θα οδηγήσει, εντάξει δεν θα οδηγήσει ίδια, αλλά θα την οδηγήσουν. Η Celine Dion ανακοίνωσε 10 επιπλέον συναυλίες στο Παρίσι λόγω της τεράστιας ζήτησης που καταγράφηκε για τις εμφανίσεις της. Οι νέες ημερομηνίες, τώρα μιλάμε για το Μάιο του 2027, ζωή να έχουμε έτσι. Απευθύνονται κυρίως σε θαυμαστές που είχαν εγγραφεί, σου λέει όμως, από την προπόληση από το 2026. Νέες εμφανίσεις 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 Μαΐου του 2027. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι εμφανίσεις αυτές στο Παρίσι της Celine Dion φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά γεγονότα των επόμενων ετών, μια μεγάλη επανένωση της Celine Dion με το κοινό της έπειτα από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε. Οπότε χαμός με τη Celine Dion γίνεται, αλλά όχι μόνο με τη Celine Dion, γενικότερα υπάρχει, είπαμε, ένα θέμα με τις συναυλίες, και ας πούμε αργότερα θα ακούσουμε Harry Styles, ο οποίος και αυτός τώρα περιοδεύει εδώ στην Ευρώπη, αλλά θα τον ακούσουμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε το Model, Another Love, και θα κλείσουμε την εκπομπή με Harry Styles.

Και ο Ντομοντέλ έχει έρθει στην Ελλάδα στα πλαίσια του Sunny Festival, διότι σας λέγαμε νωρίτερα για τις συναυλίες, για τα ονόματα, για τους καλλιτέχνες που περιμένουμε. Λέγαμε για τους Waterboys που θα έρθουν 1 Αυγούστου στο Sunny Festival, ο A$AP Rocky στην Αθήνα. Λέγει ο φίλος μου Στάθης, τόσες πολλές συναυλίες, αλλά τόσο λίγο χρόνος λόγω δουλειάς. Μα δεν είναι αυτό συζητούσαμε τώρα με τους συναδέλφους. Δεν είναι μόνο η δουλειά που μπορεί να είναι ένα εμπόδιο και τροχοπέδι στα σχέδιά μας. Είναι και το οικονομικό κομμάτι, διότι πλέον τα εισιτήρια είναι τουλάχιστον 100 ευρώ το άτομο. Οπότε, αν θες να πας Αθήνα, βάλε και αν δεν έχεις εκεί να μείνεις, κάποιον φίλο, ας πούμε, να πας να επισκεφτείς κάποιο συγγενή, και είστε δύο άτομα, αμέσως βγαίνει ένα κοστούμάκι, το οποίο δεν είναι και λίγο, η αλήθεια είναι. Οπότε, βέβαια, θα μου πεις, αν μπορείς να το συνδυάσεις, ότι θα πας να δεις τη συναυλία και μετά θα κάνεις και κάποιες διακοπές και δεν ξέρω τι κάπως, ή αν έχεις σπίτι, ας πούμε, στην Αθήνα, οκ, okay, ίσως βγαίνει κάτι καλύτερο. Βέβαια, από την άλλη, είναι πάρα πολύ που επειδή είπαμε ότι έρχονται πολύ αξιόλογα ονόματα, περιμένανε όλη τους τη ζωή, ας πούμε, εντάξει, Metallica, Iron Maiden, Deep Purple, τώρα Foreigner, μιλάμε για ονόματα θρύλους, οπότε η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο έτσι δύσκολη η απόφαση. Από την άλλη, αν τόσο πολύ τους γουστάρεις, δεν το σκέφτεσαι καν. Λες θα τα δώσω τα λεφτά και ό,τι και αν γίνει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Σήμερα Τετάρτη, 3 του Ιούνιου, σας έχουμε δύο προτάσεις. Μία θεατρική, μία μουσική. Σας λέγαμε και από χθες ότι η κόλαση του Δάντε Αλιγέρη, του Δάντη, βρίσκεται στο θέατρο Αμαλία και σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Πρόκειται φυσικά για μία παράσταση που προσκαλεί το κοινό να έρθει αντιμέτωπο με τις τάξεις, τα ερωτήματα μέσα από μία επανερμηνεία της κόλασης του Δάντη, βασισμένη κατά κύριο λόγο στο σώμα και όχι μόνο. Σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Αμαλία τα εισιτήρια είναι από 8 ευρώ. Επίσης η μουσική πρόταση της ημέρας, Σταύρος Κουγιουμτζής σε αυτή την πόλη, εδώ στο θέατρο Κήπου. Και πώς μου αρέσει που έτσι ξεκινήσαμε λίγο να είμαστε εκτός, δηλαδή να μην είμαστε σε τείχους κλεισμένοι, να είμαστε έξω. Όπως είναι και τα θερινά σινεμά. Τα διαχρονικά τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού ζωντανεύουν επί σκηνής μέσα από μια παράσταση γεμάτη μνήμη, γεμάτη συνέστημα, γεμάτη μουσική συγκίνηση. Ο Ανδρέας Καρακώτας, η Βιολέτα Ίκαρη και η ορχήστρα Σταύρου Κουγιουμτζή. Όλα αυτά ζωντανεύουν σήμερα Τετάρτη στις 9 στο θέατρο Κήπου και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε από 12 ευρώ. Σας δώσαμε θεατρική, σας δώσαμε μουσική πρόταση, σας είπαμε και για τη Theater 3. Ψάξτε μας στο Facebook, θα μας βρείτε. Θα κλείσουμε και με Χάρη Στάιλς, ο οποίος και αυτός βρίσκεται σε περιοδία εδώ στην Ευρώπη. Χαμός γενικά γίνεται, να τα λέμε αυτά. Πολλά λεφτά. Ο Χάρη Στάιλς επίσης, σας λέγαμε χθες για την Dua Lipa που παντρεύτηκε με τον Καλούμ Τέρνερ, και ο Χάρη Στάιλς αραβωνιάστηκε την κόρη του Λένι Κράβιτς, τη Ζόη Κράβιτς. Βέβαια, Αποστόλη, μην νομίζεις, συνήθως η Ζόη Κράβιτς μένει παντρεμένη κανένα 2 χρόνια και σταματάει. Οπότε δεν βλέπουμε και πολύ μέλλον. Τέλος πάντων, τώρα να τα ματιάξουμε τα παιδιά. Μην τα ματιάξουμε, μάλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν έχουμε εμείς καλέτα. Μιλάμε όπως μας βγει. Και αυτό είναι το καλύτερο. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Ήρθε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης για να σας πει τις ειδήσεις στις 7 η ώρα ακριβώς και αμέσως μετά τη σκυτάλη την παραδίδουμε στο Θανάση το Βικόπουλο. Μια ιστορία θα σας πει. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά. Για να σας πει τις ειδήσεις στις 7 η ώρα ακριβώς και αμέσως μετά τη σκυτάλη την παραδίδουμε στο Θανάση το Βικόπουλο. Μια ιστορία θα σας πει. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εξαμηνιαία έκθεσή της. Αποδίδει την πρόοδο στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στις μεταρρυθμίσεις. Προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης, ενώ αφήνει παράθυρο για επενδύσεις 500 εκατομμυρίων ευρώ στην ενέργεια. Νέο σκηνικό έντασης καταγράφεται στον Περσικό. Οι Αμερικανοί έπληξαν νησί κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν χτύπησε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό, τραυματίες και σοβαρές ζημιές, ενώ για αρκετή ώρα είχαν ανασταλεί οι πτήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί κάποια στιγμή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, αν και είπε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νεολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νεολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ζήτησε κίνητρα για τους νέους και στήριξη των ναυτικών σχολών, τονίζοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. Νέα υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται στο φως. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις στην Κοζάνη και το Αγρίνιο, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη ίσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα, η πυρκαγιά στο Σοφό Ασπροπύργου, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα, το οποίο φέρεται.

0: να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, εξετάζουν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, πυροβολώντας μία φορά στον αέρα. Εάν όλα πάνε καλά, του χρόνου τέτοιον καιρό θα έχουμε μία έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά από τη σημερινή συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο τούνελ. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για το θάνατο του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μετά την ταφή του αγαπημένου ηθοποιού στην Κάριστο. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Μια ιστορία θα σας πω.
10: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
11: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
10: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
11: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μπορεί κάποιος να εκφράσει το φως με την ανακάλυψη των επιπέδων, όπως με τις αρμονίες στη μουσική. Χρησιμοποίησα το χρώμα ως μέσο έκφρασης των συναισθημάτων και όχι ως μεταγραφή της φύσης. Χρησιμοποιώ τα απλούστερα των χρωμάτων. Τίποτε δεν εμποδίζει τη σύνθεση με λιγοστά χρώματα, όπως τη μουσική που οικοδομείται πάνω σε 7 μόνο νότες. Και αλήθεια έλεγε με τα λόγια του ο Σπύρος Παπαλουκάς, φίλες και φίλοι, ένας εκ των μεγαλύτερων ζωγράφων αυτού του τόπου, μια μορφή πραγματικά μοναδική, ιδιαίτερη, μια μορφή που κόπιασε πραγματικά πάνω σε έναν διαρκή προβληματισμό, αλλά και πάνω στην αφίδρομη σχέση κατανόησης του μοντέρνου μέσα από τα δεδομένα της δυνατής ελληνικής παράδοσης. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την παράδοση αυτή, ερμήνευσε τη μοντέρνα τέχνη, διευρύνοντας το έργο των πρωτοπόρων της εποχής του. Ας δούμε συντροφιά σήμερα τη ζωή και το έργο αυτού του ανθρώπου, φίλες και φίλοι. Το να δούμε, όπως πάντα λέω σε περιπτώσεις ζωγράφων, γλυπτών, είναι οξύμορο στον κόσμο του ραδιοφώνου, ταυτοχρόνως όμως καταδεικνύει και την αριστοκρατικότητα του μέσου. Εδώ δεν σας αποχαυνώνουμε, σας βοηθάμε να κλείσετε τα μάτια και να φανταστείτε ή σας αναγκάζουμε να τρέχετε σε εγκυκλοπαίδειες, έστω και ηλεκτρονικές, για να έχετε μπροστά σας μια εικόνα. Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε σε μια πνευματική εγρήγορση.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση. Συντροφιά ανταμώνουμε μετά από καιρό με τον αγαπημένο Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας έχει ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνετε στο 54160. Είχαν εμπνευστεί οι αδελφοί Κατσιμίχα από το ποίημα «Ηχεμήθεια» του Εμπειρίκου και στα τέλη της δεκαετίας του 80 στον δίσκο τους «Όταν σου λέω πορτοκάλι τρεις φορές να βγαίνεις» είχαν γράψει ένα ορχιστρικό κομμάτι πάνω στο συγκεκριμένο ποίημα. Έναν δίσκο αργότερα και συγκεκριμένα στον Απρίλη ψεύθη οι αδελφοί Κατσιμίχα μελοποίησαν ουσιαστικά το υπέροχο αυτό ποίημα του, πολύ μεγάλο αυτού ποιητή του τόπου μας, που φέτος ήταν και θέμα στην νεοελληνική γλώσσα στις πανελλαδικές εξετάσεις με ένα άλλο υπέροχο ποίημά του, ένα ποίημα «Βήμα προς τα εμπρός» για κάθε άνθρωπο να παλέψει απέναντι στους φόβους, στις δυσιδαιμονίες του και πάνω απ' όλα μια προτροπή προς τον άνθρωπο να μετρά σωστά τον βηματισμό του όταν θα βγαίνει στους δρόμους των διεκδικήσεων. Ο Σπύρος Παπαλουκάς γεννήθηκε στην Δεσφίνα, ένα ορεινό χωριό της Ρούμελης, το 1892. Ιδιαίτερα χρόνια εκείνα, με την έννοια του ότι οι άνθρωποι του πνεύματος της εποχής εκείνης βρίσκονταν ουσιαστικά στο μετέχμιο. Ήταν η γέφυρα. Ήταν, θα έλεγε κανείς, το πέρασμα από τη μεγάλη σχολή των Αθηνών στην θρυλική γενιά του 30. Ο Σπύρος θα χάσει τον πατέρα του, τον Χαράλαμπο Παπαλουκά, όταν ήταν 6 χρόνων και θα μεγαλώσει με τη μητέρα του, την Ασημίνα. Ο κόσμος, το τοπίο μέσα στο οποίο μεγαλώνει, θα παίξει αναφυσβήτητο ρόλο στην εξέλιξή του ως καλλιτέχνη. Θα πει ο ίδιος χρόνια αργότερα: «Σαν ήμουν στο χωριό μου, γνώρισα από μικρός τον τόπο μου με όλες τις λεπτομέρειες. Περπάτησα στις λαγκαδιές, στα μονοπάτια, στα βουνά του, με τις χαράδρες του και τις νεροσυρμές, με τα χιόνια και τις βροχές». Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, βρίσκεται και η απάντηση στο γιατί ο Παπαλουκάς παρέμεινε στο τέλος ένας από τους πιο πιστούς προσωπογράφους της ελληνικής υπαίθρου, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι άφησε στην άκρη τα κατασκευάσματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με το σκεπτικό του, η φύση είναι το θαύμα του Θεού, αλλά η τέχνη και η τεχνολογία το θαύμα του ανθρώπου. Στον κόσμο της ζωγραφικής θα τον μοιήσει ο αγιογράφος Νικόλαος Παπακοσταντίνος, δίπλα στον οποίο μαθητεύει, ενώ είναι ακόμη στο δημοτικό σχολείο του χωριού του. Το 1909 εγγράφεται στη δεύτερη τάξη κοσμηματογραφία στο σχολείο των τεχνών, αλλά το 1911 μεταγράφεται στο τμήμα γραφικής, από όπου θα κερδίσει υποτροφία για 3 χρόνια. Λίαν καλώς έγραφε το απολυτήριό του το 1917, ενώ παράλληλα με τις σπουδές του υπηρετούσε και την θητεία του στο Μεσολόγγι. Στα 1917 ο Παπαλουκάς αποφασίζει να ανοίξει τα φτερά του και φεύγει για σπουδές στην Ακαδημή Ζουλιάν στο Παρίσι. Εκεί θα έρθει σε επαφή με τα μεγάλα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής, ο ιμπρεσιονισμός του Σεζάν, του Ματίς, του Βαν Γκόγκ, συνδυάζονται στο χρωστήρα του με την δικιά του γνώση στη βυζαντινή τέχνη, με αποτέλεσμα μια πρώτη εμφάνιση του προσωπικού ζωγραφικού του ιδιώματος. Όπως έλεγε γι' αυτόν ο Νίκος Γαβρίλ Πεντζίκης, από τις συναλλαγές με το εξωτερικό, ό,τι και ανησύγαγε, το μεταφύτευσε και το καλλιέργησε ο ίδιος. Η γνωριμία του με τη μοντέρνα τέχνη κατά την παραμονή του στο Παρίσι μέχρι το 1921 υπήρξε λοιπόν καθοριστική. Μετά την εμπειρία εκείνη, η παραμονή του επί ένα χρόνο στο Άγιον Όρος με τον στρατή Δούκα συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού του ιδιώματος,
στο οποίο προαναφερθήκαμε. Εργάστηκε πυρετοδός, ζωγραφίζοντας τοπία, μοναστήρια, αρσανάδες, αντέγραψε τοιχογραφίες, εικόνες, χειρόγραφα και έργα μικροτεχνίας, πολλά από τα οποία επεξεργάστηκε αργότερα στην αγιογράφηση του Ναού της Ευαγγελίστριας στην Άφισσα. Ο ίδιος είχε πει για την επίδραση της βυζαντινής τέχνης. Μου έδωσε την πίστη σε κάθε τι που μου ήταν ακόμα αναζήτηση. Εκεί πάνω στον Άθο είδα καθαρά πως η τέχνη σε κάθε μεγάλη εποχή της δεν είναι παρά φόρμα και χρώμα που έπρεπε να έχουν ανταπόκριση σε μία μορφή. Ένα σύνολο αισθητικών κανόνων που σύμφωνα με αυτό ένας λαός και σε μια εποχή θεραπεύουν τις ανάγκες της ζωής.

Μιχάλης Θρανουδάκης, μουσική. Αφροδίτη Μάνου στο τραγούδι «Φίλες και φίλοι», στο υπέροχο ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη «Η ποδηλάτισσα». Μελοποιημένα έργα μεγάλων ποιητών, φίλες και φίλοι, σύγχρονων, θα έλεγε κατά κάποιο τρόπο, του Παπαλουκά, θα μας συντροφεύσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Έναν Παπαλουκά, τον οποίον, όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιό μας, αποτυπώνει με το λόγο του ο σπουδαίος συγγραφέας αλλά και ζωγράφος, ο Πεντζίκης. Και σε ένα κείμενό του, του 1948, γράφει κάτι για το οποίο πραγματικά χρειάζεται να κλείσετε τα μάτια για να το απολαύσετε. Στα τοπία του ο ουρανός είναι μαβής. Καμιά φορά γίνεται, δίχως να πάψει να είναι φωτεινός, σταχτής σαν ασήμι. Άλλοτε λευκαίνουν ένα μεγάλο τμήμα των εκτάσεών του τα σύννεφα, ρίχνουν μπλάβους ίσιους και ποικίλουν τις γυμνές εκτάσεις. Ο γαλανός γυαλός λάμπει καμιά φορά σαν ανάλαφρη εθάλη. Τα βουνά υψώνουν διάφανες σαν τον αγέρα κορφές. Κάποιες πλαγιές τους κατεβαίνουν σαν καταράχτες με γαλάζια νάματα. Αφιένες και κοιλάδες σχηματίζονται με τη χάρη ανθρωπίνων μελών. Βράχια ρόδινα, κόκκινα, ξανθά, διαβροσιογενή και αποσεσαθρωμένα, πέτρες σαν μαδημένα ία. Η βλάστηση αγκαλιάζει, κρύβει το ένα, αφήνει γυμνό φανερό το άλλο. Η χλωρίδα ελληνική, πλούσια σε ποικιλίες και αρωματικά ηλιόχαρα είδη. Γιώδικη η γλώη, ποικιλίες πράσινο, πουρνάρι, γλιστρίδα, εφορβία, πεύκο, κυπαρίσι. Άλλα δέντρα εκτός από τα πράσινα, με ρεξεδένια και μαυιά, δεντράκια φυλώματα σαν το λεμόνι. Σε κάθε άποψη, οι κύματα λευκά, μαυιά, μενεξεδιά, ρόδινα, γκρίζα, πορτοκαλένια σπίτια, εκκλησιές, μερικές φορές αρχαία ερείπια, κάποτε ένα εργοστάσιο με την κεραμιδένια καπνοδόχο του. Πολλά οικίματα συναθροισμένα, συνοικισμοί, χωριά, πλατείες με καθίσματα καφενείου που αναπαύονται γαλάζια. Σοκάκια με σπίτια αντικριστά, σπίτια ειδωμένα από κοντά, με βαθιά κουφώματα, πόρτες και παράθυρα κόκκινα, σκάλες δροσερές που τις ανεβαίνουν παιδιά και γριές, δώματα γραμμένα με διάκριση μέσα στο φως, χαγιάτια, απλοταριές, στέγες παντανακλούν το μεθυσμένο από τον ήλιο νταλαμεσήμερο, γύση κίτρινη, τύχη κάτασπρη που κόβονται από ίσκιους μαυιούς. Ίσκοι με ρεξεδένοι, ίσκοι που κάνουν το σπίτι να μοιάζει ξεθελιωμένο, ετοιμόρροπο, γερμένο, οι κύματα μοναχικά, σαν πως είναι σταλμένα, κάτασπρα, λευκά, λαμπερά παρεκκλήσια, καμπαναριά, όπου ο χαλκός φαντάζει πράσινος. Οι εντυπώσεις που αποκομίζουμε από τα τοπία δεν πρέπει να μας παρασύρουν. Ο Παπαλουκάς δεν είναι υπεθριστής και φυσιολάτρης κατά το λεγόμενο. Τα τοπία του έχουν τη σημασία πειραμάτων για την εξακρίβωση γενικότερων νόμων. Φανερώνουν έναν αγώνα για την κατάκτηση της αλήθειας, της γνώσης στον τομέα της ζωγραφικής. Πειραματίζεται πάνω σε αυτό που βλέπουμε και τον τρόπο που το βλέπουμε. Αναλύει την εντύπωση που δέχεται, αναζητεί τους παράγοντες που κάνουν το ωραίο.

υπάρχει, φίλες και φίλοι, ένα κομμάτι της ζωής του, πικρό, που βέβαια θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Το 1921, για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο προς τα πίσω, ο Παπαλουκάς φεύγει από το Παρίσι, αλλά γιατί φεύγει? Φεύγει για να λάβει μέρος στην Μικρασιατική εκστρατεία ως ανταποκριτής πολεμικός ζωγράφος μαζί με τον Περικλή Βυζάντιο και τον Παύλο Ροδοκανάκη. Είναι άλλα τα χρόνια, φίλες και φίλοι, και καθόλου δεν πρέπει να μας φαίνεται περίεργο αυτό το πολεμικός ανταποκριτής ζωγράφος. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να μεταφερθούν τα γεγονότα. Με τα έργα που δημιουργούν κατά την πορεία τους στο μέτωπο, το Υπουργείο Στρατιάς της Μικράς Ασίας αποφασίζει να οργανώσει μια μεγάλη πολεμική έκθεση στο Ζάπιο Μέγαρο τον Ιούνιο του 1922. Οι κριτικές του Φώτου Πολίτη και του μεγάλου Ζαχαρία Παπαντονίου για τα έργα του Σπύρου Παπαλουκά είναι δυνθυραμβικές. Το Υπουργείο λοιπόν αποφασίζει τη μεταφορά της έκθεσης και στη Σμύρνη, παρά το ότι διαφαίνεται ήδη η τραγική κατάληξη της εκστρατείας. Και έτσι έγινε, φίλες και φίλοι, με αποτέλεσμα 500 έργα του Παπαλουκά να καούν στο τρένο που τα μετέφερε στη Σμύρνη τις ημέρες της καταστροφής της. Τα ελάχιστα σχέδια που σώθηκαν έχουν ιδιαίτερη ιστορική αξία, καθώς καταγράφουν τα γεγονότα εκείνων των ημερών. Έργα που διακρίνονται για την γρήγορη σχεδίασή της και τον εξπρεσιονιστικό τους χαρακτήρα. Σκηνές από το μέτωπο, κτίρια και στρατιωτικό προσωπικό, φιγούρες της Ανατολής, η καταστροφή της πόλης και η διαφυγή των κατοίκων με βάρκες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. «Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Στην Φιλανδία, η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορία σε βάρος ενός άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των social media. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες Κατερίνης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3. Εδώ είστε φίλες και φίλοι, συνδεδεμένοι, ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η οποία είναι αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκά, ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54160. Στην Αμαλία μια καλησπέρα να στείλουμε στον αγαπημένο μας τον Άκη, νωρίς το μήνυμά του, στην Πατρίτσια, στην Τατιάνα. Ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε ξεχνάμε εμείς την αγαπημένη τριάδα στην Νεάπολη, το Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη, ούτε τον αγαπημένο μας.

Κωνσταντίνο και τη Μαρία στην Αθήνα. Επίσης μια γλυκιά αγκαλιά στον Σταύρο, στον Κώστα, στον Νίκο, στον Γιάννη Τολιώνη, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε, στον Γιώργο το Στρατηγέλη και τον Τηλέμαχο στα Ξένα. Από τον δίσκο «Η καιρή της Άνοιξης», φίλες και φίλοι, σε μελοποιημένα ποίηματα του Γιώργου Σαραντάρη, από τον Δημήτρη Λέκα, ακούσαμε την Ελένη Μαντέλου στον ύπνο. Ο Παπαλουκάς το 1923 επιστρέφει στην Ελλάδα και δημιουργεί τα έργα της περίοδου της Έγινας, που συνδέονται με την μεταϊμπρεσιονιστική γραφή του. Στα τοπία εκείνης της περίοδου υπάρχουν μεγάλες χρωματικές επιφάνειες με απαλές αποχρώσεις τριών βασικών χρωμάτων, εκεί όπου το λευκό χρώμα προβάλλει την καθαρότητα και την απλότητα του σχεδίου. Στην Αθήνα, ο Παπαλουκάς θα συνδεθεί με τους πρωτοποριακούς κύκλους της τέχνης και της διανόησης και θα αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τον Στρατή Δούκα, τον Δημήτρη Πικιώνη, τον Νίκο Βέλμο και τον Κώστα Βάρναλη. Τρία ήταν τα χρώματα του Παπαλουκά, το κίτρινο, το μπλε και το κόκκινο λάκα. Ήτανε μια κλίμακα φωτεινή, ήταν χρώματα μεταλλικά, χρώματα που κλείνουν φως μέσα τους, σε αντίθεση με τις τέρες που δημιουργούν στην ζωγραφική περισσότερο σκοτάδι. Όχι ότι δεν δούλεψε με τέρες και ο Παπαλουκάς, πολύ λίγο όμως, και φαίνεται βέβαια εκεί η διαφορά. Ο Παπαλουκάς στο έργο του μελετά την έννοια και την ποιότητα της γραμμής στο σχέδιο. Τα πάθη, αλλοιώσεις, φθορές, φαγώματα της γραμμής, τα λοξέματα, τα ανοίγματα, κλεισίματα, ο πλούτος της, η ελλειπτικότητά της, η αφαίρεση, η αρθριστικότητα σε συγκροτήματα, σε συνισταμένες γραμμές. Είναι λάτρης της ευθείας. Να σκεφτείτε ότι ακόμη και οι φαινομενικές καμπύλες του ευθείες είναι. Οι γωνιές του προσπαθεί να πλησιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ορθή γωνία. Και κάπου εκεί το 1924, εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στο καφενείο του Λευκού Πύργου, ο Σπύρος Παπαλουκάς θα πραγματοποιήσει την πρώτη ατομική του έκθεση, παρουσιάζοντας τη δουλειά του από το Άγιον Όρος και την Έγινα. Η έκθεση θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα της εποχής, και ταυτοχρόνως του δίνεται και η ευκαιρία να μιλήσει και ο ίδιος για την τέχνη του στην εφημερίδα Εθνική Φωνή. Αγαπά όμως τα ταξίδια, ταξιδεύει συνέχεια, διότι πολύ απλά έχει ανάγκη από εικόνες. Φεύγει για τη Λέσβο και στο διάστημα που μένει εκεί φιλοτεχνεί και μια σειρά από γυναίκες σε καθημερινές στιγμές, όπως γυναίκες ντυμένες με λαγίνια, με παραδοσιακές στολές ή με σαλβάρια. Το καλοκαίρι του 26 επισκέπτεται τη Σαλαμίνα αυτή τη φορά και αποτυπώνει το τοπίο, ξεφεύγοντας όμως από την στήρα απεικόνηση. Υποστηρίζει ο ίδιος πως η ζωγραφική πρέπει να συγκινεί με τα υλικά της μέρη και όχι με το θέμα. Επιμένοντας το σχέδιο, απομακρύνεται σταδιακά από τον εμπρεσιονισμό. Αναζητά και το κλασικό ιδεώδες. Περνά στον νέο εμπρεσιονισμό. Επιζητεί την ταυτόχρονη ολοκλήρωση του συναισθήματος, του νου και των κοινωνικών πειθαρχιών. Ολοκλήρωση που σημαίνει την πλήρη και εξίσου ανάπτυξη των αξιών του χρώματος, του σχεδίου και του τόνου στη ζωγραφική. Έτσι το πνεύμα του τον φέρνει στην ουσία της αρχιτεκτονικής. Ο Παπαλουκάς θέλει όλα να υπάρχουν αδελφωμένα σε μια φυσική ιεραρχία αξιών. Οι αξίες αυτές, λέει ο Πεντζίκης, κύμα, παλμός καρδιάς, ανοιγοσφάλιμα θύρας, οργανική κίνηση οργανισμού, μέσα στα νερά, σύσπαση δονής, αντιλαμβάνεται να είναι το ωραίο. Δέντρο, γυναίκα, καράβι.

στα κεριά του Καβάφη περάσαμε, φίλες και φίλοι, μελοποιημένα από τον Καλιακοσταντίνο, με την υπέροχη φωνή της Αφροδίτης Μάνου.

Υπέροχα περιγράφει την ουσία του έργου του Παπαλουκά και ο επιστήθιος φίλος του ο Δούκας. Η αξία του Παπαλουκά συνίσταται στο ότι ο καλλιτέχνης δοκιμάζει να εκφραστεί με τη μορφή της ελληνικής παράδοσης, όχι από λόγους συναισθηματικούς, μα γιατί ύστερα από μακρά και στοχαστική μελέτη της φύσεως, φτάνοντας στην ανάγκη της αφαιρέσεως, πήρε μόνος συνείδηση της μεγάλης βυζαντινής τέχνης ως τέχνης μνημιακής. Για να εκφραστούμε πιο συγκεκριμένα, συνεχίζει ο Δούκας, η αίσθηση της σημασίας της αρχιτεκτονικής των σχημάτων απορρέει από γνώση πραγματική των αισθητικών νόμων.

Το 1927 ο Παπαλουκάς παντρεύεται την Όλγα Ευαγγέλου και λίγο αργότερα γεννιέται και η κόρη τους, η Μίνα. Αρχίζει να ασχολείται με την σκηνογραφία και δημιουργεί τα σκηνικά για τον βασιλικό του Μάτεση στο Εθνικό Θέατρο. Επίσης εικονογραφεί με ξυλογραφίες το έργο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» του Σέξπιρ σε διασκευή, σε πεζό λόγο από τον Νίκο Βέμο και σε επιμέλεια του Στρατή Δούκα. Τη διετία

1933-34 επιμελείται το χρωματισμό της μπλε πολυκατοικίας, σημαντικού έργου του αρχιτέκτονα Κυριάκου Παναγιωτάκου στην Αθήνα. Ο Παπαλουκάς επιλέγει την τερακότα στη βάση και στο εσωτερικό των στιθέων, το μπλε στους κύριους όγκους και το λευκό στα κουφώματα. Την περίοδο 35-36 συμμετέχει στην εκδοτική ομάδα του περιοδικού «Το Τρίτο Μάτι», ιστορικό, μαζί με τον Δούκα, ο οποίος διατέλεσε διευθυντής, και τους επιμελητές Πικιόνι, Νίκο Χατζικυριάκο Γκίκα, Σοκράτη Καραντινό, Μιχάλη Τόμπρο, Τάκη Παπατζόνι και Άγγελο Θεοδωρόπουλο. Μια μικρή παρέθεση εδώ, το Τρίτο Μάτι ήταν ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της εποχής στη χώρα μας περιοδικό. Όπως διακήρυσε το ίδιο το περιοδικό, προσέξτε τι γράφανε, όταν πρόκειται για τέχνη και γενικότερα όταν πρόκειται να βγει κανείς από το τετριμένο, τους κοινούς τόπους της καθημερινής ζωής, χρειάζεται μια δυνατότερη, νέα, δραματικότερη όραση. Χρειάζεται ένα τρίτο μάτι.

Τα επόμενα χρόνια ο Παπαλουκάς συμμετέχει σε πανελλήνιες εκθέσεις, συνεχίζει να εργάζεται ως σκηνογράφος και φιλοτεχνεί και εξώφυλλα για το θρυλικό περιοδικό της εποχής, το Νεολαία. Το 42 θα διοριστεί έφορος της Δημοτικής Πινακοθήκης Αθηνών. Θα συνεργαστεί επίσης με το Θέατρο Αθηνών του Κώστα Μπαστιά και θα σκηνογραφήσει την όπερα Μποέμ του Πουσίνη στο Θέατρο Ολύμπια. Οι δύο υδατογραφίες που έχουν σωθεί είναι μακέτες του σκηνικού που αναπαριστούν έναν χώρο που θυμίζει εσωτερικό γαλλικού εργαστηρίου ζωγράφου σε κάποια σοφίτα. Ένα χρόνο αργότερα, το 43, διδάσκει ελεύθερο σχέδιο στη Σχολή Αρχιτεκτόνων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μετά τον πόλεμο, ο Παπαλουκάς θα έχει εκ νέου τη δυνατότητα να ξαναταξιδέψει με στόχο να πλάσει εικόνες. Έτσι λοιπόν, το 1948 θα βρεθεί στην Πάρο και τα έργα που φιλοτεχνεί εκεί χαρακτηρίζονται πλέον από μια αφαιρετική διάθεση. Τα έργα αυτά φανερώνουν το πώς μελετά το φως και βέβαια χρησιμοποιεί τεχνικές του νεοϊμπρεσιονισμού, αλλά το τελικό αποτέλεσμα έχει τη δικιά του προσωπική και διαφορετική ματιά. Το 1948 θα κερδίσει μαζί με άλλους καλλιτέχνες το δεύτερο βραβείο στην πρώτη μεταπολεμική πανελλήνια καλλιτεχνική έκθεση στο Ζάπιο Μέγαρο. Κατά τη διάρκεια των χρόνων 1952-54 θα λάβει μέρος σε σημαντικότατες εκθέσεις, όπως στην πανελλήνια έκθεση του Ζαπίου το 52, στην ομαδική έκθεση 11 Greek Artists στην Γκαλερί Ρόμπερτσον στην Οτάβα του Καναδά το 53 αυτό, και το 54 στην ομαδική 16 Έλληνες καλλιτέχνες στο Βελιγράδι. Το διάστημα 55-56 είναι η σειρά της Ίδρας να αποτελέσει το καταφύγιό του. Εκεί δημιουργεί συνθέσεις όπου κυριαρχούν γρήγορες, κοφτές πινελιές που ζωντανεύουν το έργο και βέβαια του δίνουν ένταση. Αν ρίξετε μια ματιά σε εκείνο τον υπέροχο όγκο των έργων από την Ίδρα, υπάρχει ένα στο οποίο κάποια σπίτια ξεπροβάλλουν από τη γη. Θα ρει κανείς πως είναι σαν τα αγάλματα του Μιχαήλ Άγγελου που ξεπρόβαλαν μέσα από το μάρμαρο. Είναι πραγματικά ένα έργο μοναδικό. Ο ερωτόκριτος σύγχρονος του Παπαλουκά δεν ήταν. Σίγουρα όμως οι εικόνες της κριτικής λογοτεχνίας, φίλες και φίλοι, η ιδιαίτερη εκείνη παράδοση, τα πρόσωπα, οι σκιές αλλά και τα χρώματα ανταμώνουν στα έργα του ανθρώπου, τη ζωή του οποίου παρουσιάζουμε σήμερα. Πάμε στον ερωτόκριτο του Νίκου Μαμαγκάκη, πάμε να ακούσουμε την Βέρα.

Και φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Το 1956 ο Παπαλουκάς εκλέγεται καθηγητής στο δεύτερο εργαστήριο ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Ήταν μια αναφισβήτητα μεγάλη διάκριση. Ο Γιάννης Μόραλης ξεχωρίζει την εργασία του Παπαλουκά και αναφέρει τα ακόλουθα. Ο Παπαλουκάς είναι μεθοδικός, αναλυτικός και ερευνητικός. Πράγμα που του επιτρέπει να θίγει και να λύνει αρκετά συχνά επιτυχώς ορισμένα ζωγραφικά προβλήματα. Μόνο που δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η θητεία του Παπαλουκά στην θέση του καθηγητή στη Σχολή Καλοτεχνών θα διαρκέσει για ένα μόνο χρόνο, καθώς, να και η ημερομηνία μας, στις 3 Ιουνίου του 1957 θα φύγει από τη ζωή. Και θα όπως τώρα μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια, φίλες και φίλοι. Και τα μάτια αυτά, πέραν το ότι πρέπει να τα προσέχετε, να τα ταΐζετε κιόλας, να τα πηγαίνετε βόλτες σε εκθέσεις. Ζωγραφική είναι πλούτος για την ψυχή. Βοηθά και αυτή να μιλάμε καλύτερα. Κάνει ομορφότερα τα λόγια μας. Υπήρξαν πολύ μεγάλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, φίλες και φίλοι. Πάνω απ' όλα γιατί υπήρξαν άνθρωποι μορφωμένοι. Μετέφεραν στη δικιά τους τέχνη μια συσσωρευμένη γνώση από τη λογοτεχνία, από την ποίηση, από την ιστορία. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Καμιά γραμμή δεν ήταν στην τύχη. Καμιά πινελιά δεν προέκυψε στη λογική η τέχνη για την τέχνη. Ένας άλλος μεγάλος, ένας γίγας, ο Τσαρούχης, θα γράψει για τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής και με τα λόγια του θα κλείσουμε. Από όλους τους Έλληνες ζωγράφους της γενιάς του, της γενιάς που αντέδρασε στον εμπρεσιονισμό, ο Σπύρος Παπαλουκάς μένει ο πιο ζωγραφικός. Η ζωγραφικότης, το φυσικό πάθος του ζωγράφου για το χρώμα και το φως, τον έσωσε από τους σκοπέλους του γραφισμού, που πάντα θα συναντήσει ένας ζωγράφος όταν θέλει να αναθέσει στο σχέδιο παραπάνω βάρη από αυτά που μπορεί να σηκώσει μόνο του. Πίσω από τις χαράξεις του και τις αναλύσεις του, που ήταν περισσότερο ερμητικές και μυστικές παρά ορθολογιστικές, υπήρχε μια ανθρώπινη καρδιά γεμάτη ενθουσιασμό και μια δράση μεστή. Αν σε αυτές τις βασικές αρετές του Παπαλουκά προσθέσουμε τη θερμή ευλαβικότητα του χεριού του, θα καταλάβουμε γιατί το έργο του όλο και θα κερδίζει όσο περνά ο καιρός. Και εμείς με ένα ταξίδι στις Σαντορίνες σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι. Ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδά σε φέρει, σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξη του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ απελάβνει δύο μέλη της Ιρανικής Πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις του Ιράν που προκάλεσαν το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων. Διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νοιολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νοιολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Νέα υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις στο ΠΚΠΕ έρχεται στο φως. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις στην Κοζάνη και το Αγρίνιο, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη ίσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, εξετάζουν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αρχές, 58χρονος, χθες το βράδυ βρισκόταν στην περιοχή της Τούμπας μαζί με τους δύο γαμπρούς του, όπου και συναντήθηκαν με άντρα με τον οποίο φέρονται να είχαν οικονομικές διαφορές. Στο σημείο όμως έφτασαν ακόμη περίπου 10 άτομα που συνόδευαν τον άντρα. Ακολούθησε

0: Έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, πυροβολώντας μία φορά στον αέρα. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας ο 41 ετών δράστης της γυναικοκτονίας. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Την είχαν αναζητήσει μία φορά μέσω των αρχών όταν είχαν χάσει τα ίχνη της, όμως δεν είχαν κάνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. 14χρονος εξαφανίστηκε από δομή στο Ωραιόκαστρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού. Πρόκειται για τον Γιουσέφ Τζουμά, ο οποίος έχει μάτια και μαλλιά καστανά, έχει ύψος 1,60, αδύνατος, και τη στιγμή που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε την Τετάρτη και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Στην αθλητική επικαιρότητα, εποχή Σπανούλη στον Άρη, καθώς ο 43χρονος προπονητής αποδέχθηκε την πρόταση των κυτρινόμαυρων και έγινε ο άνθρωπος που θα τους οδηγήσει στη νέα σελίδα της ιστορίας τους για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας θα πιάσει δουλειά στη Θεσσαλονίκη στο νέο Άρη με προοπτική την ευρωπαϊκή καταξίωση. Ένας από τους πλέον περιζήτητους τεχνικούς της ευρωπαϊκής αγοράς αναμένεται να κάνει πράξη το τριετές πλάνο του Γενικού Διευθυντή Νίκου Ζήση και του ιδιοκτήτη Ρίτσαρντ Σιάο με τη φιλική υποστήριξη του Γιάννη Αντετοκούμπο. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα για τη Θεσσαλονίκη. Ανέμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Βαγγέλη Καπετάνου απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 εδώ και μπορεί νωρίτερα ο Θανάσης Βικόπλος να σας ανέλησε τη ζωή και τα έργα του Παπαλουκά. Εγώ όμως θα σας πω κάτι που δεν ξέρετε, ότι ο Παπαλουκάς, εκτός από συμπαίκτης με τον Βασίλη Σπανούλη στην εθνική ομάδα μπάσκετ, τόσο στο Χριστότου του Ευρωμπάσκετ του 2005 όσο και στο Αργυρό του Μουντομπάσκετ του 2006, αλλά και στον Ολυμπιακό, είναι και κουμπάρι με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος Βασίλης Σπανούλης ανακοινώθηκε πριν από λίγο ως νέος προπονητής του Άρη. Είδατε, όλα συνδέονται σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να σας μιλούσε για το ζωγράφο Παπαλουκά, εμείς πήγαμε στον μπασκετμπολίστα Παπαλουκά και στη συνέχεια στην ανακοίνωση του Άρη ότι ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα τεράστιο άνοιγμα από τους κιτρινόμαυρους. Ανακοίνωσαν πριν από λίγο την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη, συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, με συνολικές απολαβές για όλο το τεχνικό επιτελείο, οι οποίες πλησιάζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ, και γράφει για την καριέρα του Βασίλη Σπανούλη, για όσους δεν το ξέρουν, Λάρισα, Μαρούσι, Παναθηναϊκό, NBA στους Houston Rockets, ξανά Παναθηναϊκό και μετά Ολυμπιακό, και όσον αφορά την προπονητική του καριέρα, 2 χρόνια στο Περιστέρι, το οδήγησε στο Final Four του Basketball Champions League εκείνες τις χρονιές, κερδίζοντας μετά στη συνέχεια και τον τίτλο του κορυφαίου coach σεζόν. Το 2024 πήγε στη Μονακό, πήγε μέχρι το Final Four που έφτασε στο τελικό, αποχώρησε το Μάρτιο του 2026, είναι γνωστό ότι από τον Οκτώβριο είναι προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο μπάσκετ και από σήμερα είναι και προπονητής του Άρη. Λοιπόν, περιμένουμε και εσάς στην παρέα. Ήδη η Αθηνά μας στέλνει την καλησπέρα της στην αγαπημένη εκπομπή και καλό καλοκαίρι, λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, 693-0078-228 και πάμε.

Σας λέγαμε χθες ότι έχουμε την άλλη εβδομάδα τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, αλλά δεν αλλάζει όψη η Θεσσαλονίκη μόνο στη δυτική πλευρά της, αλλά και στο κέντρο της, καθώς μετά από την έναρξη των εργασιών στην ανάπλαση, για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας εκεί στη συμβολή των οδών Λεωφόρος Νίκης με Ιωνος Δραγούμη, πλέον και η ανάπλαση της Αγίας Σοφίας επέρασε στη δεύτερη φάση. Μετά από το κομμάτι Τσιμισκή ως τη Μητροπόλεως, τα έργα πλέον επεκτάθηκαν προς το παραλιακό μέτωπο από την οδό Προξένου Κορομιλάου στη Λεωφόρο Νίκης. Αποξυλώνεται όλο το παλιό πεζοδρόμιο εκεί, ξεκίνησε αυτές τις μέρες. Όπως είναι γνωστό, μπροστά από το Μητροπολιτικό Ναό Θεσσαλονίκης Γρηγορίου Παλαμά θα γίνει μια νέα πλατεία και όλη η Αγία Σοφίας θα είναι ένας πεζόδρομος. Την ίδια ώρα υπάρχουν σκέψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης να επανέλθει η οδός Δωδεκανήσου στο πρώτερο καθεστώς, προέργων μετρό δηλαδή, και να γίνει και αυτή αμφιδρομημένος δρόμος όπως είναι αυτή τη στιγμή η 26 Οκτωβρίου μπροστά στα δικαστήρια. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, το βασικό ζητούμενο είναι να εξυπηρετούνται διπλάσια αυτοκίνητα από όσα τώρα, 1000 αυτοκίνητα υπολογίζεται ότι διατρέχουν την οδό Δωδεκανήσου ανά μία ώρα καθημερινά, δηλαδή αυτά να γίνουν δύο, καθώς θα υπάρχει ρεύμα και στα κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Ο Σπύρος Βούγιας εκτιμά πως η οδός έχει μεγάλο πλάτος και θα μπορούσε να φιλοξενεί 4 λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων, 2 από κάθε πλευρά. Όπως είπε, ο σημερινός σχεδιασμός έγινε πριν από 9 χρόνια, όταν ξεκίνησαν να υπάρχουν εργοτάξια του μετρό στην πλατεία Δημοκρατίας, στο Βαρδάρι δηλαδή, και ως εκ τούτου κρίθηκε καλύτερα ότι θα εξυπηρετούσε η μονοδρόμηση. Ωστόσο, πια εργοτάξια του μετρό δεν υπάρχουν, το μετρό εξυπηρετεί κόσμος και θεωρείται ότι θα είναι καλύτερη η σύνδεση των δύο βασικών αξιών της πόλης, της Εγνατίας δηλαδή και της Τσιμισκή, αν υπάρχει αμφιδρόμηση και της οδού Δωδεκανήσου, όπως γίνεται και με την οδό 26 Οκτωβρίου μπροστά στα δικαστήρια. Μάλιστα, σκοπός είναι η αμφιδρόμηση αυτή να γίνει πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μες το καλοκαίρι δηλαδή, έτσι ώστε τα όποια προβλήματα έχουμε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης της έκθεσης να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα, απορροφώντας ένα μέρος της κίνησης και ο συγκεκριμένος δρόμος.

Έλα, εντάξει, τέρμα με τα χρηστικά, ωραία είναι, αλλά κάτσε, καλοκαίρι έχει έρθει, δεν έρχεται και ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Και παραλίες, τι πιο αγαπημένο σημείο του καλοκαιριού. Οπότε θα σας πούμε 7 κατάφυτες παραλίες για να πάτε να απολαύσετε το μπάνιο σε καταγάλανε νερά και από δίπλα να έχει σκιά από δέντρα. Τι καλύτερο από αυτό. Λοιπόν, Σίβωτα, Μπέλα Βράκα είναι εκτός από τα δέντρα που σχεδόν αγγίζουν το νερό, μια μουδερή γλώσσα βρέχεται από σμαραγδένια πεντακάθαρα νερά. Βρίσκεται σε ένα μικρό καταπράσινο νησάκι, το Μουρτεμένο, ακριβώς απέναντι από τα Σίβωτα. Τα νερά είναι τόσο ρηχά που μπορείτε να φτάσετε στο νησί με τα πόδια. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, αλλά υπάρχει πλωτό μπαρ. Τι άλλο θέλετε. Σαλιάρα στη Θάσο. Νομίζω ότι περισσότεροι την έχετε επισκεφθεί και όσοι δεν έχετε πάει να πάτε. Τα νερά είναι καταγάλανα και αντί για άμμο υπάρχει ένα ψηλό κάτασφρο βοτσαλάκι από τα λατομεία μαρμάρου που υπάρχουν γύρω σας, ενώ στις πλαγιές υπάρχει ένα καταπράσινο πέπλο από πεύκα. Το λιμανάκι της αγάπης στον Μπόρο είναι μια μαγευτική παραλία επίσης γεμάτη πεύκα και γαλαζοπράσινα νερά. Τα πεύκα όχι μόνο είναι πάνω στην άμμο, αλλά βουτούν στο νερό όπως γέρνουν από την ακτή. Κρύβεται εκεί και το πέτρινο ξοκλήσι της Αγίας Σοφίας. Βουτούμι στους αντίπαξους, όποιος δεν έχει πάει θα το έχει δει σίγουρα, είναι η χαρακτηριστική φωτογραφία που φαίνεται ένα ιστιοπλοϊκό, λες και επιπλέει στον αέρα τόσο καθαρά τα νερά και γύρω γύρω καταπράσινα δέντρα. Κουκουναριές στη Σκιάθο, νομίζω ότι όλοι οι Θεσσαλονικοί έχουν περάσει από εκεί, είναι ίσως από τις πιο πράσινες παραλίες σε νησί της Ελλάδος. Σχήνος στην Ιθάκη, μια παραλία που μοιάζει με λίμνη, τυρκουάζ νερά, πεύκα και κυπαρίσια γύρω-γύρω και Μιλιά στη Σκόπελο, καταπληκτικά βράχια που προσφέρονται για εξερεύνηση, βότσαλα γκρίζα στην ακτή και γύρω-γύρω πράσινο. Εγώ ψήθηκα, εσείς δεν ξέρω, πάω να βουτήξω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ νέα 4 προγράμματα για την επιχειρηματικότητα εκκινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και οι γονείς τους έξω από το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην Πειραιά λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλό το καλοκαίρι, αλλά χρειάζονται και χρήματα. Το πρώτο θέμα είναι στις διακοπές, η διαμονή. Και πού θα μείνετε? Σας εγγυώμαι ότι δεν μπορείτε να μείνετε στη Μύκονο. Και αυτό γιατί σύμφωνα με έρευνα που έγινε και αφορά το κόστος διαμονής για τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη, η Μύκονος φιγουράρει στην κορυφή όσον αφορά την ακριβότερη αγορά για τη μέση τιμή διανυκτέρευσης. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα αυτή, οι ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης όσον αφορά τη διανυκτέρευση είναι Μύκονος, μέση τιμή διανυκτέρευσης 758 ευρώ. Θα το ξαναπώ, 758 ευρώ. Ακολουθεί το Ιντερλάκεν στην Ελβετία με 284, το Σάφολκ στο Ηνωμένο Βασίλειο με 238, Γκλώστερ επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο με 226, Εδιμβούργο, Νίσος Άγγλεση, Lake District, Reykjavik, Dorset και Λονδίνο. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για το ελληνικό νησί που είναι μια κατηγορία μόνο του, καθώς το αμέσως επόμενο θέρετρο που όσον αφορά τις τιμές είναι 500 ευρώ κάτω σχεδόν η μέση τιμή διανυκτέρευσης. Τώρα, Μύκονο δεν θα πάμε, ας δούμε που είναι φτηνά τουλάχιστον. Μέση τιμή διανυκτέρευσης λοιπόν όσον αφορά τις φθηνότερες πόλεις στην Ευρώπη. Τίρανα 42,73 ευρώ, το Κισινάου στη Μολδαβία με μέση τιμή διανυκτέρευσης 46 ευρώ, το Σεράγεβο με 52, Βελιγράδι με 55, Σόφια, Βαρσοβία, Βουδαπέστη και Κρακοβία με 84. Η πρωτεύουσα της Αλβανίας, η φθηνότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, με μέσο κόστος διαμονής μόλις λίγο πάνω από τα 40 ευρώ, 18 φορές χαμηλότερο από τη Μύκονο το καλοκαίρι. Υπάρχουν βέβαια και περιοχές που χάρη στην εποχικότητα ζουν και καθορίζεται αυτό τις τιμές όσον αφορά τις καλοκαιρινές διανυκτερεύσεις. Και όσο και φαίνεται περίεργο, δεν είναι εδώ η Μύκονο στην κορυφή, αλλά το περνά τη Μύκονο το Πορτιμάο της Πορτογαλίας, που αυξάνονται οι τιμές όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις κατά 71,6%, φυσικά χωρίς να πλησιάζουν τους αριθμούς, σε απόλυτους αριθμούς της Μύκονου. Η Μύκονος είναι δεύτερη με αύξηση 65%, η Μαρμπέλα της Ισπανίας με 57%. Υπάρχουν βέβαια και πόλεις που οι τιμές μένουν σταθερές σχεδόν όλο τον χρόνο. Στην Νάπολη, παραδείγματος χάρη, η τιμή διανυκτέρευσης το καλοκαίρι αυξάνεται μόλις κατά 2%, όσο και στο Αυγούργο και στην Πράγα. Οπότε, στην Νάπολη, αδερφές μου, στην Νάπολη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ωραία όλα αυτά για διακοπές, αλλά όπως λέει και ένας φίλος μου, μετά τις διακοπές πρέπει να παίρνεις και μια εβδομάδα άδεια. Και αυτό για να ξεκουραστείς. Γιατί λοιπόν επιστρέφουμε κουρασμένοι από τις διακοπές? Ναι, μέχρι και αυτό έγινε αντικείμενο μελέτης. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Edith στην Δυτική Αυστραλία ανέλησαν πως οι διακοπές περιλαμβάνουν την υγεία μας. Η επιστημονική ομάδα δανείστηκε μια έννοια από τη φυσική για να εξηγήσει, λέει, πως κάποιες φορές το ταξίδι ευνοεί το σώμα και πως κάποιες άλλες το βλάπτει, χρησιμοποιώντας την έννοια της εντροπίας. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, οι διακοπές θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγές εφόσον χαρακτηρίζονται από θετικές εμπειρίες, οι οποίες μπορεί να ενισχύσουν την υγεία. Από την άλλη, αρνητικές εμπειρίες έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, λοιπόν, και ξεγυρνάτε κουρασμένοι. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε για να γυρνάτε ξεκούραστοι ή τουλάχιστον καλύτερα από τις διακοπές? Όταν οι διακοπές, λέει, περιλαμβάνουν νέες εμπειρίες, κίνηση, όπως περπάτημα ή κολύμπι, καλή παρέα, σωστό ύπνο, περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ηλιακό φως, αυθόρμητες συζητήσεις, λιγότερο άγχος μέσα σε οθόνες, βοηθούν το σώμα να λειτουργήσει με αρμονία και να λειτουργεί καλύτερα. Στον αντίποδα, διακοπές που πήγαν στραβά, μια καθυστερημένη πτήση, μια χαμένη αποσκευή, αδιαθεσία, ένα ατύχημα, κακή ποιότητα ύπνου, διάφορα, έγκαυμα ηλιακό, ένας πόνος από σακίδιο, μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις διακοπές και να γυρνάμε τέλος πάντων κουρασμένοι. Τώρα, άμα είναι να πάω διακοπές, να κάνω γυμναστική, να περπατάω και να τρέχω, να πληρώσω ένα σκασμό λεφτά, άσε καλύτερα, κάθομαι εδώ και είμαι και ξεκούραστος.

Ξέρετε τι είναι η Telstar, η Tango και η Azteca? Μήπως η Κουέστρα, η Team Geist, η Τζαμπουλάνη, η Μπραζούκα έστω, η Αλίχα, Αλρίλα. Λοιπόν, όλα αυτά, όλες αυτές είναι οι ονομασίες των ποδοσφαιρικών μπαλών στο Μουντιάλ. Κάθε Μουντιάλ έχει και τη δική του μπάλα και όλες αυτές ήταν οι ονομασίες που είχαν στα Μουντιάλ που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια. Και φυσικά το καινούριο Μουντιάλ, αυτό που έρχεται, δεν θα μπορούσε παρά να έχει και αυτό τη δική του μπάλα, η οποία είναι η Τριόντα. Πρόκειται για πρώτη φορά που μια μπάλα δεν είναι απλώς μπάλα, αλλά είναι ένα τεχνολογικό παιχνίδι. Καταρχάς, το όνομά της προέρχεται από τις ισπανικές λέξεις τρι και όντα, δηλαδή τρία κύματα, και είναι μια αναφορά στις τρεις χώρες που φιλοξενούν το Μουντιάλ. Το σχέδιό της συνδυάζει κόκκινο, πράσινο και μπλε, ενώ τα τέσσερα πάνελ της ενώνονται σχηματίζοντας ένα τρίγωνο στο κέντρο, συμβολίζοντας τη συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού, των τριών χωρών που θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ. Στην επιφάνειά της εμφανίζονται στοιχεία από τις τρεις χώρες, το φύλλος Φενδάμου του Καναδά, ο αετός του Μεξικού και τον αστέρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι το εξωτερικό της, αλλά το εσωτερικό της. Διαθέτει αισθητήρα κίνησης που λειτουργεί στα 500 Hz, καταγράφοντας εκατοντάδες μετρήσεις κάθε δευτερόλεπτο. Ο μηχανισμός αυτός μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για κάθε επαφή της μπάλας, ταχύτητα, επιτάχυνση, περιστροφή και ακριβή πορεία στο χώρο, και τα δεδομένα φτάνουν απευθείας στα συστήματα του VAR και επιτρέπουν στους διαιτητές που βρίσκονται μπροστά στις οθόνες να γνωρίζουν με εξαιρετική ακρίβεια τη στιγμή που ένας παίκτης άγγιξε την μπάλα σε μια αμφισβητούμενη φάση. Αυτό σημαίνει ταχύτερες και πιο ακριβείς αποφάσεις. Η Τριόντα παράγει ένα τεράστιο όγκο δεδομένων που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ούτε θα το μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι μπορεί να συλλεγεί. Δεν πρόκειται μόνο για τα στατιστικά που θα εμφανίζονται αυτά στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Οι προπονητές θα μπορούν να αναλύουν με λεπτομέρεια την ποιότητα πάσας, τη δύναμη ενός σουτ, το χρόνο αντίδρασης παίκτη, τα πάντα. Η λογική θυμίζει πια εργαστήριο αθλητικής επιστήμης παρά γήπεδο, κάτι που ήδη γίνεται σε άλλους αγώνες, όπως ας πούμε στη Φόρμουλα 1. Οπότε δεν μιλάμε πλέον για απλό ποδόσφαιρο, αλλά για επιστήμη ακόμα και στο τόπι που κλωτσάν οι ποδοσφαιριστές.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αναγνώρισε ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν, είπε ο Ρούμπιο στην κατάθεσή του σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Πάντως η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι 13 συλληφθέντες του Αγίου Δημητρίου και ο 14ος που συνελήφθη στο Αγρίνιο θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στη συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Όπως γνωστοποίησε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, συγκεκριμενοποιώντας την ακριβή ημέρα έναρξης των διαδικασιών εντός του ήδη ανακοινοθέντος χρονοδιαγράμματος. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση δύο οδηγοί 30.

0: 42 και 25 ετών που εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, επέβαλε στον 32χρονο ποινή φυλάκισης 18 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ ο 25χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω». 14χρονος εξαφανίστηκε από δομή στο Ωραιόκαστρο σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού. Πρόκειται για τον Γιουσέφ Τζουμά, ο οποίος έχει μάτια και μαλλιά καστανά, έχει ύψος 1,60, αδύνατος και τη στιγμή που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Συλλόγου από τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πλέον και με τη βούλα προπονητής στον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό για τα επόμενα 3 χρόνια. Και ο καιρός. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο για τη Θεσσαλονίκη, άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
4: 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
10: Ταξίδια στο παρελθόν.
8: Μουσικές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα fade out και μαζί με νυχτερινή βάρδια.
1: Μαζί, για ιερό σκοπό.
0: Έχω καλεσμένο εδώ και ο καλεσμένος ήρθε μια ώρα νωρίτερα. Αντί να είναι στις 10, είναι στις 9. Για πες, χαμογελάνε και τα μουστάκια του που τα έχει και πολλά.
1: Τα έχεις αναφέρει, τα έχεις πει.
0: Τι, εννοείται, μπήκα.
1: Μεγάλη στιγμή για τη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Φανούλης υπέγραψε, το ξέραμε βέβαια, αλλά μέχρι να μπει και η τελευταία υπογραφή, κρατούσαμε μια μικρή επιφύλαξη.

0: Γιατί σαν Αριανοί έχουμε δει πολλά.
1: Τώρα εσείς ονειρεύεστε Νίκος Γκάλης και τέτοια, ε?
0: Δεν ονειρευόμαστε. Έχει μπει το τρένο στις γραμμές και περιμένουμε να φτάσει στον τερματισμό τον επόμενο Μάιο.
1: Έχει και άλλες ωραίες παροιμίες στο νερό, στα βλάγια και τέτοια.
0: Όχι, όχι. Είναι ένα τρένο, έχει ξεκινήσει. Επιβιβαζόμαστε σιγά-σιγά και σιγά-σιγά θα φτάσουμε το Μάιο εκεί που πρέπει. Έναν τίτλο για αρχή και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα.
1: Με τα ελληνικά τρένα δεν είναι βέβαιο αυτό πάντα.
0: Έχεις ένα απόλυτο δίκιο. Έχουμε πάρει το αεροπλάνο γιατί θα πετάξουμε ψηλά.
1: Μακάρι, είναι καιρός να δούμε και τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να ανταγωνίζονται επιτέλους σε αυτούς τους δύο εκεί κάτω, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι το θέμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, είναι θέμα για το άθλημα. Το άθλημα σταματήσα να τον βλέπει ο κόσμος και να ασχολείται με αυτό επειδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τα τελευταία 15 χρόνια. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν έβγαζε κάτι αξιόλογο. Τώρα που σιγά σιγά μπαίνουν και άλλες ομάδες ιστορικές όπως είναι το Περιστέρι, όπως ήταν φέτος ο Πανιώνιος, θα δούμε νέα παιδιά να γυρνάνε στα γήπεδα. Κάτι που μόνο καλό μπορεί να φέρει στην κοινωνία.
1: Συγγνώμη λίγο, εγώ θα διαφωνήσω. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον, γιατί όταν ήταν ΠΑΟΚάρι στο δίπτυχο, πάλι δεν υπήρχε. Δεν το βλέπανε οι άνθρωποι το.
0: Το βλέπανε άθλημα. Κάποιοι φανατικοί, οι οποίοι θέλαν να κάνουν καζούρα ο ένας στον άλλον, ή επειδή έχουν μίσος ο απέναντι στον άλλον. Είναι αλλιώς να βλέπεις δύο ομάδες να πρωταγωνιστούν, ακόμα και αν δεν καταφέρουν να πρωταγωνιστήσουν. Είναι αλλιώς να βλέπεις δύο ομάδες να έχουν προοπτική. Η προοπτική είναι που λείπει αυτή τη στιγμή. Από το άθλημα και από την πόλη μας.
1: Αυτός είναι φίλαθος, εγώ είμαι τέτοιο. Εγώ με λέω θα πάω να σκίσουμε τους Αθηναίους. Αυτό μας διαφέρει. Πάμε κάτω και τέλος. Εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι χουλιγκάνος.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι και το τελικό αποτέλεσμα.
1: Αυτό, αλλά... μπράβο. Εκεί
0: το λέμε λέει ωραίο περιτύλιγμα.
1: Δεν έχω κανένα περιτύλιγμα. Εμείς θα λέμε ίσα. Ετοιμαζόμαστε. Ούτε Παναθηναϊκός ούτε Ολυμπιακός. Σε δύο χρόνια πάλι εδώ θα είναι το πρωτάθλημα.
0: Εσύ είσαι ΑΕΚ, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τι πιο ωραίο από το να δούμε και την ΑΕΚ σε έναν τελικό. Να υπάρχει κάτι
1: ναι,
0: διαφορετικό.
1: Ναι, okay, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, εμείς εδώ πάνω, ό,τι ομάδα και να υποστηρίζουμε, μεγαλώσαμε κάθε Πέμπτη
0: ακριβώς.
1: Με τον Άρη στην
0: ακριβώς.
1: Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Είναι... Οπότε μας λείπει αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς. Το DNA του αριανού φιλάθλου έχει περάσει και στο υπόλοιπο κόσμο, τον αθλητικό. Δυστυχώς όμως οι 20άριδες αυτή τη στιγμή, οι 25άριδες, δεν το έχουν ζήσει. Και θα το ξαναζήσουν τώρα, γιατί σίγουρα θα διαφερθούν. Και τα site και τα κανάλια και οι εφημερίδες και θα δείξουμε ξανά τι θα πει μπασκετικός Άρης.
1: Και για έναν αντιτοκούμπο θέλουμε.

Λοιπόν, εξαιτίας της εισβολής του Γιάννη Παπαδόπουλου στο στούντιο, δεν είπαμε καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε το μήνυμά της και στην Έφη, η οποία εξ αφορμής της μπάλας του Μουντιάλ μας έστειλε την πιο διάσημη μπάλα που υπάρχει, τον Wilson από την ταινία «Ο Ναυαγός» με τον Tom Hanks, που λέει και λέει σαν τον Wilson την πιο συντροφική μπάλα που υπήρξε ποτέ σε οθόνη, καμία. Και έχει απόλυτο δίκιο. Χρήστος Σιδερίδης στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου αυτή την ώρα. Και αφού μιλάμε για μπάλες, όπως είναι γνωστό, το Μουντιάλ ξεκινά 14 Ιουνίου. 14 Ιουνίου είναι, φίλοι, 11 μέρες από τώρα. Στις 10 το βράδυ η πρεμιέρα, στάδιο Αζτέκα, όλοι οι αγώνες από ΕΡΤ. Μεξικό, διοργανώτρια χώρα, υποδέχεται Νότια Αφρική. 48 ομάδες, πάνω από ένα μήνα ποδόσφαιρο. Χορταστικός μήνας αυτός και 12 όμιλοι, πρώτη φορά τόσο μεγάλη με τόσες πολλές ομάδες όσον αφορά τη συμμετοχή, 12 όμιλοι των τεσσάρων, η πρώτη και η δεύτερη απευθείας πρόκριση και 8 ομάδες οι καλύτερες τρίτες που θα κριθούν από βαθμούς, καλύτερη διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση και βαθμούς fair play, παρακαλώ, λιγότερες κίτρινες και κόκκινες κάρτες και μια αντίθεση. Ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά. Στη δύση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Γκρέκ Γκόρντον με τη Σκωτία, τερματοφύλακας 43 ετών, είναι ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής της φετινής διοργάνωσης και μάλιστα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, τα 43 του χρόνια. Στον αντίποδα, ο 17χρονος μέσος της κλουμπ Τιχουάνα Χιλμπέρτο Μωρά από το Μεξικό και αυτός για πρώτη φορά όπως είναι φυσικό σε Μουντιάλ θα είναι ο μικρότερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης. Άντε να δούμε και ποιος θα το σηκώσει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Στις 26 Μαΐου το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εγκατέστησε έναν σεισμολογικό σταθμό υψηλής ευαισθησίας στο ΟΑΚΑ, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Και αυτό γιατί ήθελε να μετρήσει κατά πόσο οι συναυλίες των δύο μεγάλων συγκροτημάτων στην Αθήνα, των Metallica και των Iron Maiden, θα προκαλούσαν τις όποιες μετρήσιμες σεισμικές δονήσεις. Μετά από αυτές βέβαια ακολούθησε και το Final Four, οπότε είχε και εκεί κόσμο που θα μπορούσε να προκαλέσει έστω μικρές δονήσεις. Τις μέτρησαν λοιπόν αυτές τις δονήσεις οι επιστήμονες και ποια λέτε ήταν η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση? Maiden, Metallica ή τελικό Final Four? Το Final Four ήταν 4 οι ομάδες. Λοιπόν, σύμφωνα με τις μετρήσεις, οι συναυλίες των Metallica που έγιναν στις 9 Μαΐου και των Iron Maiden έδειξαν σαφή διαφορά στην ένταση των δονήσεων. Η Metallica λοιπόν με μεγάλη διαφορά, είχε και 90.000 ανθρώπους, είναι η αλήθεια, παρήγαγε σημαντικά

0: ισχυρότερη σεισμική δόνηση. Οι μέγιστες καταγεγραμμένες επιταχύνσεις ήταν περίπου 2,5 φορές υψηλότερες σε σχέση με εκείνες των Iron Maiden. Οι θεατές, υπενθυμίζω, στη δεύτερη συναυλία ήταν 50.000 άνθρωποι. Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι η συνολική ενέργεια που μεταφέρθηκε στο έδαφος συναυλίας των Metallica ήταν περίπου 1,5 ml στους Iron Maiden στο 0,9. Δεν είναι τίποτα, δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς αριθμούς αυτές οι μετρήσεις, ωστόσο καταγράφουν μια ένταση που γίνεται από άνθρωπο, μια δόνηση που οφείλεται σε άνθρωπο. Ποια ήταν τα τραγούδια που έκαναν τις δονήσεις αυτές που προκάλεσαν? Λοιπόν, στη συναυλία των Metallica η μεγαλύτερη σεισμική απόκριση καταγράφηκε κατά την εκτέλεση του τραγουδιού Moth into Flame, το οποίο προκάλεσε και τη μεγαλύτερη εδαφική επιτάχυνση. Επίσης, πολύ έντονες σεισμικές δονήσεις στα Master of Puppets, Fade to Black, Wherever I May Roam, One. Στους Iron Maidens, το Killers ήταν το τραγούδι που κίνησε περισσότερο τη γη, που έσυσε τη γη, και ακολουθούν 2 Minutes to Midnight, Seventh Son of the Seventh Son. Το Final Four τώρα, εκεί είχαμε αρκετά λιγότερο κόσμο, περίπου 20.000 οι θεατές. Οι καταγραφές έδειξαν ότι και τις κρίσιμες στιγμές του τελικού υπήρχαν και εκεί σεισμικές επιταχύνσεις, ωστόσο σε σχέση με τις δύο συναυλίες ήταν κατά πολύ χαμηλότερες. Οπότε κάντε καμιά συναυλία με 300.000 κόσμο, να τρέχουμε να μαζεύουμε κόσμους από πεσμένα κτίρια εδώ στη χώρα. Καθίστε ήσυχα, ρε.
1: Thanks. Great to see you again. It's been a while. Thank you very much. Nice to see you. We got some stuff, most of which you will know, some of which we will know. And here's something that was on Deep Purple in Rock, also more recently recorded. It's a song dedicated to management. It's called Bloodsucker.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα κινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και οι γονείς τους έξω από το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια ο Βασίλης Πανούλης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

35-24 είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη περίοδο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ

πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος σε υπαλλήλους σούπερ μάρκετ. Είναι για αυτόν που μπαίνει, είναι αυτός που μπαίνει 5 λεπτά πριν από το κλείσιμο του σούπερ μάρκετ και να πάρω εκείνο, να πάρω το άλλο. Οι άνθρωποι δουλεύουν από πρωί από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ, περιμένουν να φύγουν και θα πάμε εμείς τελευταία στιγμή να σταματήσουμε το χρόνο, να ψωνίσουμε ό,τι θέλουμε για να μην τους αφήσουν, να μην τους αφήσουμε να φύγουν, περιμένουν μετρώντας λεπτό το λεπτό. Ποια άλλα είναι τα πιο εκνευριστικά πράγματα που μπορείς να κάνεις στο σούπερ μάρκετ? Αυτός που καθυστερεί να πληρώσει, που δεν έχει δηλαδή την ώρα που φτάνει στο ταμείο την κάρτα ή τα μετρητά στο χέρι, αλλά λέει περίμενε να ανοίξω την τσάντα, το τσαντάκι, το πορτοφόλι, να βγάλω την κάρτα, όχι αυτή, αυτή δεν έχει χρήματα, κάτσε να βγάλω την άλλη, περίμενε, όχι έχω μετρητά να δώσω πόσο, είναι ξανά πες το ποσό και κάνει μια ώρα μέχρι να πληρώσει. Αυτός που δεν βάζει το διαχωριστικό στικάκι, και όμως αυτό εκνευρίζει τους υπαλλήλους γιατί δυσκολεύονται όσον αφορά τα ψώνια και την καταμέτρηση να περάσουν από το μηχάνημα έτσι ώστε να βγει ο λογαριασμός. Γιατί δεν ξέρουν πού τελειώνουν τα ψώνια του ενός και πού του άλλου. Ακόμα και αυτός που δεν τους χαιρετά. Πες μια καλημέρα, αδερφέ, άνθρωποι είναι. Πες μια καλημέρα, ένα γεια, κάτι. Μην είσαι κολλημένος στο κινητό γιατί αυτό συνήθως γίνεται και δεν μιλάμε. Και αυτός που παραπονιέται στον ταμεία για τις τιμές. Ξέρετε, δεν είναι δικό του το μαγαζί. Εργάζεται και αυτός εκεί.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι είναι μαζί μας και ας μην μιλάμε από νωρίς. Στον Τάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του από την Καβάλα και στην Νατάσα που λέει πες τα Χρυσόστομη. Προφανώς θα αναφέρεται στους πελάτες των σούπερ μάρκετ. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα στο 693-0078-228, 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Ακολουθεί έτσι και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα τα διαβάσει αυτός αν δεν προλάβετε στο επόμενο 15 λεπτό. Λοιπόν, το 2020 μια γυναίκα από την Κίνα έκανε επέμβαση διπλής βλεφαροπλαστικής πληρώνοντας περίπου 1.800 δολάρια και από τότε η ζωή της έγινε εφιάλτης. Λίγο μετά το χειρουργείο άρχισε να υποφέρει από έντονους πόνους, ενώ τα βλέφαρά της παραμορφώθηκαν, τα μάτια της άρχισαν να εκρίνουν συνεχώς υγρά. Όταν αναζήτησε βοήθεια στο νοσοκομείο της περιοχής, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχαν προκληθεί σοβαρές βλάβες στους δακρυϊκούς πόρους και ότι η επέμβαση γενικά είχε πάει τελείως στραβά. Παρότι υποβλήθηκε αργότερα σε διορθωτική επέμβαση, η κατάσταση δεν αποκαταστάθηκε πλήρως και η γυναίκα ακόμη δεν μπορεί να κλείσει εντελώς τα μάτια της, ακόμη και όταν κοιμάται. Η βλάβη της θεωρήθηκε αναπηρία επίπεδου 9, με το 10 να θεωρείται ως το σοβαρότερο με αυτή την κλίμακα, και η καθημερινότητά της, οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα καταστροφικές. Απομονώθηκε κοινωνικά, κατάθλιψη, αϊλυπνίες κτλ. Διαπιστώθηκε κατά την έρευνα ότι η κλινική λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια. Οι δύο πλευρές, η γυναίκα και η κλινική, τα βρήκαν τελικά εξοδικαστικά με αποζημίωση 125.000 δολαρίων. Η γυναίκα δεσμεύτηκε να διαγράψει όλες τις αναρτήσεις που είχε κάνει για την υπόθεση και να μην ξαναμιλήσει δημόσια για αυτήν. Ωστόσο, όταν αργότερα εμφανίστηκε σε ένα βίντεο στα social media για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, όταν βγήκε όμως νωρίτερα η χειρουργός που της έκανε την επέμβαση και την κατηγορούσε, το δικαστήριο, καθώς μηνύθηκε, αποφάσισε ότι πρέπει να επιστρέψει τα μισά λεφτά που πήρε γιατί παραβίασε τους όρους της συμφωνίας. Είναι αυτό που λέμε, πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, έχουμε δει ρομπότ να παίζει μπάσκετ, ρομπότ σε πασαρέλα, ρομπότ βοηθός σε σπίτι, ό,τι ρομπότ μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα έχουμε και προϊόν AI που είναι καλλιτέχνης και μάλιστα έχει βγάλει ήδη πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια πουλώντας έργα σε εκθέσεις. Το Μπότο λοιπόν είναι ένας αυτόνομος καλλιτέχνης τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε εδώ και 5 χρόνια από έναν γερμανό εικαστικό. Λειτουργεί ως ανεξάρτητο σύστημα που μαθαίνει από τις αντιδράσεις του κοινού, εξελίσσει την αισθητική του και παράγει έργα τέχνης που πωλούνται ακριβά. Στη μεγαλύτερη έκθεση τέχνης της Ασίας έστησε μια εντυπωσιακή εγκατάσταση. 2 κάμερες παρακολουθούσαν σιωπηλά τους επισκέπτες και κάθε 2-3 λεπτά το AI επέλεγε ένα πρόσωπο, ανέλυε το συνέστημα και μετέτρεπε αυτή την αντίληψη σε σουρεαλιστικό ψηφιακό έργο που άλλαζε ζωντανά σε μεγάλη οθόνη. Τα 20 αυτά βίντεο που προέκυψαν από αυτές τις 2 ώρες διαδικασίες διατίθενται τώρα σε συλλέκτες με ελάχιστη τιμή τα 12.000 δολάρια το καθένα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάθε εβδομάδα δημιουργεί περίπου 350 νέα ψηφιακά έργα γύρω από ένα θέμα, παρουσιάζονται σε μια online κοινότητα με 28.000 μέλη, οι συμμετέχοντες συζητούν, ψηφίζουν και επιλέγουν το καλύτερο, το οποίο στη συνέχεια δημοπρατείται. Έχει, λέει, προσφορές από 2.000 έως 208.000 δολάρια ένα έργο. Τον Οκτώβριο του 2024 οίκος πούλησε 6 έργα του για 351.000 δολάρια και μέχρι σήμερα, όπως είπαμε, έχει 6 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις. Τι άλλο θα δούμε.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Βαγγέλη Καπετάνου και Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία τις δύο αυτές ώρες. Έρχεται ο Χρήστος Χατζημής με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή βάρδια που σήμερα έχει και συνέντευξη με την Εφέλη Φασούλη. Ραντεβού αύριο στις 8 των 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν, είπε. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Η Κομισιόν πάντως καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξη του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. «Η σύγκρουση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει», δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, μιλώντας στο CNBC, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί. Ανέφερε δε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με συνομιλίες που πραγματοποιούνται περίπου κάθε 2 ημέρες, επισημένοντας τον στενό συντονισμό μεταξύ των 2 πλευρών. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θερισμός» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι 13 συλληφθέντες του Αγίου Δημητρίου και ο 14ος από το Αγρίνιο θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε στη συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση οι 2 οδηγοί 32 και 25 ετών που εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κίλκης.

0: Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω. 14χρονος εξαφανίστηκε από δομή στο Ωραιόκαστρο σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού. Πρόκειται για τον Γιούσεφ Τζουμά, ο οποίος έχει μάτια και μαλλιά καστανά, έχει ύψος 1,60, αδύνατος και τη στιγμή που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Συλλόγου από τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πλέον και με τη βούλα προπονητής στον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό για τα επόμενα 3 χρόνια. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Σε αυτούς εδώ τους διαδρόμους στο ραδιόφωνο έχω πει ότι η σημερινή μας καλεσμένη είναι το πιο ταλαντούχο πλάσμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και σήμερα έχω την τύχη να συνομιλώ μαζί της, γι' αυτό δυναμώστε την ένταση γιατί έχουμε μαζί μας την Εφέλη Φασούλη. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλά, τι ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα λόγια.
0: Θέλω να σου πω ότι με έχεις κερδίσει σε μια συναυλία που είχες δώσει 3 χρόνια πριν εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είχε πιάσει μια απρόσμενη αλλά πάρα πολύ δυνατή βροχή και κάτσαμε 50 άτομα και εσύ συνέχισες να τραγουδάς και βρεχόμασταν, αλλά περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, ήταν μέσα στη Διεθνή Έκθεση.
1: Το θυμάμαι, πώς θα το θυμάμαι, που βγήκαμε μετά τη βροχή ξανά.
0: Ακριβώς. Είχαμε προλάβει βέβαια να γίνουμε μουσκεμα. Θα ξεκινήσουμε από τα φρέσκα, Πάμε, κυκλοφόρησες καινούριο τραγούδι, το Πύργη, Νη και Θάλασσα, ένα δυναμικό, ηλεκτρικό, λίγο ροκ τσιφτετέλη, καλοτάξιδο για αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πες μας λίγα λόγια για αυτό το τραγούδι που το έχεις γράψει και εσύ.
1: Το έχω γράψει εγώ ακριβώς. Το κομμάτι αυτό έτσι είναι λίγο concept, όπως μου αρέσει να λέω, γιατί το έγραψα για μια ταινία που δεν έχει βέβαια κυκλοφορήσει ακόμα η ταινία, αλλά εγώ δεν κρατιόμουν. Μου βγήκε το κομμάτι αυτό και λέω πρέπει να το βγάλω πριν το καλοκαίρι. Και έτσι είναι ένα φεμινιστικό τύπου, λαϊκό τραγούδι, αλλά με σύγχρονες προεκτάσεις. Έχει και πιο σύγχρονο ήχο και σύγχρονο στίχο σίγουρα.
0: Επειδή έχω την απορία πάντα, ξέρεις το σενάριο και γράφεις τραγούδι για ταινία?
1: Την είδα την ταινία. Είδα δηλαδή έτσι ένα πρόχειρο μοντάζ και υπήρχε η σκηνή που είναι μια κοπέλα που έχει απειβδίσει τρομερά με τον σύντροφό της, ας πούμε, που δεν της φέρεται καλά. Και τον διώχνει από το σπίτι, του πετάει και τα πράγματα του στο κεφάλι και γενικά είναι έτσι μια πολύ cult στιγμή και κάθε cult στιγμή θέλει και ένα cult τραγούδι και γι' αυτό και το έγραψα. Είναι έτσι πολύ χιουμοριστικό όλο και η ταινία και το τραγούδι. Αλλά που λέει πολύ αλήθινα.
0: Και το βίντεο κλιπ είναι χιουμοριστικό.
1: Είναι και το βίντεο κλιπ ακριβώς γιατί δεν κρατήθηκα.
0: Και μου γέννησε τη διάθεση να σε δω και σαν ηθοποιό. Εντάξει, δεν λέω να μπεις, να πας να κάνεις, να ακολουθείς υποκριτική καριέρα, αλλά θα μπορούσα άνετα να σε δω από ένα πέρασμα, από ένα σύριαλ. Έχεις κάτι πολύ εκφραστικό.
1: Ευχαριστώ πολύ που το λες. Να είμαι ειλικρινής, παλιά έλεγα ότι δεν έχω σχέση με αυτά και ότι αυτά τα κάνουν ηθοποιοί με ταπεινότητα, αλλά θα παραδεχτώ απλά ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή περνάω φανταστικά όταν πρέπει να υποδηθώ κάτι.
0: Ωραία. Οπότε, νιώθεις πιο άνετα όταν τραγουδάς κομμάτια άλλων ή δικά σου?
1: Νομίζω προς το παρόν νιώθω το ίδιο. Νόμιζα και εγώ ότι θα με διακατέχει μια τρομερή περηφάνεια όταν θα τραγουδάω τα δικά μου. Αλλά πια ό,τι έχω πει αλλουνού, δηλαδή και του Φίβου και του Αντώνια Πέργη, τα έχω κάνει δικά μου, έτσι νιώθω. Πάντα ανήκουν στο δημιουργό τους, αλλά έχω βρει ακριβώς τον τρόπο μου να εκφραστώ μέσα από αυτά και έτσι δεν τα νιώθω ξένο σώμα, αντιθέτως.
0: Ξέρεις, πολλοί καλλιτέχνες έχουν το αντίστροφο, δηλαδή στα δικά τους τραγούδια νιώθουν ανασφάλεια, γιατί κουβαλάνε ένα επιπλέον βάρος αυτό της σύνθεσης και ή των στίχων.
1: Βέβαια, και είναι και αρκετά αγχωτικό, θα πω, να δεις αν θα αρέσει το δικό σου κομμάτι ή όχι.
0: Έχεις μπει στον πειρασμό να γράψεις ένα τραγούδι τύπου σλόγγαν από αυτά που συνήθως έχουν ένα πιασάρικο ρεφρέν και γίνονται viral μέσω TikTok, όπως θα έχεις δει αφού είσαι κορίτσι σύγχρονο της εποχής σου?
1: Κοίταξε, μακάρι να μπορούσα, θα πω. Πιστεύω ότι οτιδήποτε κάνει κάποιος θέλει σκέψη.

0: έκπληξη. Έτσι. Δηλαδή, πιστεύω ότι ακόμα και ένα single, ακόμα και ένα jingle που λέμε, μάλλον, και όλα αυτά τα κομμάτια με τα ρεφρέν, τα πιασάρικα, δεν είναι εύκολο να γράψεις πιασάρικα τραγουδιά. Οπότε θα πω ότι μακάρι να μπορούσα, γιατί έτσι θα είχα κάνει μεγάλη καριέρα. Αλλά νομίζω ότι τίνω να κάνω αρκετά πιο σύνθετη σκέψη και να μην είναι τόσο εύκολη στην κατανάλωση. Δηλαδή το πύργινο και θάλασσα το θεωρώ από τα πιο απλά πράγματα που έχω γράψει ποτέ στη ζωή μου.
1: Ακριβώς. Είσαι νεότατη, αλλά στο καλλιτεχνικό κόσμο τα χρόνια περνούν πιο γρήγορα. Έχεις προλάβει να περάσεις καλλιτεχνική κρίση?
0: Θα πω καλλιτεχνική κρίση όχι ακόμα, με την έννοια ότι ακόμα έχω φρέσκο υλικό. Νομίζω δηλαδή αν κάποια στιγμή κολλήσω και δεν ξέρω τι θα κάνω μετά, τι project θα κάνω μετά, θα ανησυχήσω. Αλλά σίγουρα παθαίνω κρίση με διάφορα στάδια του πώς βλέπω αυτό που κάνω ή μάλλον πόσο με καθορίζει. Έχω δηλαδή περάσει πολλές φάσεις που δεν περνάω καλά, ρε παιδί μου, στην υπόλοιπη ζωή μου, γιατί έχω αγωνία. Αν θα πάει το live μου καλά, αν δεν θα πάει. Που το φέρνω πολύ στην προσωπική μου ζωή και στο σπίτι, ας πούμε. Αλλά σιγά σιγά προσπαθώ να, ας πούμε, να κλείνω λίγο την πόρτα. Να λέω ότι ό,τι έγινε έγινε και στο σπίτι δεν έχει τίποτα από αυτά σημασία.
1: Χωρίς ίχνος κουτσομπολιού, η προσωπική σου ζωή, αν είναι κακή ή έχει κακές στιγμές, το μεταφέρει στη σκηνή?
0: Θα πω ναι, αναπόφευκτα, αλλά το μεταφέρω σαν εμπειρία που θέλω να τη λυτρώσω, όχι σαν εμπειρία που με καταστέλει. Δηλαδή είναι που συνήθως, ακόμα και αν δεν το κάνω αυτούσια με λέξεις, αλλά το μοιράζομαι εκείνη την ώρα. Βγαίνω έξω και θέλω να πω σε όλο το στάδιο, ας πούμε, ότι σήμερα μου συνέβη κάτι πολύ άσχημο. Δεν θα το κάνω αυτολεξή, αλλά θα το κάνω μέσα στα τραγούδια μου σίγουρα και μετά θα νιώσω πολύ καλύτερα.
1: Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί εμείς οι κοινοί θνητοί, όταν είμαστε δυστυχισμένοι, έχουμε χωρίσει, ή το αντίστροφο, όταν είμαστε πάρα πολύ ερωτευμένοι και ακούμε τα τραγούδια σας, ξεσπάμε, μεγενθύνουμε καταστάσεις. Εσένα σου συμβαίνει αυτό? Ή είσαι καθαρά επαγγελματίας πάνω στο πάλκο?
0: Υπάρχουν μέρες και μέρες. Νομίζω ότι έχω υπάρξει και πολύ επαγγελματίας με την προοπτική ότι απλά συμβαίνει κάτι εκεί στο χώρο που δεν με έχει βάλει εντελώς μέσα στο συναισθημά μου. Π.χ. μπορεί ο κόσμος να μην είναι πολύ συγκεντρωμένος, να μιλάνε και εγώ, ας πούμε, να μην συνδεθώ. Αλλά υπάρχουν και φορές που είναι πια όλα τόσο μυσταγωγικά που φτάνω αρκετά βαθιά, ας πούμε, σε αυτά που αισθάνομαι και έχω και συγκινηθεί και κλάψει πάνω στη σκηνή και απ' όλα. Νομίζω ότι απλά είναι έτσι διάφορα πράγματα που πρέπει να λειτουργήσουν για να συμβεί αυτό το πολύ μαγικό πράγμα.
1: Και σου εύχομαι να μην το χάσεις ποτέ αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, εμείς οι από κάτω εκτιμούμε πάρα πολύ την αλήθεια του καλλιτέχνη. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε έρθει να έχουμε πληρώσει το εισιτήριό μας ή το ποτό μας για να έρθουμε να σας δούμε, αλλά αν είστε στεναχωρημένοι και το δούμε, θα σας αγαπήσουμε.

0: άλλα, οι εντάσεις είναι άλλες, γενικά πολύ άλλη ενέργεια, την οποία την απολαμβάνω και αυτή. Έχω έτσι όμως μέσα μου ένα πολύ κρυφό εαυτό που αγαπάει λίγο πιο πολύ την οικειότητα, τη ζεστασιά, την εσωστρέφεια, που μου δίνει καμιά φορά η χειμερινή εμφάνιση. Τα κάνει όλα λίγο πιο κοντά.
1: Πιο ζεστά.
0: Ναι, πιο ζεστά, πιο οικεία. Νομίζω το κάθε τι έχει τη χάρη του και καλό είναι να... καλό είναι να είμαστε εντός αγωγικών προσαρμοστικοί. Με την έννοια, φυσικά χωρίς να πηγαίνουμε κόντρα σε αυτό που είμαστε πραγματικά, αλλά εγώ νομίζω ότι έχω αυτό και από τα δύο. Δηλαδή έχω και τρομερή εξωστρέφεια και μπορώ να κάνω και 2,5 ώρες live χοροπηδώντας, χωρίς να προσπαθήσω να κάνω κάποιον να βάλει τα κλάματα. Όμως νομίζω ότι τα live τα δικά μου γενικά έχουν από όλα. Δεν θα μείνει κανείς απογοητευμένος.
1: Ωραία. Έρχεσαι Θεσσαλονίκη. Πού και πότε?
0: Έρχομαι Θεσσαλονίκη την άλλη Πέμπτη, 11 του μήνα, 11 Ιούνιου, στη Μονή Λαζαριστών, πρώτη φορά.
1: Ένας καταπληκτικός χώρος, πολύ ζεστός, δηλαδή θα είσαι σαν προέκταση του κοινού, να το φαντάζεσαι. Νιώθεις την ενέργεια από τον κόσμο και είναι, βρίσκεται στο δυτικό κομμάτι της πόλης, ένας καταπληκτικός χώρος, έχει πάρα πολύ ωραία αύρα. Ξαναπες μου λίγο την ημερομηνία.
0: 11
1: Ιούνιου. 11 Ιούνιου, την άλλη Πέμπτη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σχεδόν μια εβδομάδα, ναι, ναι.
1: Και 18 Ιουλίου, εκεί γύρω στις 3-4, πού θα βρίσκεσαι?
0: 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στα Λουτρά Πόζαρ, αυτό λέμε.
1: Αυτό λέμε, στο φεστιβάλ,
0: ναι.
1: Πόζαρ θα είσαι. Στη,
0: ναι,
1: σκηνή,
0: ναι,
1: Β'.
0: Θα βρίσκομαι εκεί, ακριβώς, ακριβώς, έτσι, για τη Βόρεια Ελλάδα που τόσο πολύ αγαπάω. Φέτος θα κάνω πάνω αρκετά και θα είμαι και στα Λουτρά, πρώτη φορά και εκεί, με πολύ πολύ χαρά.
1: Θα περάσεις φανταστικά, το λέμε μικρή σκηνή, δεν έχει καμία, δεν είναι θέμα μεγέθους, είναι θέμα ώρας. Επειδή ο κόσμος θέλει να διασκεδάζει από πολύ πρωί που ξυπνάει και αργούν οι συναυλίες, ξεκινά μετά τις 9, στη μικρή σκηνή θα πρέπει να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό, γιατί όλοι ανυπομονούν να διασκεδάσουν, να ξέρεις.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Έχω μάθει ότι είναι εξωτικά, πάντως, και ότι όλοι είναι έτοιμοι να βουτήξουν και ότι είναι κάτι ανάμεσα. Έτσι, σε...
1: Να έρθεις και εσύ λίγο νωρίτερα για να βουτήξεις πραγματικά, γιατί είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη που έχουμε σε αυτή τη χώρα.
0: Τι ωραία. Σχεδόν συγκινούμαι όπως ακούω. Ανυπομονώ, δεν κρατιέμαι.
1: Θα είμαι και εγώ εκεί, να ξέρεις.
0: Τέλεια. Ελπίζω και τώρα την άλλη εβδομάδα να είσαι εδώ και το...
1: Θα είμαι. Θα προσπαθήσω να βάλω και άδεια για να μην χρειαστεί να φύγω νωρίτερα. Θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι έχεις ζηλέψει και θα ήθελες δαιμονισμένα όμως να το έχεις πει εσύ πρώτη. Να το έχεις ηχογραφήσει εσύ. Έχεις σκεφτεί, έχεις κάτι σκεφτεί, να σκεφτείς ποτέ?
0: Λοιπόν, εγώ έτσι από μικρή είχα μια... Όχι μονή, αλλά αγαπούσα πάρα πολύ ό,τι ρεπερτόριο είχε πει Μελίνα Κανά, του Θανάση Παπακοσταντίνου. Δηλαδή νομίζω ότι, όχι με καθόλου αρνητισμό βέβαια, γιατί την εκτιμώ φοβερά και δεν νομίζω, δηλαδή, πιο πολύ από θαυμασμό είναι παρά από ζήλια, αλλά κομμάτια όπως την Αλεξάνδρα ή το Αέρημα Κορμιά θα τα ήθελα πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα κομμάτια.
1: Δεν μπορώ να σε φανταστώ, επειδή συνήθως έχω στο μυαλό μου να χαμογελάς, πώς θα έλεγες αυτά τα τραγούδια. Πραγματικά.
0: Bright είναι και αυτά πάντως.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι, ναι, δεν είναι τόσο σκοτεινή. Δηλαδή δεν σου διάλεξα τα σκοτεινά της. Σου διάλεξα τα πιο εξωστρεπή.
1: Θέλω ένα καλλιτέχνη που θα ήθελες να κάνεις ένα ανατρεπτικό ντουέτο όμως.
0: Λοιπόν, τελευταία έχω. Συνήθως που μου λένε αυτά τα πράγματα, τις αυτές ερωτήσεις, πάντα κολλάω. Γιατί λέω, όχι τώρα, ποιο να πω. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες βλέπω συνεχώς την συνεντεύξη της Ματούλα Ζαμάνη, η οποία έκανε τώρα και ένα φεστιβάλ και γενικά έχει έτσι αυτή την πάρα πολύ έντονη, θα πω, αυθεντικότητα. Είναι συνεχώς αποκλειστικά ειλικρινή σε όλα της και νομίζω ότι θα ήθελα πάρα πολύ κάθε στιγμή να κάνουμε ένα ντουέτο.
1: Υπάρχει κάποιο είδος που φοβάσαι να τραγουδήσεις? Που δηλαδή να έρθει ο παραγωγός σου και να σου πει πρέπει να κάνουμε αυτό και εσύ να είσαι απόλυτη, όχι δεν μπορώ?
0: Πιστεύω υπάρχουν πολλά που φοβάμαι να τραγουδήσω, αλλά δεν θα έλεγα όχι δεν μπορώ, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θα το έπαιρνα την ευθύνη να το φέρω εις πέρας μέχρι τέλους. Γιατί καταλαβαίνω ότι είμαι προσαρμοστή και τελικά κάτι, ας πούμε, όλα μπορεί να τα βολέψω κάπως. Νομίζω πάντως ότι... ό,τι έχει να κάνει με...

0: χάσω εγώ την όρεξή μου γι' αυτό και σταματήσω να παράγω υλικό. Δηλαδή το όνειρό μου είναι να παράγω συνέχεια υλικό.
1: Επειδή φαίνεσαι πάρα πολύ ειλικρινής, αν δεν ερχόταν η αναγνώριση και δεν έκανες την καριέρα που έχεις κάνει ως τώρα, θα συνέχιζες να ασχολείσαι με το τραγούδι?
0: Εντελώς, 100%. Βγαίνει πολύ φυσικά από το σώμα μου, ας πούμε. Το νιώθω δηλαδή πολύ σωματική εμπειρία. Και το έκανα ούτως ή άλλως πολλά χρόνια πριν έρθει η αναγνώριση και θα το έκανα και ούτως ή άλλως, ίσως στο σπίτι μου, σε διδακτικό επίπεδο, μπορεί δηλαδή να έκανα μαθήματα, αλλά θα το σπούδαζα μέχρι τέλους και σίγουρα θα ήταν κομμάτι της ζωής μου. Δηλαδή νομίζω ότι η αναγνώριση ήρθε απλά σαν κερασάκι στην τούρτα, δεν ήταν σίγουρα ο στόχος.
1: Και αυτό σε κάνει καλλιτέχνη, να ξέρεις. Δηλαδή οι άνθρωποι που...
0: Ευχαριστώ που το λες.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, την άλλη Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών, Νεφέλη Φασούλη, όσοι δεν έχετε πάρει ακόμα εισιτήριο, τρέξτε να προλάβετε. Δεν θα μείνετε απ' έξω. Βέβαια και απ' έξω είναι πάρα πολύ ωραία, θέλω να σου πω, να ξέρεις. Όσοι δεν μπορέσουν να μπουν. Αποκλείεται να μην δε γεμίσει. Θα σου βάζω το χέρι μου στη φωτιά, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Έχουμε κανένα καινούριο τραγούδι αυτή τη στιγμή, σε κανένα παρατημένο σημείωμα, έχεις κάποια μελωδία στο κεφάλι σου? Περιμένουμε κάτι.
0: Εγώ τώρα το πύργινι που έβγαλα είναι κομμάτι δουλειάς που θα τη βγάλω απλά μάλλον μετά το καλοκαίρι. Γιατί έχει, τα υπόλοιπα τραγούδια δεν έχουν την ίδια χαρά και εξωστρέφεια. Πάει λίγο πιο κόσμο σου.
1: Να μας κάνεις χάλια το χειμώνα δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Οπότε αυτό μωρέ λέω να περάσει το καλοκαίρι πρώτα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ξέρουμε συνεργάτες?
0: Οι συνεργάτες μου είναι η ομάδα μου, είναι η μπάντα μου, είναι σταθερά. Είναι κομμάτια που τα έχω γράψει εγώ και τα έχω κάνα δυο, τα έχω διασκευάσει εγώ. Και τα έχουμε κάνει έτσι μαζί με την μπάντα μου που όποιοι έρθετε την Πέμπτη θα τους δείτε. Είναι παιχταράδες όλοι και φοβερά παιδιά και έτσι είναι η καινούργια μου οικογένεια.
1: Ωραία. Ραντεβού την Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή μας, που βγήκες στην
0: εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ για τόσες ωραίες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
0: Γεια, καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμπανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα κινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθενάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και οι γονείς τους στη Θεσσαλονίκη. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια ο Βασίλης Πανούλης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπέρι.

Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα κανονικά τη νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης, λίγο μετά τις 10.30. Όσοι είστε στο σπίτι, βάλτε να δείτε στο R2 το πρώτο τελικό για φέτος μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Μένουν λίγα λεπτά και το παιχνίδι είναι πραγματικό ντέρμπι, θα το απολαύσετε. Να διαβάσουμε τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει χωρίς καν να σας πω το τηλέφωνο, έτσι. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Η Δέσποινα λέει, είμαι ξεκάθαρα η μεγαλύτερη φαν της Νεφέλης Φασούλη και της άρεσε και πάρα πολύ η συνέντευξή μας. Το ίδιο λέει και η Μαρία, υπέροχη συνέντευξη λέει με την Νεφέλη Φασούλη, πολλά συγχαρητήρια. Και ο Γιάννης μας λέει, τέλεια εκπομπή, πολλά συγχαρητήρια. Να ξαναπούμε, δεν έχει σημασία που δεν είναι πια μαζί μας η Νεφέλη. Την άλλη Πέμπτη, κορίτσια, αφού σας άρεσε η συνέντευξη, σας αρέσει και η Νεφέλη, την άλλη Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών μπορείτε να την απολαύσετε από κοντά. Φυσικά, το πρώτο, το μεγαλύτερο, το μοναδικό θέμα που απασχόλησε σήμερα το απόγευμα τον κόσμο της Θεσσαλονίκης δεν είναι άλλο από την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη στο συμβόλαιο με τον Μπασκετικό Άρη. Θα κάθεται για τα επόμενα 3 χρόνια καλώς εχόντων των πραγμάτων στον πάγκο του Άρη. Και με ένα πλάνο αρκετά σοβαρό, δηλαδή μιλάνε για 30 εκατομμύρια budget στο βάθος τριετίας, ήδη από την πρώτη χρονιά θα διατεθούν 10 εκατομμύρια για μεταγραφές. Είναι σχεδόν σίγουρη η πρώτη μεταγραφή στον Μπασκετικό Άρη και είναι και πάρα πολύ καλή. Είναι ένα βήμα μακριά από, από τον Άριο Άνταμ Μοκόκα, ο περσινός MVP των τελικών του EuroCup. Έπαιζε στην Μπουρκ, είναι ένα διαρροτριάρι, αρκετά σύγχρονο. Έχει θητεία φυσικά στη G League, έχει εμπειρία από το περσινό EuroCup. Είναι πάρα πολύ καλός σκόρερ, είναι απρόβλεπτο σκόρερ. Στην καλή του μέρα δηλαδή μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στον αντίπαλο. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έρχεται μόνος του, έρχεται με τους γνωστούς συνεργάτες του και από την Εθνική αλλά και από τη Μονακό, με τον Ηλία Κατζούρη και τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Ο Κώστας Χαραλαμπίδης είναι ένας ικανότατος βοηθός προπονητή. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τον δούμε και βασικό προπονητή σε πάγκο. Έχει περάσει από τον Άρη, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα του Άρη. Αγαπάει την ομάδα και πολύ θα χαρούμε να τον υποδεχτούμε το Σεπτέμβριο. Αν υπομονούμε, δηλαδή το μόνο που μας απομένει είναι να βγει ανακοίνωση από την ΚΑΕ για τα εισιτήρια διαρκείας. Και εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν γίνει κάτι με το γήπεδο, θα βλέπετε 5.500 κόσμο μέσα και άλλους 5.500 κόσμους απ' έξω. Οπότε καλύτερα φτιάξε μας μια ακόμη κερκίδα να χωρέσουμε όλοι, να είμαστε ήρεμοι και ευχαριστημένοι. Καλώς ήρθες λοιπόν, Βασίλη Σπανούλη, και όχι μόνο, αυξάνεται και ο πληθυσμός της πόλης, έτσι. Έρχεται όλη η οικογένεια Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Να τους υποδεχτούμε και να είναι καλά και ευτυχισμένοι.

Χρήστο Σιδερίδη τον ήχο σήμερα. Το είπα, το ανέφερα, δεν το ανέφερα. Λοιπόν, Χρήστο, πρέπει να βρεις ένα τραγούδι. Billy Clark, το Party. Billy Clark, το Party. Μέχρι να βρει λοιπόν ο Χρήστο το τραγούδι που μας το ζητήσατε, πάμε να μοιράσω λεφτά. Όχι εγώ, το κράτος δηλαδή. Καθώς στην τελική φάση μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Σύμφωνα λοιπόν με το πιλωτικό πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικίας που μπαίνει στην τελική ευθεία, έχουν δημοσιευθεί ήδη οι όροι επιλεξιμότητας για επιδότηση ολικής επισκευής και ανακαίνισης ακινήτων. Η ενίσχυση φτάνει μέχρι τα 36.000 ευρώ, σεβαστότατο ποσό για τις μέρες που ζούμε, 36.000 ευρώ ανακατοικία. Υπάρχουν όροι, εισοδηματικά κριτήρια και φυσικά μια πενταετή δέσμευση χρήσης. Πρόκειται για ιδιοκατοίκηση ή για ενοικίαση. Απαγορεύεται ρητά αυτά τα 5 χρόνια, αν πάρετε το πρόγραμμα, να το κάνετε Airbnb, βραχυχρόνια μίσθωση δηλαδή, ή επαγγελματική χρήση. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να αυξηθούν τα σπίτια που είναι διαθέσιμα προς τον κόσμο, με την ελπίδα ότι αυτό θα οδηγήσει σε

μείωση των ενοικίων ή να μπει τουλάχιστον ένα ταβάνι σε περιοχές που έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρίως στις δύο μεγαλοπόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε, τι επιδοτείται? Η επιχορήγηση καλύπτει εργασίες ανακαίνησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης, αγορά υλικών και προϊόντων που συνδέονται με αυτές. Το πρόγραμμα καλύπτει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με συνολικό ανώτατο ποσό της 36.000 ευρώ, όπως είπαμε στην αρχή, για κατοικία μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα. Όσοι λοιπόν έχετε σπίτια τα οποία, τα οποία δεν τα χρησιμοποιείτε, γιατί ως τώρα δεν είχατε την ευκολία να τα ανακαινήσετε, ήταν δηλαδή μη κατοικήσιμα, αυτό το πρόγραμμα θα σας λύσει τα χέρια, είτε για να μείνετε εσείς, για να φύγετε από νίκη αν δεν σας συμφέρει πια, ή για να το νοικιάσετε και να έχετε ένα κάποιο εισόδημα. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπως είπαμε, κυρίως στις μεγαλοπόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και οι επαρχιακές πόλεις. Προχθές συζητούσα και μου έφυγαν πραγματικά τα μαλλιά για μια περίπτωση στο Κυλικής, όπου για ένα σπίτι 50 τετραγωνικών ζητούσαν 6 κατοστάρικα στο Κυλικής. Είπαμε, ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζητάει ό,τι θέλει, αλλά ας έχουμε και μια επίγνωση του τι γίνεται ή του τι γινόταν λίγα χρόνια πριν, γιατί μάλλον έχουμε εξασθενή η μνήμη μας και ξεχνάμε ότι στα πρώτα μνημόνια ψάχναμε να βρούμε τον ενοικιαστή. Όποιος έλεγε ότι ενδιαφέρομαι για σπίτι, τον κερλούσαμε καφέ, το βγάζαμε λουκουμάκι. Ναι, παιδί μου, δεν πειράζει, και ένα νίκη να μην έχεις. Μην ξανά έρθουμε σε αυτά τα χρόνια για να δούμε ανθρώπινες και λογικές τιμές, πραγματικά.

Αλλάζουν τα πρόστιμα για όσους δεν κόβουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Έχει ξεκινήσει ήδη το καινούργιο πρόστιμο. Ως τώρα ήταν 36 ευρώ για κάποιον που έπρεπε να είχε βγάλει κανονικό εισιτήριο και δεν είχε κόψει και τον έπιανε ο ελεγκτής. Και 18 ευρώ αν ήταν δικαιούχος μειωμένου εισιτήριου. Πλέον τα πρόστιμα διαμορφώνονται σε 100 ευρώ για αυτόν που κόβει κανονικό εισιτήριο και σε 50 ευρώ για αυτόν που δικαιούται μειωμένο. Με ανακοίνωσή του, ο ΟΑΣ γνωστοποιεί τις αλλαγές στα πρόστιμα και διευκρινίζει πως με το νέο νόμο που έχει τεθεί σε ισχύ, το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά 50%, αν δηλαδή σας πιάσουν και σας γράψουν ένα πρόστιμο, υπό μία προϋπόθεση, λέει. Να εκδώσετε κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τουλάχιστον ένα μήνα και σε διάστημα εντός 10 ημερών από την επιβολή του προστίμου. Δηλαδή, αν σας πιάσουν, σας κόψουν το πρόστιμο των 100 ευρώ. Πάτε, βγάζετε κάρτα απεριορίστων διαδρομών για ένα μήνα και πληρώνετε το πρόστιμο μέσα σε 10 μέρες και μειώνετε στο μισό. 50 ευρώ θα πληρώσετε. Το κανονικό πρόστιμο των 100 ευρώ μειώνεται κατά 50% λοιπόν, όπως είπαμε, σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό γίνεται για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να σταματήσει να μπαίνουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να πληρώνουμε. Ο ΟΑΣΤ έχει βγάλει κατά καιρούς, έχει κάνει καμπάνιες που προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι αυτό γυρνάει εις βάρος μας, έτσι λένε, ότι τα μειωμένα έσοδα κάποια στιγμή οδηγούν σε αύξηση των εισιτηρίων που την πληρώνουν αυτοί που χρησιμοποιούν τα μέσα κάθε μέρα και είναι και τυπικοί. Καλό είναι λοιπόν να παίρνουμε τα εισιτήριά μας, τις κάρτες μας για όποτε χρειαστεί. Το ίδιο ισχύει και στο μετρό. Έτσι, μην μπερδεύεστε, επειδή το λέει ο ΟΑΣΤ. Αν σας πιάσουν και εκεί, και εκεί το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Γενικά, όποιο μέσο μαζικής μεταφοράς χρησιμοποιείτε, να ξέρετε ότι έχει πλέον τσουχτερό πρόστιμο.

0: Να ξαναδώσω άλλη μια φορά το τηλέφωνο για να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Και είπαμε ότι τα πρόστιμα αλλάζουν, αλλά κάποιες συνήθειες από ό,τι βλέπω, και μιλάω για τον κύριο Αταμάν, όπως τον αγκρινιάζει για τη διατησία μετά το τέλος ενός αγώνα, δεν αλλάζει. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στον πρώτο τελικό 82-76. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, του εγχώριου τίτλου, έγινε. Η σειρά των αγώνων μεταφέρεται στο ΆΚΑ, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Μένει να δούμε το αποτέλεσμα και εκεί. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Σε ανάρτηση του δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Η αμοιβή των εργαζομένων πρέπει να καθορίζεται από την ποιότητα εργασίας τους και τις ικανότητές τους και όχι από το φύλο, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε στη συνέχεια, αρχές Σεπτεμβρίου, να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σε οριακή ισορροπία για κεχηρία, το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού 4 σταδίων, εφόσον οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί, δήλωσε ο Σαΐντ Ατζορλού, μέλος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Στο μεταξύ, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μεταδίδει ότι το Ιράν δεν έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, αφού απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται μαζί με το Κίεβο πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Bloomberg. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος», μία μοναδική μουσική

0: Συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM T-Shirt 3.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δέχομαι μπούλινγκ για τις μουσικές επιλογές μου σήμερα, αλλά είναι καλοκαίρι, δηλαδή τι να παίξουμε. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να είσαι σε μια παραλία, να έχεις ανάψει μια φωτιά, να έχεις μαζί σου αλκοόλ, το κορίτσι, το αγόρι που είσαι ερωτευμένος και να απολαμβάνεις τέτοια τραγούδια. Δηλαδή τι πρέπει να βάλουμε, τραπ, τι πρέπει να παίξουμε. Λοιπόν, για να δείτε πόσο ψύχρεμα το πήρε ο λαός του Άρη την έλευση του Βασίλη Σπανούλη, δευτερόλεπτα αμέσως μετά την ανακοίνωση από την ΚΑΕ, την επίσημη ανακοίνωση ότι ο Βασίλη Σπανούλη υπέγραψε τον Άρη, έπεσε το site του Άρη. Γιατί όλοι μπαίναμε να δούμε αν έχουν βγει ή πότε θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Τόσο μεγάλη είναι η δίψα του Άρη. Και διαβάζω εδώ ότι και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο κύριος Σιάο, ο οποίος τίνει να γίνει Θεσσαλονικιός, αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση, έγραψε στο προσωπικά του social media.

να ξεκινήσει το σόου. Ήρθε η ώρα για να ξεκινήσει το σόου. Έχει αγαπήσει την πόλη, έχει αγαπήσει τους φιλάθλους του Άρη ο κύριος Σιάο. Είναι ενθουσιασμένος κάθε φορά που έρχεται και επειδή είναι και πολύ αγνός άνθρωπος, του φαίνεται όλο αυτό πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είπαμε, τα καλύτερα έρχονται, υπομονή να έρθει ο Σεπτέμβρης, να γίνουν οι αξιόλογες μεταγραφές τόσο από τον ΠΑΟΚ όσο και από τον Άρη, να ανέβει το μπάσκετ της πόλης. Μην ξεχνάμε και τον Ηρακλή που πέρσι έκανε μια αξιοπρεπέστατη πορεία και φέτος έκανε και μια μεταγραφή. Πήρε τον Μέλβιν από τον ΠΑΟΚ. Ήδη δηλαδή ξεκίνησαν οι μεταγραφές και στον Ηρακλή. Να δούμε ξανά τον μπασκετικό κόσμο της πόλης να ενδιαφέρεται για το άθλημα και να γεμίζει τα γήπεδα. Μην ξεχνάμε ότι αν σήμερα παίζουμε μπάσκετ, το οφείλουμε πρώτο στην Εθνική το 1987, αλλά και στον Άρη της τετραετίας 1986-1990. Αύριο έχουμε και το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών της Ελλάδας. Στις 8 η ώρα αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Η Σουηδία θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ που ξεκινάει στις 15-16 Ιουνίου. Δεν είναι τόσο δυνατή ομάδα φέτος. Έχει επιθετικό ταλέντο, αλλά αμυντικά δέχεται πάρα πολλά γκολ. Μάλιστα σε ένα φιλικό που έδωσε τις προάλλες από την Νορβηγία πρέπει να μπήκαν 4 γκολ, νομίζω. Δεν είναι δηλαδή από τα λεγόμενα φαβορί για μια καλή πορεία στο επερχόμενο Μουντιάλ. Είναι ένα δυνατό τεστ όμως για την Ελλάδα για να πάρει αποφάσεις ο προπονητής και να ξέρει με ποιους παίχτες θα πορευτεί στις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας. Έχουμε κάτι άλλο αθλητικό? Ναι, αύριο θα ξενυχτήσουμε, γιατί αύριο στις 3.30 ξεκινάνε και οι τελικοί του NBA. New York Knicks, San Antonio Spurs. Επανάληψη των τελικών του 1999 που είχαν στεφθεί οι πρωταθλητές, οι San Antonio Spurs, με τον καταπληκτικό Tim Duncan.

Μας έχει πιάσει η καλοκαιρινή μας διάθεση σήμερα. Βοήθησε η Νεφέλη Φασούλη σε αυτό. Λοιπόν, αύριο έχουμε καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους που αξίζει να δείτε. Θα ξεκινήσω με μια ταινία που οι σημερινοί σαραντάριδες είμαι σίγουρος ότι θα τρέξουν να τη δουν. Μιλάω για το «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», από ένα παιδικό που βλέπαμε όταν ήμασταν παιδιά. Το γνωστό «Χίμαν», αν θυμάστε. Τον υπότη που ήθελε να σώσει το σύμπαν από τους κακούς. Εγώ βέβαια σας λέω να πάτε να το δείτε. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάω και εγώ έτσι ως φόρο τιμής στα νιάτα μου. Αλλά δώστε και μια ευκαιρία στο παλιό του 1987, «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», όπου παίζει, είναι καλ ταινία πλέον, και παίζει ο Ντόλφ Λούντγκρεν, ο Ντράγκο από το Rocky 4, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα. Είναι πραγματικά καλ ταινία, δηλαδή δεν είχαν οι άνθρωποι τότε αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουμε τώρα για να γυριστούν κάποιες σκηνές action δράσης σωστά. Και αυτό το έχει περάσει στη στρατόσφαιρα του μυθικού. Αξίζει να το δείτε. Ποιες άλλες ταινίες βγαίνουν αύριο? Το «Μικρές Ανάσες» της Αμέρισσας Μπάστα. Η Λένα είναι ένα κορίτσι 20 χρονών, ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά της Αθήνας. Δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και τα βγάζει δύσκολα πέρα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά ασφυκτική. Όλα αλλάζουν όταν χάνει τη δουλειά της και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος. Μια αξιόλογη ελληνική ταινία που πρέπει να της δώσετε μια ευκαιρία. Έχουμε Πέδρο Αλμοδοβάρ, το «Πικρές Γιορτές». Μετά το θάνατο της μητέρας της, η Έλσα, σκηνοθέτης διαφημιστικών, βυθίζεται στη δουλειά για να αντέξει την απώλεια. Όταν οι ημικρανίες την αναγκάζουν να σταματήσει προσωρινά, ταξιδεύει με τη φίλη της στο Λανθαρότε, ενώ ο σύντροφός της μένει στη Μαδρίτη. Για να ξαναβρει τη δημιουργική της έμπνευση, αρχίζει να αντλεί υλικό από τις προσωπικές δυσκολίες των κοντινών της ανθρώπων. Μια σκοτεινή ταινία για Πέδρο Αλμοδοβάρ, αλλά είναι Πέδρο Αλμοδοβάρ και οι πιστοί, οι φανατικοί του Πέδρο πρέπει να τη δούνε. Έχουμε και μια ακόμη ταινία, «Η Ετοιμιγορία», των David Merriman και Jim Sheridan. Σε μια φανταστική δίκη, 12 μέλη ενόρκων πρέπει να αποφασίσουν αν ο Βρετανός δημοσιογράφος Ian Bailey είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτηδας Σοφή Τοσκάν το 1996. Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία ανασυνθέτει μέσα από τις συζητήσεις μεταξύ αυτών των 12 ανθρώπων μια υπόθεση που τελικά καλεί τον θεατή να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτό με τις δίκες και τους ενόρκους, τους 12 ενόρκους, πάντα είναι 12, το έχουμε ξαναδεί. Αλλά με πάντα μια καινούρια ταινία μπορεί να έχει να προσθέσει κάτι. Να πάτε σινεμά, θερινό σινεμά, κλειστή αίθουσα, ό,τι προτιμάτε εσείς. Γιατί είναι και κάποιοι που λένε ότι εγώ προτιμώ την κλειστή αίθουσα το καλοκαίρι, γιατί έχει κλιματισμό φυσικά.

Λοιπόν, μιας και μιλάμε και ακούμε καλοκαιρινά τραγούδια, 3 Ιουνίου πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και το 1946 φοριέται το πρώτο μπικίνι. Κάνει την εμφάνισή του λοιπόν το μπικίνι, το μαγιό, στις πασαρέλες του Παρισιού. Το 1967 γίνεται το πρώτο αλκοτέστ στην Ελλάδα. Ο οδηγός ήταν άντρας όπως φαντάζεστε και είχε πιει αρκετά. Το 1875 πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών ο Γάλλος συνθέτης Ζορζ Μπιζέ, άφησε πίσω του αθάνατα έργα όπως η όπερα Κάρμεν. Το 1924 πεθαίνει ο Φρανς Κάφκα, ένας από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα, έζησε στη Πράγα και το «Μεταμόρφωση και γράμματα στη Μιλένα» θεωρούνται λογοτεχνικοί θησαυροί. Το 2001 αποχαιρετούμε τον δικό μας Ζορμπά. Φεύγει από τη ζωή ο Μεξικανός ηθοποιός Άντωνι Κουίν, που αγάπησε πάρα πολύ την Ελλάδα και κυρίως τη Ρόδο, όπου εκεί περνούσε τα καλοκαίρια του. Βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Βίωα Ζαπάτα», αλλά είχε μυθική ερμηνεία στην ταινία «Βαραβάς», στα κανόνια του Ναβαρόνε και φυσικά στο Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο και το φιλότεχνο κοινό τα υποδέχεται με ενθουσιασμό. Το 1968 η Βαλερή Σολάνας αποπειράται να δολοφονήσει τον καλλιτέχνη Άντι Γουόρχολ πυροβολώντας τον 3 φορές. Το 1977 ο Μπομπ Μάρλι και οι Wailers κυκλοφόρησαν το Exodus, ένα άλμπουμ ορόσημο που συνδύασε πολιτικά μηνύματα με ύμνους αγάπης και ειρήνης, ανακηρύχθηκε από το περιοδικό Time ως το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα. Και ακούστε τώρα. Το 1992 ο Bill Clinton εμφανίζεται στην τηλεόραση παίζοντας στο σαξόφωνο το Heartbreak Hotel. Οι μεγαλύτεροι θα το θυμάστε σίγουροι. Ξεσήκωσε τότε το νεανικό κοινό. Έγινε μια δημοσκόπηση μετά τις εκλογές. Αφού κέρδισε λοιπόν τις εκλογές ο Bill Clinton, ρώτησαν γιατί τον ψήφισαν. 36% των νέων και 52% των γυναικών τον ψήφισαν με μοναδικό κριτήριο την εμφάνισή του με το σαξόφωνο. Αυτοί είναι οι Αμερικάνοι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα εκκινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές και οι γονείς τους από τους κολυμπητικούς συλλόγους στη Θεσσαλονίκη. Παραμένει υπό καθεστώς κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 η Τουρκία λόγω της αγοράς ρωσικών S-400. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ΣΕΦ με 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό των play-off της Greek Basketball League και προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων που θα κριθεί στις 3 νίκες. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω, Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε τυράμολα σε ραφινό. Τον Αναστόπουλο

Δείτε τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι όταν σας λέμε ειδήσεις στον αέρα. Απ' τη μία έχω μια είδηση από τη Μεγάλη Βρετανία όπου ένας γιατρός ακροτηρίασε τα πόδια του για να ικανοποιήσει, λέει, μια σεξουαλική του φαντασίαση. Και απ' την άλλη έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που επιλέγω να σας πω και αφήνω τον γιατρό στην ησυχία του. Στην Αυστραλία θα σας πάω, όπου γινόταν μια συναυλία με τραγούδια από την πολύ γνωστή ταινία La La Land, στο Σίδνεϊ συγκεκριμένα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συναυλίας, ένας νεαρός καθόταν στο κοινό, συγκεκριμένα ο 21χρονος Στέρλινγκ Νάζα, και παρακολουθούσε την παράσταση. Ακριβοπλήρωσε και το εισιτήριο, ήταν πάνω από 100 λίρες. Και κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο μαέστρος και συνθέτης της ταινίας, ο Τζάστιν Χόρουιτς, αποκάλυψε ότι ο πιανίστας δεν νιώθει πολύ καλά και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Απευθύνθηκε λοιπόν προς το κοινό και ζήτησε αν ξέρει κάποιος πιάνο και αν μπορεί να διαβάσει τις παρτιτούρες με την πρώτη ανάγνωση. Σήκωσε λοιπόν το χέρι του ο 21χρονος φίλος μας, έκατσε στο πιάνο και για όλη την υπόλοιπη συναυλία έπαιζε μαζί με τους υπόλοιπους μουσικούς. Δηλαδή, ένα παιδί που πήγε απλά να παρακολουθήσει μια συναυλία έζησε μια στιγμή που δεν την ξεχάσει ποτέ. Δείτε πόσο ωραία είναι μερικές και απρόβλεπτη είναι η ζωή. Το κοινό κατενθουσιασμένο τον καταχειροκρότησε. Ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν η σημαντικότερη εμπειρία που είχε ως τώρα στη ζωή του. Είναι και μικρός, 21 χρονών. Είπε ότι φοβήθηκε πάρα πολύ, ήταν επιφυλακτικός, αλλά τον βοήθησαν οι υπόλοιποι μουσικοί να πάει με το ρέμα, όπως είπε. Ωραίες στιγμές, ωραίες και απρόβλεπτες που συνήθως κρύβει η ζωή.

Διαβάζω εδώ, λέει, 10 συνήθειες που έχουν οι τσιγκούνιδες, οι σφιχτοί θα πω εγώ, οι οικονόμοι, δεν μου αρέσει ο όρος τσιγκούνης, 10 συνήθειες που έχουν και το έχουν κάνει τρόπο ζωής και εξοικονομούν χρήματα. Πάμε να τις δούμε μαζί. Διαγράφουν, λέει, από το κινητό τους τις εφαρμογές αγορών. Ξέρετε, αυτά που σας οδηγούν σε online shopping, τα βλέπετε ευθυνές τιμές, αλλά μπαίνετε μέσα και εκεί που πάτε να αγοράσετε κάτι με 2,99, καταλήγετε στο καλάθι να έχετε πράγματα 200 ευρώ. Οι άνθρωποι που εξοικονομούν χρήματα έχουν διαγράψει όλες αυτές τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους για να μην μπαίνουν στον πειρασμό. Δεν σνομπάρουν τα κουπόνια και τις προσφορές. Από προσωπική γνώση θα σας πω, ξάδερφός μου κυνηγούσε όλες τις προσφορές και τα κουπόνια και έτσι μεγάλωσε δύο παιδιά και τα κατάφερε μια χαρά. Δεν είναι, μην νιώθετε μειονεκτικά, δεν μας τα χαρίζουν τα λεφτά, απλά κυνηγάμε τις εκπτώσεις. Δεν κάνουν συνδρομές σε όλες τις πλατφόρμες για να βλέπουν ταινίες. Το είχαμε πει και σαν θέμα πριν περίπου από ένα μήνα, ότι οι Έλληνες είμαστε μέσα στους πιο ξεχασιάριδες συνδρομητές όλο τον κόσμο. Δηλαδή ενεργοποιούμε συνδρομές που δεν μπαίνουμε καν να δούμε κάποια ταινία και την κρατάμε για έναν ολόκληρο χρόνο.

χρόνο, την πληρώνουμε 12 μήνες. Είμαστε βασιλιάδες, άρχοντες. Δεν μας ενδιαφέρει που κάθε μήνα τραβάνε 12 και 15 ευρώ από το λογαριασμό μας. Έτσι λοιπόν λέει, πρέπει να κάνετε ένα σωστό προγραμματισμό, να επιλέξετε ποιες ταινίες ή ποια θεάματα σας ενδιαφέρουν και να βρείτε τη σωστή πλατφόρμα για να πληρώνετε μόνο μία. Και έχουν δίκιο, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί τους. Μαγειρεύουν καθημερινά στο σπίτι και αποφεύγουν τον delivery. Φυσικά, έτσι μας μάθαν οι γονείς μας και είναι πάρα πολύ σωστός ο τρόπος. Ακολουθούν, λέει, όταν πάνε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, πάντα μία λίστα. Δεν ξεφεύγουν ποτέ από τη λίστα. Τα σούπερ μάρκετ, αν παρακολουθήσετε, είναι έτσι φτιαγμένα που δίπλα σε βασικά πράγματα που χρειάζεται για το νοικοκυριό έχουν πράγματα τα οποία όλοι λιγουρευόμαστε, όλοι κατά βάθος θέλουμε να τα αγοράσουμε. Γιατί όταν έχουμε κουραστεί να κάνουμε ψώνια με εντός εισαγωγικών που πρέπει, πάντα το μάτι πέφτει σε αυτή την εξτρά πολυτέλεια. Περιμένουν πριν αγοράσουν κάτι ακριβό, δηλαδή βρίσκουν κάτι που το θέλουν και δεν το πάνε να το πάρουν κατευθείαν, δεν αφήνουν τον εαυτό τους ελεύθερο, αλλά κάθονται και το σκέφτονται 24 με 48 ώρες αν το χρειάζονται πραγματικά. Είναι ένας κανόνας, λέει, που τους έχει σώσει από περιτά έξοδα. Αποφεύγουν τις καθημερινές μικρές σπατάλες, δηλαδή ένας καφές που θα πάρετε απ' έξω, ένα σνακ από το περίπτερο ή μια αυθόρμητη online αγορά. Δεν πετούν εύκολα πράγματα, που δηλαδή επιλέγουν να τα επισκευάσουν και όχι να τα πετάξουν και να αγοράσουν στη θέση τους κάτι καινούριο. Έχουν εφαρμογές, οι πιο παλιοί είχαν το Δευτέρι, έχουν εφαρμογές που παρακολουθούν τα έξοδά τους και τέλος βάζουν πάντα χρήματα, λέει, στην άκρη όταν παίρνουν το μισθό τους και όταν τελειώσουν τα υπόλοιπα και αυτά που πρέπει να πληρώσουν, δηλαδή λογαριασμούς, καθημερινά έξοδα, υποχρεώσεις, βλέπουν τι ποσό έχει μείνει και ανάλογα πράττουν τον υπόλοιπο μήνα. Αυτά είναι αν θέλετε να κάνετε οι συμβουλές τους, αν θέλετε να κάνετε αποταμίευση στο τέλος του μήνα. Βέβαια δεν είναι και απαραίτητο πλέον στις μέρες μας. Δεν νομίζω ότι ειδικά οι νέες γενιές θέλουν να κάνουν αποταμίευση. Άλλωστε δεν μπορούν, δεν είναι και τόσο εύκολο όσο ήταν παλιότερα. Αν επιλέξετε όμως ότι θέλετε να βάλετε λεφτά στην άκρη, ορίστε 10 πάρα πολύ ωραίες συμβουλές.

Για κλείσιμο λοιπόν θα σας πάω στη Νέα Υόρκη που τις τελευταίες 2 εβδομάδες κυκλοφορούν κάτι περίεργα βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να βγαίνουν από το υπόγειο δίκτυο το αποχετευτικό της πόλης και έχουν ξεκινήσει θεωρίες συνωμοσίας. Ο κόσμος φοβάται ότι είτε πρόκειται για συμμορίες που ετοιμάζουν κάτι και δουλεύουν υπογείως, και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι πρέπει να κάνει κάτι το κράτος να το ελέγξει γιατί φοβούνται τρομοκρατικό χτύπημα. Πράγματι είδα και εγώ σήμερα, έχω δει 3 βίντεο από το πρωί, όπου αρκετοί άνθρωποι βγαίνουν από το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης, από τα φρεάτια, κουβαλώντας κάποια πράγματα. Πάντως οι αρχές προσπαθούν να καθησυχάσουν τον κόσμο λέγοντας ότι έχουν ερευνήσει το γεγονός και δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα ασφαλείας, αλλά υπάρχει νόμος που απαγορεύει, λέει, τη διέλευση του κοινού στο υπόγειο δίκτυο το αποχετευτικό, πρώτα απ' όλα κυρίως γιατί είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτό το δίκτυο, αλλά και επειδή μπορούν να προκαλέσουν ζημιές οι οποίες κοστίζουν εκατομμύρια αν γίνουν. Έχουν αυξηθεί, λέει, η αστυνομική παρουσία σε φρεάτια. Αυτά γίνονται συνήθως

τη νύχτα, τους έχουν πιάσει κάμερες ασφαλείας. Και προς το παρόν δεν έχουν μπει ακόμα αστυνομικοί να ελέγξουν όλο το υπόγειο δίκτυο της Νέας Υόρκης. Μένει να δούμε αν είναι ακόμα ένα ευτράπελο που έχουμε ακούσει από την Αμερική από τη μέρα που βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει έρευνα που από τη μέρα που εκλέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν αυξηθεί οι θεωρίες συνωμοσίες κατά 25%. Έχει πάρει φωτιά το διαδίκτυο με αυτούς. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης τέλειωσε. Εμείς την απολαύσαμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και πάλι την Εφέλη Φασούλη που μας έκανε την τιμή και μας παραχώρησε μια πάρα πολύ ωραία και ζεστή συνέντευξη. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στην αρχή της εκπομπής μαζί μας, τον Βαγγέλη Καπετάνου και τώρα έχει πάρει τη θέση του Κώστα Σαββίδη στον ήχο, στην κονσόλα. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η Ελληνική Διπλωματία αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΕΠΕ στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω». Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Η αμοιβή των εργαζομένων πρέπει να καθορίζεται από την ποιότητα εργασίας τους και τις ικανότητές τους και όχι από το φύλο, δήλωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σε οριακή ισορροπία η Ακεχηρία, το Ιράν να έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού 4+2, εφόσον οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί, δήλωσε ο Σάιντα Ζολού, μέρος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Στο μεταξύ, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μεταδίδει ότι το Ιράν δεν έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται μαζί με το Κίεβο πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Bloomberg. Μετά από έναν συναρπαστικό σε εξέλιξη αγώνα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ΣΕΦ με 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό των play-off της Greek Basketball League και προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων που θα κριθεί στις 3 νίκες. Και ο καιρός, σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια εικόνα και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.